0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
5: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Άρε Μάη, με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Πίτσα Rock and Roll 7,20. Μίσκο, τα δύο τεμάχια, μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη, η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ!
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
10: Στρατάρχης που είναι πάνω στο άλογο της επιτυχίας στην γη της Ευαγγελίας, διότι τέτοια θέλει, καταλαβαίνετε, είναι τέτοιος τύπος. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Όπως κάθε μέρα από τις 7 ως τις 9 είμαστε εδώ για να ξεφυλίσουμε μαζί την επικαιρότητα, τις σελίδες επικαιρότητας θέλω να πω, αλλά έφαγα τις σελίδες. Τις σελίδες της επικαιρότητας και να ακούσουμε ωραίες μουσικές για να πάει καλά και αυτή η ημέρα. Πέμπτη. Τίποτα. Τη φάγαμε για αυτήν την εβδομάδα. Πάει. Εν τω μεταξύ, τι ωραίο που ξημερώνει νωρίς, άρα εμείς που είμαστε πολύ βραδινοί ή πολύ πρωινοί τύποι, ποτέ δεν μπόρεσα να το ξεχωρίσω αυτό. Τέλος πάντων, είναι από πιο νωρίς μέρα, οπότε ξυπνάς λίγο πιο εύκολα, δηλαδή έρχεσαι στην κανονικότητα λίγο πιο εύκολα από τη μία. Βραδιάζει και αργά, 8 και 20 θα βραδιάσει, δηλαδή 14 ώρες με φως. Βάλε και μέχρι να βραδιάσει για τα καλά. Δεν το πιστεύω, φεύγω από το κανάλι και είναι μέρα και λέω κάτι δεν έχω κάνει καλά. Φεύγω και μάλλον κάτι δεν έχω τελειώσει από τις δουλειές μου. Αλλά έτσι είναι αυτά. Σκεφτείτε ότι θα πάει κι άλλο. Θα είναι 9 και έξω θα είναι ξημέρωμα. Το καλό είναι να είναι 9 και να είμαστε θάλασσα. Γιατί εκεί αξίζει περισσότερο. Όχι να το βλέπουμε από το παράθυρο. Αλλά τι να κάνεις. Έτσι είναι η ζωή. Μας κλείσανε στις πόλεις. Ο καιρός θα είναι εξαιρετικός, έξω ο ήλιος είναι λαμπερός και ο ουρανός γαλανός. Μην τίθετε πολύ βαριά, θα κάνει ζέστη και σήμερα, οπότε το νου σας. Μέχρι και 24-25 βαθμούς Κελσίου, χωρίς ιδιαίτερο αέρα, άνοιξη για τα καλά. Κουράγιο σε αυτούς που η άνοιξη φέρνει και αλλεργίες. Παιδιά, σας καταλαβαίνω απόλυτα, δεν έχω αλλεργία, αλλά ξέρω, έχουν πολλοί άνθρωποι μέσα στο σπίτι που λένε αλλεργία και παιδεύονται πολύ. Κουράγιο. Θα περάσει και ο Μάης, θα έρθει ο Ιούνις. Βέβαια, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα και έχουν μπερδευτεί και λίγο και οι εποχές έχουν μπερδευτεί και το κλίμα έχει χαλάσει και η κλιματική κρίση και όλα αυτά, νομίζω ότι πολύ λίγο καιρό δεν έχουν αλλεργία οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα με την αλλεργία. Έρχεται και νέο, λέει, πώς το λένε, νέο βαρύ περιστατικό με σκόνη από την Αφρική. Οπότε θα έχει, λέει, και πολύ ζέστη, θα έχει και σκόνη από την Αφρική. Υπέροχα θα είναι.

Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να σκουπίσει την Βαλένθια. Έχασε το πρώτο match ball, έχει άλλα δύο, αλλά καλό είναι να μην φτάσει στο και πέντε για να τελειώσει τον τελικό του και να φτάσει στους τελικούς, δηλαδή να τελειώσει την αποστολή με τη Βαλένθια. Κέρδισε 91-87, γύρισε από το μείον 19, δεν κατάφερε όμως να γυρίσει το ματσάκι. Έχει άλλο ένα παιχνίδι στην έδρα του και μετά θα επιστρέψει στη Βαλένθια. Εάν δεν κερδίσει το επόμενο παιχνίδι στην έδρα, διότι είναι 2-1 η σειρά. Το ίδιο και η Φενέρ που δεν κατάφερε να κερδίσει τη Ζαλγκύρη και πάνε στο τέταρτο παιχνίδι. Στο τέταρτο παιχνίδι και αυτή. Αν και εδώ ήταν το βέβαιο φαβορί η Φενέρ, ότι θα το πάρει εύκολα το παιχνίδι τη σειρά με την Ζαλγκύρη. Έχουμε και ζευγάρι για τον τελικό του Champions League. Arsenal Paris. Χθες η Paris ήρθε 1-1 με την Bayern. Άργησε να απαντήσει η Bayern. Ένα γκολ πολύ νωρίς από την Paris και ένα γκολ πολύ αργά από την Bayern στο 94. 1-1. Ωραίο παιχνίδι. Ήταν ωραίο σταύρωμα αυτό. Το Paris Bayern. Πολλοί λέγανε ότι ήταν σταύρωμα τελικού. Μας έδωσαν δύο πολύ ωραία παιχνίδια. Και τώρα οι Γάλλοι με τους Ισπανούς. Οι Γάλλοι με τους Ισπανούς, όχι. Οι Γάλλοι με τους Άγγλους. Απλά σκεφτόμουν με δύο Ισπανούς προπονητές να χτυπηθούν εκεί στην αρένα για το ποιος θα σηκώσει το πολύτιμο τρόπαιο του Champions League. Κατά τα λοιπά, ένα ακόμα κύκλωμα του ΔΔΕ που εξαρθρώθηκε, όχι του ΔΔΕ, με διαφόρους τύπους που λέγανε ότι είναι του ΔΔΕ, που εξαρθρώθηκε. 3 εκατομμύρια λέει είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από θύματα, λέγοντας τα κλασικά, έχετε μια βλάβη, πάρτε τα λεφτά, τα χρυσαφικά, βγάλτε τα έξω, βάλτε τα σε αλουμινόχαρτο, σε ένα κουβά. Θα έρθει ένας άνθρωπος δικός μας να ελέγξει την διαρροή που έχετε. Προσέχτε, μην κάνετε αυτό, μην κάνετε εκείνο. Παιδιά, να το πούμε για ακόμα μια φορά, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση ο ΔΔΕ να πάρει τηλέφωνο και να λύσει τη βλάβη τηλεφωνικά. Δηλαδή ανεβάστε αυτό το κουμπάκι, κατεβάστε εκείνο το κουμπάκι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση και ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Ούτε θα χτυπήσει ξαφνικά ο ΔΔΕ την πόρτα και θα πει «Έλα θεία, από τη ΔΕΗ είμαστε, να έρθουμε πάνω να σας φτιάξουμε τα χαλασμένα σας τέτοια». Ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση. Ακόμα και αν το χτυπήσει, πάρτε ένα τηλέφωνο στο ΔΔΕ. Είναι εύκολο να βρείτε τον αριθμό και ρωτήστε «Ναι, γεια σας, είμαι στην τάδε οδό, στον τάδε δρόμο. Έχετε στείλει εσείς συνεργεία να φτιάξουν τη βλάβη? Δεν πειράζει, ας περιμένουν λίγο απ' έξω μέχρι να μιλήσετε στο τηλέφωνο για να είστε σίγουροι με ποιους μιλάτε». Και όλο αυτό το λέω γιατί, ξαναλέω, κατάφεραν να αποσπάσουν 3 εκατομμύρια ευρώ από τα θύματα τους. Πάρα πολλά χρήματα και προφανώς και πάρα πολλά τα θύματα. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Εξιχνιάστηκε αυτή η συγκεκριμένη συμμορία. Αλλά ξέρετε τώρα πώς είναι αυτό το πράγμα. Θα βρεθεί μια άλλη. Το νέο κύκλωμα δρούσε στην Δυτική Αττική. Τα μέλη εμφανιζόντουσαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, η τεχνική της ΔΕΗ. Έχουν εξηχνιαστεί 117 περιπτώσεις απάτης, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος οργάνωσης υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών καταγράφει στην Αττική, ενώ λίγες υποθέσεις εντοπίστηκαν και στην Θεσσαλονίκη. Πολλοί, λέει, αυστηρά μέτρα αντιπαρακολούθησης για να μην τους εντοπίσει η αστυνομία. Άλλαζαν τηλεφωνικές συσκευές κάθε 2 μέρες. Χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια της εγκληματικής τους δράσης τουλάχιστον 1000 κάρτες κινητής τηλεφωνίας SIM, οι οποίες ήταν δηλωμένες ονόματα αλλοδαπών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ένα μόνο όνομα είχαν δηλωθεί περισσότερες από 500 κάρτες.
Τόνος σας λοιπόν. Επίσης, επειδή είχαμε και το νέο περιστατικό με γυροκομείο, που μόνο γυροκομείο δεν ήταν, μόνο μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων δεν ήταν, αυτή τη

Τώρα στην Πελοπόννησο είχαμε και άλλα περιστατικά παλιότερα και στην Κυψέλη και σε άλλες περιοχές. Είχαμε την τελευταία φορά στο Αμπελόκηπο, σε εκείνο το διαμέρισμα που είχε δηλωθεί ή τέλος πάντων το χρησιμοποιούσαν δήθεν ως οίκο ευγυρίας. Αυτή τη φορά στην Πελοπόννησο εντοπίστηκε να εκμεταλλεύεται ανήμπορους ανθρώπους που υπέφεραν από Αλτσχάιμερ και άλλα ψυχικά σύνδρομα και διαταραχές. Με το πρόσχημα της λειτουργίας μονάδας φροντίδας και περίθαλψης ηλικιωμένων για να τελικά να οικειοποιείται τα περιουσιακά τους στοιχεία συντάξεις και άλλα τέτοια. Από τη μία, αν μιλάμε για μοναχικούς ανθρώπους, άντε και να πεις ότι ίσως και να μην έχουν τη δυνατότητα να το ψάξουν, όταν όμως δεν μιλάμε για μοναχικούς ανθρώπους, δηλαδή δεν μιλάμε μάλλον για ανθρώπους που είναι μόνοι τους στη ζωή, μπορεί να είναι μοναχικοί αλλά δεν είναι μόνοι τους στη ζωή, έχουν κάποιους συγγενείς, υπάρχει ευθύνη και εκεί. Δηλαδή θέλει ψάξιμο, θέλει πολύ ψάξιμο για να πεις ότι θα πάω τον άνθρωπό μου σε έναν οίκο ευγυρίας, σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, που να είναι πραγματική φροντίδα των ηλικιωμένων και δεν τους πετάς απλά για να τους βγάλεις από την πλάτη σου, για να μην τους κακομεταχειρίζονται, να μην τους κακοποιούν, να τους φροντίζουν πραγματικά, να μην υπάρξει κίνδυνος οικονομικής εκμετάλλευσης, όλα αυτά. Υπάρχει ευθύνη και στους συγγενείς. Υπάρχει ευθύνη και στο κράτος βέβαια, που δεν γίνονται έλεγχοι, γιατί δεν μιλάμε απλά για τα περιστατικά που συζητάμε, μία γυναίκα ή ένας άνδρας που θεωρητικά φρόντιζε έναν ηλικιωμένο ή μία ηλικιωμένη και τον κακομεταχειρίστηκε. Εδώ μιλάμε για μονάδα ολόκληρη, για ανθρώπους πολλούς που ήταν μαζεμένοι σε ένα χώρο και παρόλα αυτά δεν υπήρξε καμία επιμέλεια, κανένας έλεγχος, καμία πρόνοια για να μην συμβεί όλο αυτό. Έγινε όταν πια οι καταγγελίες, δηλαδή τους εντοπίσαν, όταν πια οι καταγγελίες είχαν γίνει τόσες πολλές που ήταν αδύνατο να μην εντοπιστούν. Γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή και από τους συγγενείς, ιδιαίτερη προσοχή όμως και επιμέλεια και από την πολιτεία για να μην ανοίγουν τέτοιου είδους κολαστήρια. Κατά τα λοιπά, περιμένουμε να δούμε αν πραγματικά είμαστε κοντά σε ένα μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει πάλι, ξέρετε, τα γνωστά, να θριαβολογεί ότι μας εκλιπαρούν για συμφωνία οι Ιρανοί και αν σε μια εβδομάδα δεν έρθουν θα τους βομβαρδίσουμε έτσι όπως δεν το έχουν δει ποτέ και θα τους ισοπεδώσουμε και διάφορα τέτοια. Αλλά αυτά είναι ο τραμπικός τρόπος ζωής, όπως και να έχει, καταλαβαίνετε. Εν τω μεταξύ, χθες τον Λευκό Οίκο επισκέφθηκαν παιδιά και ο Ντόναλντ Τραμπ προφανώς τώρα, δεν ξέρω, ένιωσε ότι εδώ τώρα ήρθε η ώρα μου για να εντυπωσιάσω τον κόσμο. Άρχισε μια γκρανκινιολική, πώς θα λέω, μια μακάβρια περιγραφή των πραγμάτων στο Ιράν. Δηλαδή κάτι για τη στρατιωτική ομότητα που εκεί που τρώνε μια σφαίρα ανάμεσα από τα μάτια, και μετά άρχισε να λέει διάφορα περίεργα και σκληρά, ότι θα μας είχαν αφανίσει, ότι δεν θα υπήρχαν οι γονείς σας, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια περίεργα. Προφανώς τα παιδάκια καθόλου δεν τους άρεσε όλο αυτό έτσι όπως το άκουγαν, αλλά να μου πεις τώρα, σουρεαλιστικές στιγμές σε έναν πρόεδρο των ΗΠΑ που αποθεώνει τον σουρεαλισμό όπως και να είναι. Περιέγραφε, λέει, την σφαγή των διαδηλωτών τότε που κάνανε διαδηλώσεις στο Ιράν, όπου, λέει, οι διαδηλωτές δεν είχαν όπλα, μπορεί να είναι και 200.000 άνθρωποι, λέει, που ήταν μαζεμένοι κάτω στον δρόμο και 5-6 αρρωστημένοι τύποι, έτσι το περιέγραφε, ήταν γύρω-γύρω και τους πυροβολούσαν ακριβώς ανάμεσα στα μάτια και έβλεπες έναν άνθρωπο να πέφτει κάτω και να κάνει και σκότωσαν 42.000 ανθρώπους, άοπλους και τέτοια. Γυναίκες έπεφταν νεκρές από σφαίρες. Τέλος πάντων, Τραμπ είναι αυτός. Τι να κάνεις.
Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία μέχρι τώρα δείχνουν ότι στις ενδιάμεσες εκλογές μπορεί να έχουμε και, μιλάμε τώρα, κατάρρευση του Τραμπ, άμα πηγαίνουν έτσι τα στοιχεία, κάτι που μοιάζει σαν να μην τον ενδιαφέρει καθόλου. Η βενζίνη στις ΗΠΑ έχει ανέβει μέση τιμή στα 4,5 δολάρια το γαλόνι. Και πάλι είναι πολύ φτηνή σχέση με την Ελλάδα, δηλαδή είναι, ξέρω εγώ, 1,5, 1,60, 1,70 ευρώ το λίτρο, αλλά εκεί την πληρώνανε 60 λεπτά και 70 λεπτά το λίτρο, γιατί έχουν αυτοκίνητα με πολύ μεγάλες μηχανές, γιατί κάνουν πολύ μεγάλες αποστάσεις, γιατί δεν έχουν καθόλου φόρους στην βενζίνη, και αυτή η τιμή έχει τριπλασιαστεί και τετραπλασιαστεί. Και αυτό κοστίζει πολύ στους Αμερικανούς, κοστίζει πολύ κυρίως σαν αίσθηση ακρίβειας. Από τη μία είναι αυτό. Από την άλλη, οι πληροφορίες λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ για ακόμη μια φορά, ασχέτως αν λέει τους κατατρόπωσα όλους, βρήκε τείχο στην προσπάθεια, σε ακόμη μια προσπάθεια να ανοίξει τα στενά του ορμούς, αυτή τη φορά με την επιχείρηση Ελευθερία, και μάλιστα αυτή τη φορά βρήκε τείχο ακόμα και από τους συμμάχους του στον κόλπο. Δηλαδή, η Σαουδική Αραβία του είπε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τις βάσεις τις δικές μου για να φύγουν αμερικανικά αεροπλάνα και να ελέγξουν τον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούζ και να χτυπήσεις ιρανικούς στόχους και διάφορα τέτοια. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν είχαν ενημερωθεί, απλά το είδανε στα social media του Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή να περιγράφει το πώς θα γίνει όλο αυτό. Οπότε σου λέει, εγώ δεν ήξερα τίποτα και κάτσε μακριά. Και δεύτερον, γιατί βλέπουν μέχρι τώρα ότι κάθε εμπλοκή του στοιχίζει, διότι απαντάει το Ιράν. Όπως έγινε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, απαντάει το Ιράν και χτυπάει στόχους στις υπόλοιπες χώρες του κόλπου και κυρίως ενεργειακούς στόχους, και το έχουν πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Οπότε τους λέει, κάτσε καλά Ντόναλντ, εκεί που είσαι, μπας και βρεθεί μια κανονική λύση υπό άλλες συνθήκες. Και έτσι κάπως μάζεψε το σχέδιο, την επιχείρηση Ελευθερία, και τώρα πανηγυρίζει για άλλα πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι είμαστε πραγματικά κοντά σε μια έξοδο, έστω και κινδύνου, από τον πόλεμο, και ας ελπίσουμε ότι θα δούμε πολύ σύντομα όλο αυτό να έρχεται και να γίνεται πραγματικότητα. Τώρα, αν ξεκινήσουμε να λέμε τα είπα-ξύπα του Ντόναλντ Τραμπ, θέλουμε 4 εκπομπές για το τι έχει πει από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, από το ότι έχουμε προβλέψει όλα να έχουν τελειώσει και να τα πάρετε σε ένα πακέτο σπίτι σας σε 3-4-5 εβδομάδες, και έχουμε φτάσει ήδη στους 2 και πλέον μήνες, ότι ο πόλεμος θα τελειώσει 3 μέρες, που είπε στην πρώτη του Ιούλη, αλλά μετά στην 1η Απρίλη, και λέω την 1η Ιούλη, και μετά το ίδιο βράδυ είπε ότι θα τους χτυπήσουμε σκληρά για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Μετά από λίγες μέρες έλεγε ότι θα εξουδετερωθούν εντελώς, και αυτή η νύχτα θα είναι η τελευταία και αυριανή δεν θα υπάρξει για το Ιράν. Μετά είπε ότι αναστέλει τους βομβαρδισμούς και την επίθεση στο Ιράν για μια περίοδο 2 εβδομάδων. Μετά ξαναχτύπησε και μετά έλεγε ότι πλησιάζει το τέλος. Μετά έλεγε ότι οι Ιρανοί θέλουν να υπογράψουν αλλά δεν ξέρουν πώς να υπογράψουν, αυτά στα τέλη του Απρίλη. Για τα στενά του Ορμούζ έλεγε, να τώρα τα ανοίγουμε, σε 48 ώρες έχουν ανοίξει, αυτά κατά τις 20 του Μάρτη και δεν άνοιγαν ποτέ. Μετά έλεγε ότι αν οι Ευρωπαίοι θέλουν πετρέλαιο να πάνε μόνοι τους, να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Μετά έλεγε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία σχέση με το τι γίνεται και με το πετρέλαιο. Είχε στείλει και αυτό το περίφημο μήνυμα για τα στενά του Ορμούζ, το ανοίξτε τα μπιπ στενά, τρελά καθάρματα, αλλιώς θα βρεθείτε στην κόλαση. Στις 5 του Απρίλη, έχουμε 7 του Μάη και τα στενά είναι κλειστά. Τέλος πάντων, μην τα συνεχίσω. Έχει αναλυτικά τα στοιχεία η σημερινή Καθημερινή με τα μπρος-πίσω του Ντόναλντ Τραμπ. Το ζήτημα είναι ότι τα στενά είναι χειρότερα από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Δηλαδή, αυτό το κατάφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Βγαίνουμε από τον πόλεμο και τα πράγματα είναι χειρότερα. Η αγορά είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Το πετρέλαιο έχει σπάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι και μένει σταθερά πάνω από τα 100. Ευτυχώς μετά από τις ανακοινώσεις εχθές ή τέλος πάντων την αισιοδοξία ότι μπορεί να είμαστε κοντά σε μια συμφωνία, είδαμε να υποχωρεί κοντά στα 10%, είναι στα 101 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα. Είχε πέσει και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Το φυσικό αέριο στην Ολλανδία έκλεισε 43 ευρώ η μεγαβατόρα. Αλλά το ζήτημα είναι πόσο καιρό θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία και πόσο καιρό θα χρειαστεί για να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Στα δικά μας, τα δικά της στενά του Ορμούζ θα περάσει σήμερα η Νέα Δημοκρατία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Καλά, εντάξει, μην περιμένετε ότι θα βγουν και τα μαχαίρια, αλλά τέλος πάντων θα ασκηθεί έτσι μια κριτική για την πολιτική και για το πώς ασκεί τα καθήκοντά του πρόεδρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και μέχρι εκεί και θα πάνε σπίτια τους μετά, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα και θα έχει αποσυμπιεστεί προς ώρας όλο αυτό που μαζεύεται στη Νέα Δημοκρατία, από το οποίο δεν νομίζω όμως ότι τελειώνει πάρα πολύ εύκολα. Έχει ενδιαφέρον ότι πια αυτό που δεν γινόταν στο παρελθόν, δηλαδή να υπάρχει έτσι μια γκρίνια για την ηγεσία, τώρα γίνεται και δημοσίως. Να μου πεις, εντάξει, 8 χρόνια, 7 χρόνια και πλέον κυβέρνηση. Λογικό είναι όλο αυτό. Σωστά. Λογικό, απλά εμφανίζονται και πολλές αριθμίες. Υπάρχει κάποιος άλλος? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να έρχεται δυναμικά, διότι αν υπήρχε κάποιος άλλος που ερχόταν πραγματικά δυναμικά, η κυβέρνηση θα είχε πέσει. Το Πασόκ ελπίζει, ο Τσίπρας ετοιμάζεται, η Καριστιανού θα ανακοινώσει, λέει, το κόμμα τη στις 21 του Μάη, μάλλον για εκεί πηγαίνουμε, και τα σκάνδαλα καλά κρατούν, με την κυβέρνηση να τα θάβει, διότι τώρα μεταξύ μας θάψιμο είναι, αφού και η προανακριτική και η εξεταστική δεν πρόκειται να γίνουν, γιατί τώρα δεν είμαστε αυτό που λέγαμε πριν από λίγο καιρό, το όλα στη δικαιοσύνη ή το θα αλλάξουμε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και διάφορα τέτοια. Τώρα αποφασίζουμε διαφορετικά από ό,τι είχαμε αποφασίσει στα Τέμπη. Τώρα δεν στέλνουμε στο φυσικό δικαστή, όπως λέει και ο πρωθυπουργός, τους υπεύθυνους για να λάμψει αλήθεια. Τώρα κρίνουμε μόνοι μας ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Ακόμα και αυτός που λένε εγώ θέλω να πάω να δικαστώ, όπως την κυρία Ραμπατζή, της λέμε όχι, δεν θα δικαστείς. Εγώ κρίνω ότι δεν έχεις τίποτα να φοβάσαι και δεν έχεις κάνει και τίποτα. Άρα, αφού το κρίνει η κυβέρνηση, προφανώς δεν έχει και τίποτα να συζητήσουμε. Άκουσα τον κύριο Μαρινάκη χθες που είπε ότι δεν σέβεται το Πασόκ τις αποφάσεις της δικαιοσύνης που έχουν κρίνει, έχει κρίνει η δικαιοσύνη για τις υποκλοπές. Πρώτα απ' όλα, την διάταξη του κυρίου Τζαβέλα την σχολιάζουν αρνητικά ακόμα και στελέχη της δικαιοσύνης, άνθρωποι της δικαιοσύνης που είναι και πιο κοντά στην κυβέρνηση. Αλλά πέρα από όλα αυτά, υπάρχει και μια δικαστική απόφαση από το πρωτοδικείο που λέει άλλα πράγματα. Άρα, γιατί να μην το δούμε? Αλλά τέλος πάντων, τα ίδια και τα ίδια. Θα μου πεις ποιος ασχολείται πια, σκάνδαλα είναι, σκάνδαλα γινόντουσαν και σκάνδαλα θα γίνονται. Όχι. Καλό είναι να μην το πηγαίνουμε έτσι. Θα συζητήσουμε σήμερα και για τον Χανταϊό, αν έχει καμιά σχέση με τον COVID και αν θα μας ξανακλείσουν στα σπίτια μας αυτή τη φορά με παλιό τρόπο αλλά με νέο όνομα. Να δούμε τι λένε οι επιστήμονες. Όλα αυτά στην συνέχεια. Προς ώρας διευθύνω. 2000...

0: Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
7: Τίποτο! Τίποτο!
8: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Θα πω ένα τραγούδι στο πιάνο για αυτά που κανείς δεν τολμά.

0: Μια μέρα σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Χάρη Κλίν, ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, θεατρικός συγγραφέας, ζωγράφος, ποιητής, παρουσιαστής, μίμος, ένας ταλαντούχος άνθρωπος γενικά, πρωτομάστορας της σάτυρας, πολλών δίσκων ο δημιουργός, με κασέτες τότε και δίσκους που τα βάζανε στα καστόφωνα, τα βάζαμε στα καστόφωνα ή στα pick-up για να ακούμε Χάρη Κλίν στο σπίτι. Δεν υπήρχε τότε έτοιμο το βίντεο και οι ταινίες του, οι υπέροχες ταινίες του που σατήριζαν την πραγματικότητα όπως μόνο ο Χάρη Κλίν ήξερε.
1: Ούτε μία σχέση έχω με το έγκλημα, η ιδεολογλεψίες και τέτοια βόλα, δεν έχω ούτε χώρο ούτε διενήσεις, τίποτα δεν ξέρω, πετάω όλα εκεί.
0: Ο περίφημος Τραμπάκουλας. Αυτή είναι η ένατη του Μπετόβεν, η οδή στην χαρά, ο Παρθενώνας του συμφωνικού ρεπερτορίου, η αρτιότερη μουσική δημιουργία, η σπουδαιότερη από τις 9 συμφωνίες του δημιουργού τους. Χρειάστηκε μια δεκαετία ώστε ο Μπετόβεν, εντελώς κοφός πλέον, να μπορέσει να ολοκληρώσει την τελευταία του συμφωνία, τη μνημειώδη ένατη ή αλλιώς χωρική, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και δημοφιλή μουσικά έργα, ορόσημο του ανθρώπινου πνεύματος, με αμέτρητες εκτελέσεις και ηχογραφήσεις ανά τον κόσμο που εμπνέει μέχρι τις μέρες μας ουμανισμό, πίστη και ενότητα. Η Ενάτη, μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, άνοιξε το φεστιβάλ Bayreuth το 1951, ο σύμβολο από την έξω του ναζισμού. Αυτή ήταν που ήχησε στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου το 1989 από μεγάφωνα που είχαν στήσει οι εξεγερμένοι φοιτητές, εκείνη με την οποία γιορτάστηκε η πτώση του τείχους του Βερολίνου σε μια θρεμευτική συναυλία που διεύθυνε ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, ο μεγάλος μαέστρος. Η σύνθεση που ο Κάρλ Μάρξ περιέγραφε ως μια σοβαρή μάζα γήινης χαράς, ενώ κατά τον Ρώσο θεωρητικό του αναρχισμού, τον Μιχαήλ Μπακούνιν, ακόμα κι αν όλα καταστραφούν στο μέλλον, αυτό το έργο πρέπει να μείνει ανέπαφο, ακόμα και με κίνδυνο της ζωής μας. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Χθες συζητούσαμε για την τετραήμερη εργασία, το αν είναι πρώτα απ' όλα νομικά εφικτό να υπάρξει τετραήμερη εργασία και αν θα καταστραφεί ο κόσμος, αν θα μπει τετραήμερη εργασία, όπως αν θα οριστεί τετραήμερη εργασία, όπως ορίστηκε 13 ώρες δουλειάς. Για τις 13 ώρες δεν καταστρέφει το κόσμος, για τις τετραήμερη εργασία θα καταστραφούν οι επιχειρήσεις. Εν τω μεταξύ δεν θα είναι υποχρεωτικό, όποιος θέλει. Όσο το συζητούσαμε, πάρα πολλά μηνύματα μας ήρθαν σε σχέση με το μαλέτε για τετραήμερη εργασία. Στον τουρισμό, ξέρετε τι γίνεται. 7 στα 7. Χωρίς κανένα ρεπό και έτσι περνάει η σεζόν. Και γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον επισητισμό τουρισμό, να συζητήσουμε λίγο για τις συνθήκες φέτος το καλοκαίρι, αλλά και για τις πολλές καινές θέσεις εργασίας που υπάρχουν. Καλημέρα κύριε Χότζογλου.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πολύ για το βήμα.
0: Ευχαριστώ εγώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή και λίγο νωρίτερα αρχίζουμε να συζητάμε για το ποιες θα είναι οι συνθήκες εργασίας των ανθρώπων στον τουρισμό φέτος το καλοκαίρι. Υπάρχει ελπίδα ότι φέτος μπορεί να είναι καλύτερο καλοκαίρι από τα προηγούμενα?
2: Όχι, απόλυτος καμία. Απόλυτος καμία, γιατί είναι συνηθισμένες οι κενές θέσεις με τις συνθήκες εργασίας. Και τι εννοώ? Όταν χρειάζεται ένας να δουλεύει για πέντε για να καλυφθούν τα κοινά, αντιλαμβάνεστε ότι η εντατικοποίηση θα χτυπήσει κόκκινο. Το 7ήμερο πλέον είναι κανόνας, όπως είπαν οι ακροατές στα μηνύματα. Το 13ωρο της Κεραμαίος έχει γίνει 14ωρο, 15ωρο. Και είναι λογικό και φυσικό, θα δείτε μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε νέο κύμα παρετήσεων. Επομένως, οι 80.000 κενές θέσεις εργασίας οι οποίες έχουν παγιωθεί θα ανέβουν κι άλλο. Το προϊόν θα κινδυνεύσει, η ποιότητα του προϊόντος θα κινδυνεύσει και δυστυχώς αλλάμε σιγά σιγά το καλό brand name της χώρας. Μπορεί να ακούγομαι απεσιόδοξος, καταστροφολόγος, πείτε μου όπως θέλετε. Σας περιγράφω όσο πιο γλαφυρά μπορώ την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, δεν σας έλεγα το απεσιόδοξο, το καταστροφολόγο, αλλά αυτά που λέτε είναι εξαιρετικά κρίσιμα για τον τουριστικό κλάδο. Όταν μιλάμε, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε, ο βασικός πυλώνας ή από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Το να λέτε ότι υπάρχει περίπτωση και να χαλάσουμε τον brand name της χώρας, αλλά και να λειτουργούν έτσι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι.
2: Κύριε Φρέσσα, έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια το ξύλωμα του Πλόβερ. Mm-hmm. Εμείς κάθε Γενάρη, ξέρετε, η νομοθεσία προβλέπει ότι η επίθεση επαναπρόσμησης των εποχικών γίνεται μέσω των οικείων σωματείων κάθε Γενάρη μήνα, από 3 Γενάρη μέχρι τέλος του Γενάρη. Εμείς όταν παίρνουμε τα στοιχεία από όλη την Ελλάδα και βλέπουμε ότι είμαστε 25% κάτω στις επίθεσεις επαναπρόσμησης, δεν πλούμε το καμπανάκι του Κουδουνού, βαράμε τις καμπάνες της Παναγίας του Παρισίου. Δυστυχώς δεν τις ακούνε. Δυστυχώς δεν ακούει το Υπουργείο, δεν ακούν οι εργοδότες. Ζητάμε επίμονα να γίνεται κάθε τέλος Γενάρη μία σύσκεψη όλων των φορέων του τουρισμού, εργαζόμενοι, εργοδότες και τα 2 συνδρομόδια Υπουργεία Εργασίας και Τουρισμού, να καταστρώνουμε το σχέδιο της αρτηρικής μας για την επόμενη σεζόν, να προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα προβλήματα εγκαίρως και να τα λύνουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει γίνει μόλις μία φορά παραμονές της Ολυμπιάδας του 2004 και είχε εξαιρετικά αποτελέσματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να βρούμε 2, 3, 4, 5 ώρες κενό να κάτσουμε να αναλύσουμε τα προβλήματα του βασικού πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, όπως και εσείς είπατε. Όσο δεν το κάνουμε αυτό και όσο σπρώχνουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι, τόσο θα βγαίνουν στο τέλος της σεζόν, μάλλον στην αρχή της σεζόν, θα διαπιστώνουμε τι έχουμε κάνει λάθος. Φωνάζουμε και λέμε ότι οι εργαζόμενοι, οι εποχικά εργαζόμενοι δεν μπορούν να επιβιώσουν με μόλις 3 μήνες ταμείο ενεργείας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτή τη στιγμή. Έρχονται τα εκαθαριστικά της εφορίας στους εποχικούς και τους ζητάνε 700 με 800 ευρώ. Ξέρετε γιατί. Γιατί με τις 2 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας τελευταίες που γράψαμε, ανέβηκε ο μισθός, ανέβηκε και το επίδομα ενεργείας που είναι συνυφασμένο με την αύξηση του κατώτατου μισθού, mm-hmm. περνάνε το αφορολόγητο και τους φορολογούν. Και εκεί που λέμε δώστε ένα μήνα παραπάνω ταμείο ενεργείας να βγάλουν το χειμώνα, να μην φεύγουν από τον κλάδο, τους παίρνουμε και ένα μήνα.
0: Στα λεφτά. Στο τελικό σκορ.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία.
2: Ακριβώς.
0: Άρα μου λέτε ότι οι 80.000 κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο δεν είναι γιατί τελειώσανε οι εργαζόμενοι από εδώ ό,τι είχαμε.
2: Όχι βέβαια. Προσέξτε, το 2019 ήταν η χρονιά του απόλυτου ρεκόρ. Mm-hmm. Και δεν είχαμε κανένα απόλυτο πρόβλημα με το προσωπικό. Το φαινόμενο της μεγάλης φυγής άρχισε να παρουσιάζεται το καλοκαίρι του 2021. Μετά την μερική επανέναρξη του κλάδου από την πανδημία, όπου ήρθαμε αντιμέτωποι και με τον νόμο Χατζηδάκη, θυμηθείτε το 10ωρο,
0: ναι.
2: Υπάρχει μια αλληλουχία στα νομοθετήματα της κυβέρνησης όσον αφορά τα εργασιακά. Είχαμε τον νόμο Χατζηδάκη που είχε το 10ωρο, δίθεν ότι θα μαζεύουμε τις ελιές μας μετά. Θα παίρνουμε ρεπό και θα μαζεύουμε τις ελιές μας. Δουλεύαν οι εργαζόμενοι απλήρωτα 10ωρα να μαζέψουν ρεπό στο τέλος της ζωής να τα πάρουν. Κλείσαν οι επιχειρήσεις, μείνανε με τις ώρες στο χέρι.
0: Ναι.
2: Έρχεται μετά ο Άδωνης Γεωργιάδης, δηλαδή 13 ώρες δουλειά. Γιατί 8, 13, σε 2 εργοδότες. Θέλετε, προαιρετικά. Πάντα. Έρχεται μετά ο νόμος Κεραμιός και λέει όχι, 14 ώρες στον ίδιο εργοδότη. Λοιπόν, αυτά που λέγαμε εμείς και φωνάζουμε και που λέγαμε στην εισαγωγή μας δεκαετίες τώρα, ότι τα ωράρια στον κλάδο είναι εξαρτητικά, υπάρχει 7ήμερο, υπάρχει 13ωρο, υπάρχει πολλή εντατικοποίηση. Αντί η κυβέρνηση να τα λύσει, νομιμοποίησε την παρανομία. Τι να στολίσει κάτι στην τώρα.
0: Ωραία. Αλλά η απάντηση είναι τώρα ότι αυτός είναι ο νόμος. Άρα από τη στιγμή που αυτός είναι ο νόμος, εγώ λειτουργώ νόμιμα με το να έχω τέτοιο ωράριο για τους εργαζόμενους.
2: Αυτός είναι ο νόμος. Αυτό είναι το ωράριο. Εργαζόμενος δεν είναι.
0: Ναι.
2: Θα σε επιβάλλω. Και δεν θα έχω, ξέρετε, γιατί
0: είναι εντυπωσιακό το στοιχείο το ότι αυτή τη στιγμή ο τουρισμός στην Ελλάδα ψάχνει 80.000 θέσεις, γιατί 80.000 εργασιακές θέσεις είναι κενές σε μια χώρα που δεν έχει μηδενίσει την ανεργία της, έχει 9% ανεργία.
2: Είδατε, αυτό είναι το παράδοξο.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για 50.000 κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό και περίπου 30-33.000 κενές θέσεις στην εστίαση.
0: Ναι.
2: Και επειδή πολύ σωστά είπατε, δεν τελειώσαν τα χέρια. Συνομιλώ με συναδέλφους οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει σε ανταγωνιστικές όπως στην Ελλάδα χώρες, όχι στον τουρισμό.
0: Ναι.
2: Δεν σκέφτονται ούτε μήνα σε εκατομμύριο να επιστρέψουν. Ισπανία, Αυστρία, Κροατία, Μάλτα είναι γεμάτη από Έλληνες εργαζόμενους.
0: Τι διαφορετικό βρίσκουν εκεί δηλαδή?
2: Πενθήμερο οκτάρο, 25% πάνω στους μισθούς. Και τους χειμερινούς μήνες, τους νεκρούς μήνες επιδοτούνται με το 80% του μισθού τους. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι
0: πενθήμερο,
2: δεν υπάρχει κανένας απορρίτος.
0: Πενθήμερο, οκτάωρο, 25% πάνω στο μισθό και παραπάνω ταμείο ανεργίας και υψηλότερο ταμείο ανεργίας.
2: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό το επαναγυρίσουμε.
0: Ναι. Είναι πολύ μακριά από τα ελληνικά δεδομένα. Είναι αλήθεια αυτό.
2: Μα είχα συμμετάσχει σε μια πανευρωπαϊκή σύσκεψη που έγινε στην Κύπρο πέρσι αρχές καλοκαιριού, στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργαζομένων στον τουρισμό και στον επιστημισμό. Ο Ισπανός ομολογός μου μου εξηγούσε ότι είχαν έρθει σε συμφωνία με εργοδότες και κυβέρνηση, συντάγανε 7 ώρες δουλειά, τελικά καταλήξανε στην 7,5 ώρες. Προσέξτε, υπάρχουν ξενοδοχειακές μεγάλες επιχειρήσεις στην Ισπανία που απασχολούν πάνω από 100 εργαζόμενους, στις οποίες εφαρμόζεται πιλωτικά η τετραήμερη εργασία.
0: Ναι. Οι υπογραφές των κλαδικών συμβάσεων εφαρμόζονται?
2: Έχουμε την κοινωνική συμφωνία. Έχουμε υπογράψει 3 συλλογικές συμβάσεις. Στις 30 Απριλίου το ΑΣΕ ενέκρινε, εισηγήθηκε θετικά προς τον Υπουργό να επεκτείνει τη σύμβαση του επισυντισμού, που είναι η μεγαλύτερη κλαδική στη χώρα. Και τη σύμβαση της βιομηχανίας ζαχαροδών. Από ό,τι πληροφορούμε σήμερα, η Υπουργός θα τις υπογράψει και θα βγουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Πολύ σωστά είπατε, υπογράφηκαν. Τηρούνται, εφαρμόζονται. Μένει να το δούμε στην πράξη. Η εμπειρία μας λέει από τις 2 προηγούμενες συμβάσεις που ήταν υποχρεωτικές, δηλαδή αυτή του ψυχοθεραπείων και αυτή του επιστημισμού, ότι δυστυχώς σε μικρό ποσοστό εφαρμόζονταν. Γιατί έχουμε τρομερό πρόβλημα με τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς. Είναι υποστελεχωμένη και μετατράπηκε και σε ανεξάρτητη διαρχή το ΣΕΠΕ το καλοκαίρι του 2021, θυμάστε,
0: ναι,
2: με τον νόμο Χατζηδάκη. Εμείς λέμε μετατράπηκε σε αόρατη αρχή.
0: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει,
0: αυτή είναι μια συζήτηση που την κάναμε τότε πάρα πολύ, ότι γιατί να κάνεις ανεξάρτητη αρχή μια αρχή που μέχρι τότε δούλευε θεωρητικά καλά. Ο μόνος λόγος είναι για να λες ότι παιδιά, εγώ δεν μπορώ να παρέμβω. Αν κάνει καλά τη δουλειά της, έχει καλώς. Αλλιώς είναι ανεξάρτητη αρχή.
2: Εντάξει, έχουμε και εμείς ανεξάρτητες αρχές. Δεν ξέρω πόσες έχουμε στην Ελλάδα. Θυμηθείτε ότι εκείνο το διάστημα, λίγο μετά την ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη, είχε αναλάβει υπουργός εργασίας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Ναι.
2: Και είχαμε το περιστατικό με το σερβιτόρο στη Ρόδο που πολυμούσε μέχρι το λαιμό για να σερβίρει τους λουόμενους. Θυμάστε τις πρωτές τις απλώστρες που έμπαινε μέσα,
0: ναι,
2: και ήταν μέσα στο νερό.
0: Βέβαια, λοιπόν, βέβαια. Που κουβαλούσε το δίσκο και ήταν μέσα στο νερό.
2: Σωστά. Τότε λοιπόν βρέθηκα σε ένα πάνελ με τον κύριο Γεωργιάδη και μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι έλεγε με το που είδα το βίντεο που ανέδειξε η ΠΟΕΤ, η Ομοσπονδία μας δηλαδή, έδωσε αμέσως εντολή στην Επιτροπή Εργασίας. Και το διερώτησα το εξής απλό. Η Επιτροπή Εργασίας ήταν σαν πιακή, ως τι δώσατε? Λοιπόν, κορυδευόμαστε.
0: Ναι.
2: Ο μόνος λόγος που μετατράπηκε σε ανεξάρτητη αρχή είναι για να μην έχει κανένα απολύτως πολιτικό κόστος ο εκάστοτε υπουργός εργασίας.
0: Σωστό. Κλείνοντας, η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος στον κόλπο έχει επηρεάσει τον τουρισμό? Ποια είναι η δική σας εικόνα, τον ελληνικό τουρισμό?
2: Θα σας πω ότι με ανησυχεί πιο πολύ η ακρίβεια που επικρατεί στη χώρα, που είναι εν μέρει αποτέλεσμα του πολέμου, παρά ο ίδιος ο πόλεμος. Είμαστε μια ακριβή χώρα, δεν το συζητάμε αυτό. Θα δείτε ότι οι τιμές Ιούλιο-Αύγουστο, μπορείτε να κάνετε και μόνο σας μια έρευνα, να μπείτε σε ένα site ενός ξενοδοχείου και να προσπαθήσετε να κλείσετε ένα δωμάτιο από τις 15 Ιουλίου και μετά,
0: ναι,
2: σε ένα πεντάστερο resort, all inclusive. Θα δείτε ότι οι τιμές κυμαίνονται από 410 ευρώ έως 520 την ημέρα. Επομένως, οι διακοπές για τον Έλληνα είναι απαγορευτικές. Τα καύσιμα είναι στο Θεό. Τα ακτοπλοϊκά, όσο και να γίνεται προσπάθεια, θα αυξηθούν. Θυμηθείτε το αυτό που σας λέω. Επίσης, τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν επιταχθεί. Αυτό που με τρομάζει είναι για ποιο λόγο να έρθει ένας τουρίστας και να δαπανίσει ένα σκασμό λεφτά στην Ελλάδα, που μακράν είναι η ομορφότερη χώρα στον κόσμο, και το λέω με τα λόγια γνώσεως. Γιατί λοιπόν να μην πάει στα παράλληλα της Μικράς Ασίας με τα μισά λεφτά? Τι θέλω να πω, επειδή ακούγομαι τόση ώρα πολύ μίζερος,
0: ναι,
2: πολύ έτσι, μίλα, και δεν θέλω να
0: προβληματισμένος ακούγεστε, δεν ακούγεστε μίζερος. Μην πέφτουμε στην παγίδα κάποιον που την κριτική την θεωρούν μιζέρια.
2: Ναι, σωστά, σωστά. Αλλά θέλω να πω το εξής. Θα πάμε καλά. Θα πάμε καλά και φέτος. το πρόβλημά μου εμένα και η ανησυχία μου είναι επειδή λατρεύω τη χώρα μου και επειδή αγαπάω πολύ τον κλάδο αυτό που κάνω, το κάνω δεκαετίες και βιοπορίζομαι εγώ και η οικογένειά μου από αυτό. Δεν θέλω με τίποτα οι θυσίες των περασμένων ετών από. Με δίκαιο σε εγώ. Από υπουργούς τουρισμού, από μερίδα επιχειρηματιών, από το σύνολο του προσωπικού. Όλες αυτές οι αγώνες και θυσίες που γίνανε για να φτιάξουμε ένα καλό brand name, δεν θέλω να το χαλάσουμε με τίποτα.
0: Και έχετε αυτή πολύ δίκιο. Και αυτό πρέπει να το προσπαθήσουμε όλοι. Όχι μόνο όσοι έχουν σχέση με τον τουρισμό και όλοι οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χότζογλου.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Χότζογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον επισιτισμό και τουρισμό, για την εικόνα και για τους εργαζόμενους, αλλά και για τον τουρισμό γενικά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση Ημέρα της Ευρώπης. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι
4: ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο ακόμη, αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο ένα αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo,
1: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου «Μνήμη και Τιμή Γέροντος» Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμωνοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμήλειας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
6: Διαβάστε στην απογευματινή ξεκαθάρισμα λογαριασμών στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τι περιμένει το Μαξίμου από τους διαφωνούντες. Τριμερή σύνοδος Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Το μήνυμα Μητσοτάκη από το Αμάν για τα στενά του Ορμούς. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κοντά σε συμφωνία που θα μπορούσε να σημάνει και το τέλος του πολέμου στον κόλπο. Οι νέες θεωρίες συνωμοσίας στην Άγκυρα με ισχυρές δόσεις ανθεληνικής και αντιισραηλινής ιστερίας. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Παραπολιτικά 90,1.

Έλλας, Γαλλία, Συμμαχία και τα λοιπά, ετσέτερα, ετσέτερα. Διαξέγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδού μια μέρα σαν σήμερα το 1977 στη Eurovision, επειδή μπαίνουμε και σε κλίμα Eurovision βέβαια, στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μαριάμ με το τραγούδι L'Oiseau et la Faim, το πουλί και το παιδί. Ωραίο τραγούδι. Από αυτά που έχουν μείνει λίγο στην ιστορία. Αν και ο διαγωνισμός για μας έμεινε στην ιστορία όχι για την Γαλλίδα νικήτρια, αλλά για τους Έλληνες συμμετέχοντες Πασχάλης, Μαριάννα, Ρόμπερτ, Μπέση, Μάθημα Σολφέζ. Σίγουρα η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει τραγούδι που έχουμε στείλει στην Eurovision. Μην το συζητάτε τώρα. Μια τόσο απλή σκέψη, να βάλω τις λέξεις, τις νότες, να τις τραγουδάνε όσοι είναι εκεί. Κι όμως το έκανε τόσο καλά που έμεινε στην ιστορία. Φώτη, δεν καταλαβαίνω που λες ότι, να τονίσω ότι ο ΔΕΔΙΕ δεν έφτασε ποτέ. Για διευκρίνησέ το, γιατί δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς εννοείς. Πολλά τα μηνύματα ανθρώπων που λένε ότι κάποιοι επιχείρησαν να τους κάνουν θύματα αντίστοιχου κυκλώματος για τον ΔΕΔΙΕ. Η κυρία η Νάγια μας λέει ότι πριν από 2 εβδομάδες την πήραν τηλέφωνο και της είπαν θα κόψουμε το ρεύμα, θα κόψουμε το καλώδιο απ' έξω, ανάψτε το μάτι της κουζίνας, και μετά άρχισαν διάφορα πράγματα να της ζητάνε. Ούτε καν, παιδιά, μην πέφτετε στην παγίδα. Καλημέρα στον Κώστα με τα πάντα εχμηρά αλλά και πολύ δύσκολα μηνύματα να διαβαστούν στον αέρα. Καλημέρα στον Γιάννη. Καλημέρα και στον Χαμενέη για το Λαχ Τζούνιορ που στέλνει μηνύματα και πανηγυρίζει για τη νίκη του. Βασίλης Ντέτσικας στο στούντιο με τις τελευταίες εξελίξεις και όλες τις ειδήσεις της ημέρας για το δελτίο στις 8. Εμείς σε πολύ λίγο και πάλι πίσω εδώ στο πρώτο πρωινό και στα παραπολιτικά 90,1. Μη λείψει κανείς.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκουπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένας... καψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
7: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
9: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-270-11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
10: Με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή όλυμπος 2,45. Πέψη η Nirvana 1-1. Τένα 7,89. Ultrex 2,89. Kleenex 2,19. Πάμε μπαζάρ.
11: Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Μάλαγα ΑΕΚ για το Basketball Champions League στην ίδια διοργάνωση 7 το απόγευμα, Ρίτας Βίλνιους Τενερίφη.
12: Η κίνηση στους δρόμους.
11: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Καλημέρα και σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση, στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού. Το ρολόι γράφει 7 λεπτά μετά τις 8. Το ημερολόγιο γράφει 7 Μαΐου του 2026. Το θερμόμετρο έξω γράφει 17 βαθμούς Κελσίου. Και η ιστορία γράφει ότι υπάρχει ακόμα μία ευκαιρία να βρεθεί μια λύση, μια συμφωνία, ένας δρόμος εξόδου από τα διέξοδο στον πόλεμο στον Περσικό. Μακάρι. Σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα για να σας καλημερίσει και να κρατήσει τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας ή τι βλέπετε εκεί έξω και θέλετε να το μεταφέρουμε σε όλους τους υπόλοιπους. radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτήν την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει και χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Χρήστος Μυρίδης φροντίζει με τα μαγικά του χέρια να έρχονται οι ήχοι όπως πρέπει στα αυτιά σας, όπου και όπως και αν μας ακούτε. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Κλώσσας και ακούτε Ingles, γιατί μια μέρα σαν σήμερα, το 1977, ανέβηκαν στην κορυφή του Billboard με το θρυλικό Hotel California. Έχει ενδιαφέρον ότι η εταιρεία τους, όταν είχαν ακούσει ότι είναι 6 λεπτά το τραγούδι, του λένε ούτε να το σκέφτεστε, 6 λεπτά τραγούδι στα ραδιόφωνα δεν θα παίξει ποτέ, κόψτε το παιδιά, κόψτε το για να μπορέσουμε να το πουλήσουμε. Οι English όμως είπαν ή τόσο ή καθόλου. Έμεινε 6, κράτησαν το κομμάτι ακριβώς όπως το είχαν φανταστεί, ατμοσφαιρικό και κινηματογραφικό, και έγινε τεράστια επιτυχία, σάρωσε τα πάντα, έκανε χρυσούς δίσκους, ήταν το τραγούδι της χρονιάς το 1977, έγινε ιστορικό πλέον και ακούγεται φρέσκο ακόμα και τώρα, τόσα χρόνια μετά.

μόλις 308 χρόνια πριν, η Νέα Ορλεάνη ιδρύεται και Φάτς Ντόμινο πολλά χρόνια μετά τραγουδάει για την Νέα Ορλεάνη. Κίνηση μια χαρά. Κανονικά στους δρόμους, δύσκολα τα πράγματα, στα γνωστά σημεία. Η άνοδος του Κηφισού πηγαίνει δύσκολα και η κάθοδος του Κηφισού πηγαίνει δύσκολα. Τώρα το πηγαίνει είναι μια κουβέντα. Δεν πηγαίνει για την ακρίβεια. Από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια τα πράγματα είναι δύσκολα στην άνοδο του Κηφισού. Από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών και στην κάθοδο είναι δύσκολα τα πράγματα. Η έξοδος Λεωφόρο Αθηνών είναι δύσκολη, όπως επίσης και η έξοδος της Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Έχει αρχίσει και φορτώνει αρκετά η Κηφισίας εκεί στο ύψος του γυροκομείου στην κάθοδο και στην άνοδο. Ως συνήθως έχει αρχίσει και φορτώνει και η Καλλιρόης εκεί από Συγκρού, στρίβεις Καλλιρόης. Όλο αυτό το κάνεις με αρκετή κίνηση, αλλά δεν είναι φορτωμένη όπως ήταν χθες που ήταν τραγικά τα πράγματα. Στην περιφερειακή, στον Καρέα από την Ηλιούπολη και μετά έχει αρκετή κίνηση. Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επίσης βλέπω ότι έχει αρκετή κίνηση. Τα πράγματα είναι ως συνήθως με την κίνηση της ημέρας. Δεν είναι Δευτέρα, αλλά αυτή είναι η Μάμα Σαν Δε Πάπας, που μια μέρα σαν σήμερα το 1966 ανεβαίνουν και αυτοί στην νούμερο 1 θέση των charts.

0: υπάρχει στον ορίζοντα που μπορεί να θυμίζει κορονοϊό, προκαλεί πανικό. Αυτή τη φορά είναι ο Χανταϊός που έχει χτυπήσει σε ένα κρουαζιερόπλοιο, το πλοίο που ήταν στο λιμάνι του Πράσινου Ακρωτηρίου και πηγαίνει τώρα για να δέσει στα Κανάρια νησιά και στην Ισπανία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά ψυχραιμία, αλλά καταλαβαίνετε τώρα η σκέψη όλων είναι μπας και είμαστε στην αρχή ενός νέου κορονοϊού. Γι' αυτό και ζήτησα σε έναν από τους επιστήμονες που γνωρίσαμε μέσα από τις δύσκολες μέρες του κορονοϊού και των εγκλεισμών, να συζητήσουμε αν έχει κάποια σχέση με τον κορονοϊό ο νέος αυτός ιός. Γκίγκας Μαγιορκίνης, αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ. Καλημέρα κύριε Μαγιορκίνη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να μας εξηγήσετε πρώτα απ' όλα τι είναι αυτός ο ιός.
1: Ναι, λοιπόν η ΧΑΝΤΑΙ είναι μια μεγάλη κατηγορία ιών. Μιλάμε για τουλάχιστον 20 είδη που προσβάλλουν τον άνθρωπο. Τώρα για τον ΧΑΝΤΑΙΟ που αναφερόμαστε στη συγκεκριμένη περίπτωση στο κρουαζιερόπλοιο, είναι ένας ΧΑΝΤΑΙΟΣ της... όπως το λέμε, του νέου κόσμου, δηλαδή της Αμερικής, και συγκεκριμένα έχει καταγραφεί ο Χανταϊός των Άνδεων. Είναι ένας Χανταϊός ο οποίος μεταδίδεται κυρίως αποτροκτικά στους ανθρώπους, αλλά είναι και ο μόνος που έχει περιγραφεί ότι μπορεί να μεταδοθεί και μεταξύ των ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Προκαλεί ένα λίμωξη στο αναπνευστικό, mm-hmm. Δηλαδή πνευμονικό σύνδρομο, ενώ υπάρχουν Χανταϊοί και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα υπάρχουν Χανταϊοί. Mm-hmm. Αυτοί οι Χανταϊοί είναι άλλης κατηγορίας, να το πω έτσι, και προκαλούν συνήθως ένα νεφρικό σύνδρομο με αιμορραγικό πυρετό. Είναι αρκετά διαφορετική.
0: Ναι. Υπήρχαν, δεν εμφανίστηκαν τώρα ξαφνικά
1: όχι, και το συγκεκριμένο
0: σε αυτό το πλοίο.
1: Και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Βέβαια. Ναι. Κάθε χρόνο έχουμε περίπου στα 150.000 κρούσματα Χανταϊού, mm-hmm. Σε όλο τον κόσμο λοιπόν. Και ο συγκεκριμένος έχει αναφερθεί και έχει μελετηθεί και αρκετά χρόνια. Το μόνο καινούριο που έχουμε είναι να το πούμε ένας Χανταϊός μέσα σε κρουαζιερόπλοιο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει περιγραφεί εξ όσων θυμόμαστε και μάλιστα ο συγκεκριμένος μέσα σε κρουαζιερόπλοιο.
0: Άρα είναι ένα τυχαίο γεγονός, δηλαδή το πιο πιθανό είναι ότι κάποιος μπήκε και νοσούσε, ήταν δηλαδή όπως λέγαμε και παλιά το κρούσμα 0 για το κρουαζιερόπλοιο και κόλλησε και τους υπόλοιπους.
1: Κοιτάξτε, επειδή υπήρχε και μία συρροή, mm-hmm. δηλαδή κάποιοι εμφάνισαν συμπτώματα σχεδόν συγχρόνως,
0: ναι.
1: Θα μπορούσε να είναι και να έγινε η έκθεση από κοινού σε κάποια από αυτά τα άτομα,
0: ναι.
1: αλλά δεν αποκλείεται κιόλας κάποιος να μπει και μέσα να έχει κολλήσει εκτός, mm-hmm. Πριν μπει στο κρουαζιερόπλοιο και να το μετέδωσε σε κάποια άτομα εκεί πέρα.
0: Το ενδεχόμενο αυτό να έχει μεταφερθεί από ποντίκια που μπορεί να ήταν στο πλοίο, στα μπάρια του πλοίου κτλ. Είναι πιθανό.
1: Βεβαίως, δεν αποκλείεται. Είναι και μάλιστα πολύ πιθανό. Τώρα να υπήρχαν τα ποντίκια να περάσανε και να φύγανε, δεν ξέρω. Δηλαδή με οποιοδήποτε τρόπο θα μπορούσε να έχει, από αυτούς θα έχει γίνει ακόμα και μέσα στο πλοίο δηλαδή η έκθεση, mm-hmm. ή ακόμα θα μπορούσε κάποιο τρόφιμο που μπήκε μέσα στο πλοίο να ήταν μολυσμένο.
0: Ναι. Από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταδίδεται.
1: Ο συγκεκριμένος έχει αναφερθεί ότι μεταδίδεται και μεταξύ των ανθρώπων. Mm-hmm. Δύσκολα γενικά,
0: ναι.
1: Δεν είναι πολύ αποτελεσματικός, αλλά έχει αναφερθεί ακόμα και αυτός ότι μπορεί να γίνει μετάδοση μεταξύ των ανθρώπων. Κάθε χρόνο στην Αργεντινή και τη Χιλή έχουμε συρροές κρουσμάτων από αυτόν τον ιό, αναφέρονται.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και μελέτες δηλαδή, οι οποίες έχουν κοιτάξει αναλυτικά αυτό που λέμε αλυσίδες μετάδοσης αυτού του ιού.
0: Ναι. Υπάρχει περίπτωση, για παράδειγμα, έχουμε ένα από τα κρούσματα που βγήκε από το πλοίο και ταξίδεψε με το αεροπλάνο για να πάει στην χώρα του. Υπάρχει περίπτωση, για παράδειγμα, να έχει κολλήσει το αεροπλάνο.
1: Καλά, ολόκληρο το αεροπλάνο.

0: Δύσκολα. Ναι. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εάν ανάλογα πόσο συμπτώματα είχε, ναι, και πόσο στενή επαφή να έχει το έχει μεταδώσει σε κάποιον που καθόταν ακριβώς δίπλα του. Αλλά γενικά δεν είναι από τους πολύ μεταδοτικούς ιούς.
1: Ναι.
0: Και επειδή εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε με ευκολία ότι κάτι αποκλείεται, θεωρούμε ότι είναι χαμηλή πιθανότητα.
1: Ναι. Το μεγάλο ερώτημα όλων μας είναι αν αυτός ο χανταϊός έχει κάποια σχέση με τον κορονοϊό που πέρασε η ανθρωπότητα πριν από μερικά χρόνια.
0: Και σαν συμβάν δεν έχει σχέση με την έναρξη της πανδημίας, mm-hmm, που είχαμε στη Γούχαν, γιατί αυτός είναι ένας ιός τον οποίο το γνωρίζουμε,
1: ναι,
0: δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Ναι.
0: Εκεί ο κοροναϊός ήταν κάτι που δεν το είχαμε ξαναδεί.
1: Ναι.
0: Και σαν μεταδοτικότητα με βάση τα στοιχεία που γνωρίζουμε για αυτόν τον ιό μέχρι στιγμής.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή είναι ένας ιός ο οποίος προκαλεί μικροεπιδημίες στην Αργεντινή και τη Χίλη εδώ και αρκετό καιρό. Δεν έχουμε δει να προκαλεί πανδημία, άρα δεν έχει ούτε τη δυναμική του κοροναϊού,
1: mm-hmm,
0: με βάση τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, έτσι. Ούτε είναι καινούριος. Είναι ένας γνωστός ιός, ο οποίος έχει μια σημαντική επικινδυνότητα για τα κρούσματα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι αρκετά, θεωρείται αρκετά θανατηφόρος και μπορεί να χρειαστούν αρκετά άτομα από αυτά που θα μολυνθούν να πάνε στο νοσοκομείο. Αλλά δεν είναι από τους ιούς που θεωρούμε ότι έχουν δυναμική να κάνουν μια πανδημία.
1: Ναι. Άρα μάλλον όλος αυτός ο θόρυβος έχει γίνει γιατί ήταν μέσα στο Κρασγερόπουλο και υπήρξε όλη αυτή η ένταση στην εξάπλωση του ιού.
0: Ναι, το πιο καταρχήν είναι ένας ιός στον οποίο γίνεται και ιχνηλάτηση, mm-hmm, και απομόνωση για τους λόγους που προαναφέραμε.
1: Ναι.
0: Οπότε τα μέτρα είναι κάτι το οποίο είναι στάνταρ,
1: mm-hmm,
0: σε αυτές τις περιπτώσεις. Το πιο πιθανό είναι, ναι, ότι επειδή έχει δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση σε ένα κρουαζιερόπλοιο και μάλιστα, να το πούμε έτσι, υψηλού προφίλ από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή είναι μια από τις πολύ ακριβές κρουαζιέρες.
1: Ναι, ναι, δεν ήταν αυτά τα γνωστά με τα, ναι, 5.000 άτομα. Ευτυχώς, ναι, από την άλλη, είναι μια κρουαζιέρα με 150 άτομα περίπου. Είναι...
0: Ναι. Οπότε καταλαβαίνω ότι έχει δημιουργηθεί ένας έντονος θόρυβος, ο οποίος όμως δεν έχει την, δεν έχει την αναλογικότητα του ότι okay, περιμένουμε μια πανδημία. Είναι, mm-hmm, ένα γεγονός, ένα σημαντικό συμβάν επιδημιολογικά για να το αντιμετωπίσουν οι αρχές. Και δυσκολίες έχει, γιατί τα λιμάνια που πηγαίνανε δεν έχουν τις δυνατότητες να περιθάλψουν τους ασθενείς.
1: Mm-hmm.
0: Από την άλλη όμως δεν έχει τα χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσε να εξαπλωθεί ένας ιός σε όλο τον κόσμο από αυτό το κρουαζιερόπλοιο.
1: Ναι. Άρα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας σχέση.
0: Όχι, όχι, δεν βλέπουμε. Δεν είναι κάτι καινούριο και δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχεί για εξάπλωση σε όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Κύριε Παγιοργίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού δεν άκουσα πουθενά να λέτε οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες και τέτοια, νομίζω ότι τα πράγματα είναι.
0: Ναι,
1: είναι καλύτερα.
0: Δεν θα είναι κρίσιμες.
1: Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα. Γκίγκας Μαγιορκίνης, αναλυτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ. Καλημέρα στην Κλέρη που μας ακούει από την Πειραϊκή. Ωραία πράγματα να είσαι εκεί κοντά στη θάλασσα, να τη βλέπεις ή τέλος πάντων να είναι πιο εύκολο να πας κοντά στην θάλασσα. Καλημέρα. Όντως, πολύ σημαντικό το μήνυμα που μας στέλνει η G.I. Joe. Καλημέρα σας. Για αυτό το Σάββατο έχουν οι Μετάλλικα στην αυλία ως γνωστόν, αλλά την ίδια μέρα είναι οι εξετάσεις για δίπλωμα γαλλικών και ιδίως κοντά στην περιοχή της συναυλίας, στο ΆΚΑ δηλαδή. Θα γίνει τεράστιο κυκλοφοριακό κομφούζιο. Ελπίζω να έχουν μεριμνήσει για τους γονείς και πιο πολύ για τα παιδιά που θα παιδευτούν να φτάσουν στο εξεταστικό κέντρο. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλή σας συνέχεια. Ελπίζω πως έχουν να μεριμνήσει. Ελπίζω πως το άκουσαν τώρα και θα μεριμνήσουν. Επίσης, εντάξει, τα μέτρα για τους μετάλλικα θα ξεκινήσουν από αργά το απόγευμα και μετά εκεί στην περιοχή. Δεν ξέρω τι ώρα είναι η εξτάσεις, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα είναι και αργά το απόγευμα. Αλλά ελπίζω πως ναι, δεν θα ταλαιπωρηθούν τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις γαλλικών εκείνη την ημέρα. Νικολέτα μου, εγώ το εισηγούμε με μεγάλη χαρά. Ο Βασίλης Τρυμπάς να πάρει αύξηση για τις μουσικές επιλογές που κάνει. Αλλά θα στείλω το μήνυμα έτσι όπως το έχει στείλει, να πάρω κι εγώ αύξηση, επειδή με αφήνει χώρο και χρόνο, όπως λες, για να διαλέξω μαζί του μερικά τα τραγούδια της ημέρας. Όντως, το Hotel California είναι ύμνος και... Η γενιά εκείνη έβγαζε μεγάλα τραγούδια και ήμους μουσικούς. Όχι τραγούδια που χανόντουσαν στη μια εβδομάδα ή στον ένα μήνα. Έχει πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία με το πρόγραμμα και ο τίτλος από μόνος του, δηλαδή, σου δημιουργεί μια θυμηδία για την πορεία των πραγμάτων. Εμπιστοσύνη στα αστέρια μας λεγόταν το πρόγραμμα, το οποίο ναυάγησε, και η εμπιστοσύνη, ελπίζω όχι τα αστέρια, μια προσπάθεια να ενταχθούν επιστημονικά προγράμματα νέων επιστημόνων στο ΕΣΠΑ για έρευνα. Η πορεία του προγράμματος δεν πήγε πολύ καλά, ναυάγησε. Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, το έργο σταματά. Επίσημος λόγος είναι η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Υπάρχουν όμως καταγγελίες επιστημόνων που μιλούν για διαφανείς διαδικασίες και έχουν ήδη κάποιοι απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έφυγαν ήδη 70 εκατομμύρια από το πρόγραμμα, αν και σταμάτησε, αν και δεν πήγε καλά, αν και όλα αυτά. Μπήκε τελικώς οριστικό τέλος στο πρόγραμμα. Ξαναλέω, εμπιστοσύνη στα αστέρια μας λεγόταν το πρόγραμμα. Τώρα, τι εμπιστοσύνη μπορεί να έχετε στα αστέρια σας εάν κάνετε προγράμματα που τα σταματάτε και τα αστέρια σας μετά σας καταγγέλνουν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλό? Για ακόμα μια φορά εμπλέκετε σε μια υπόθεση, από ό,τι όλα δείχνουν, ή θα εμπλακεί σε μια υπόθεση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γι' αυτό κάποιοι, μόλις ακούνε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τους σηκώνεται η τρίχα. Βέβαια, δεν είναι αλάνθαστοι και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή δεν έχουν τα λάθη του Πάπα, και αυτοί κάνουν λάθη και μπορεί να κάνουν και γκάφες που κάνουν αίσθηση, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που εμπλέκονται για πλημέλημα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ψάχνουν τώρα να δουν τι γίνεται και γιατί τους έχουν στείλει κλήσεις ως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως κακούργημα και όχι ως πλημέλημα. Ελπίζω πως γρήγορα θα έχουμε την απάντηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θέλει πολύ προσοχή, διότι κάποιοι στη γωνία τους περιμένουν για να πούνε, να είδατε που σας τα λέγαμε και τι είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τι αυτό, διότι άμα μας κατηγορούν δεν είναι καλά, άμα δεν μας κατηγορούν είναι καλά τα πράγματα. Η δικαιοσύνη à la carte που λένε, από όλες πλευρές, δεν το λέω από μία μόνο πλευρά, και δυστυχώς και όλες πλευρές κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιήσει την δικαιοσύνη, έχουν εκμεταλλευτεί την δικαιοσύνη για να πετύχουν τους στόχους τους. Απλά κάποιες φορές το κάνανε περισσότερο, κάποιες φορές λιγότερο, κάποιες φορές πιο έντονα, κάποιες φορές λιγότερο έντονα, κάποιες φορές τις σεβάστηκαν κιόλας για να μην είμαστε ισοπεδωτικοί. Εν τω μεταξύ, βλέπω τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν στις διεθνείς αγορές και αυτό είναι θετικό για όλους μας, περιμένοντας κάποια στιγμή αυτή η υποχώρηση να περάσει και στην αντλία της βενζίνης. Αλλά βλέπω και τους φόρους στην Ελλάδα, όπου πληρώνουμε πραγματικά πανάκριβα τη βενζίνη. Για την ακρίβεια, πληρώνουμε πανάκριβα τους φόρους στην βενζίνη, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο κομμάτι στην τιμή που πληρώνουμε. Είναι οι φόροι που φέρνουν υπερέσοδα στα ταμεία και κάπως έτσι καταλαβαίνει κανείς γιατί πληρώνουμε τόσο ακριβά την βενζίνη στη χώρα μας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή η επιβάρυνση των φόρων στην πραγματικότητα έφαγε την επιδότηση. Ή για την ακρίβεια, στην καλύτερη περίπτωση, η επιβάρυνση των φόρων χρηματοδότησε την επιδότηση που μας έδωσε το κράτος. Περίπου 100 εκατομμύρια ήταν το κόστος επιδότησης. Περίπου 100 εκατομμύρια έβγαλε επιπλέον από τους φόρους στα καύσιμα η κυβέρνηση. Άρα της ήρθε μία ή άλλη. Και δεν μοιάζει να αλλάζει και γνώμη για την συγκεκριμένη επιλογή της. Εκεί, σταθερά. Δεν πειράζουμε τους φόρους, δεν πειράζουμε το δυνητικό φόρο κατανάλωσης. Με επιδόματα θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Τι κι αν ο πληθωρισμός τρέχει πιο γρήγορα από τις υπόλοιπες χώρες, τι κι αν πληρώνουμε την ακριβότερη ή από τις ακριβότερες βενζίνες σε ολόκληρη την Ευρώπη, όλα είναι καλά. Τι και αν δεν έχουμε την ίδια αγοραστική δύναμη με την υπόλοιπη Ευρώπη. Όλα καλά. Έχει την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σήμερα και έτσι είναι λίγο... θα το πω περίεργο, να μην το πω αλλιώς, ότι θεωρητικά, το γράφουν κιόλας σε κάποια site κτλ. Η κοινοβουλευτική ομάδα, λέει, της Νέας Δημοκρατίας θα έχει ως θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση και για αυτήν θα συζητήσει ο Πρωθυπουργός, όπου θα ξεκινήσει, λέει, η έναρξη για τα 30 άρθρα που θα συζητηθούν για την αναθεώρηση κτλ. Δεν γίνεται γι' αυτό η κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξύπνησε μια μέρα ο κ. Μητσοτάκης και είπε: παιδιά, να κάνουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το είχα ξεχάσει να την κάνουμε. Γίνεται διότι υπάρχει γκρίνια στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και ορθώς οι κοινοβουλευτικές ομάδες πρέπει να συνεδριάζουν για να γίνεται εσωτερική συζήτηση στα κόμματα. Κάποτε είχε και πολύ μεγάλη αξία η κοινοβουλευτική ομάδα στην Νέα Δημοκρατία. Μέχρι και τον πρόεδρο η κοινοβουλευτική ομάδα τον ψήφιζε παλιά. Τώρα έχουμε πάει στη βάση για να φαίνεται έτσι ότι είναι ευρύ το, η βάση και, και οι ψηφοφόροι που έχουν αναδείξει τον πρόεδρο. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι ενδιαφέρον θα έχει η σημερινή συνεδρίαση. Μην περιμένετε ότι θα πιαστούν στα χέρια, ούτε ότι θα γίνει κάτι συγκλονιστικό. Συνήθως η ένταση είναι πριν. Εκεί πέφτουν οι τόνοι, γίνεται και το απαραίτητο μασάζ και πάμε παρακάτω. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό για να δούμε αν όντως υπάρχει περίπτωση και προσδοκία να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν και σβήσει φωτιά που έχει ανάψει εδώ και παραπάνω από 2 μήνες.

0: Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμαστεί.
2: 2000 FM.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: 250 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Αττικά Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT.
5: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
6: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ. Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν, θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω. Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
7: Ανησυχία. Και όταν είσαι παιδί, σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Together we can.
8: New York. New York. New York.
9: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
8: Πάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
9: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
8: Ψώνια στο Fifth Avenue.
9: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
8: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε.
10: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Παραπολιτικά.

Εσείς έχετε κρίση πανικού. Εμείς έχουμε το βράδυ. Εμείς έχουμε το πρωί. Εμείς το μεσημέρι. Είναι οι κουβέντες που κάνουν μεταξύ τους οι άνθρωποι αυτές τις εποχές, αυτά τα χρόνια. Και μετά πηγαίνει στον γιατρό, στον ειδικό. Ο οποίος γιατρός λέει: ναι, έχετε κρίση πανικού. Θα πρέπει να τις αντιμετωπίσετε. Ας ερμάς τώρα. Μα ήταν, δεν ερχόμουν σε σένα. Θα τις είχα αντιμετωπίσει μόνος μου. Δηλαδή. Και γιατί γέλατε λίγο να γυρίσουμε στα παιδικά σας χρόνια. Όταν τρώγατε παγωτό, σας το παίρνανε. Πάμε τώρα, ξέρεις, πίσω να βρούμε το κρίση πανικού. Τώρα είναι, αδερφέ, τώρα. Τώρα είναι τα προβλήματα. Τώρα γιατί δουλεύουμε 45 ώρες την ημέρα. Και παίρνουμε 45 ευρώ για τις 45 ώρες. 1 ευρώ την ώρα, όπως τότε στο Σικάγο. Και τρέχουν οι λογαριασμοί, τρέχουν από εδώ, τρέχουν από εκεί, τρέχουμε και εμείς μαζί και πιεζόμαστε. Τώρα τι με βρήκε, θα μου πεις. Ακούω τις κιαδαρέσες που τραγουδούν το Σέα Τάλαντι, γι' αυτό.

0: Σε Ατάλαντη είναι, παιδιά. Μην ακούτε τώρα που λέει Σε Ατάλαντη. Μεγάλο ζήτημα όλο αυτό, μεγάλο ζήτημα πέρα από την πλάκα τώρα, με την πίεση που τρώμε και με τους ανθρώπους που εμφανίζουμε όλοι διάφορα περιστατικά, είτε πιο έντονα, είτε λιγότερο έντονα, είτε πιο σοβαρά, είτε λιγότερο σοβαρά, γιατί ζούμε σε μια εποχή που η ένταση έρχεται από παντού, δηλαδή εδώ και δύο μήνες και βλέπουμε ένα πόλεμο, ας πούμε, να τρέχει. Μα, λέμε εμείς δημοσιογράφοι, οι τιμές, η ακρίβεια, το πετρέλαιο, θα πετάνε, δεν θα πετάνε τα αεροπλάνα, θα έρθουν, δεν θα έρθουν, θα έχουμε βενζίνη, δεν θα έχουμε βενζίνη. Όλο αυτό, ακόμα και αν λες, έλα μου, εντάξει, τώρα δεν με απασχολεί με όλο αυτό, είναι πολύ μακριά. Μένει λίγο μέσα σου και γράφει, και αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα, και γι' αυτό κάθε φορά που ακούμε ότι να, μπορεί να είμαστε κοντά σε μια συμφωνία, παίρνουμε μια ανάσα και λέμε, λες, αυτή η φορά να είναι η φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα τα ανατρέψει όλα λέγοντας ότι, ξέρω εγώ, θα τους γυρίσω στη λίθινη εποχή, ή έρχεται βομβαρδισμός που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ στην ζωή τους και μπορεί να καταλήξουμε σε ένα τραπέζι που οι δύο θα τα συζητήσουν και με κάποιο τρόπο θα τα βρουν. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή και πρόεδρο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και καθηγητή στο Πάντο Πανεπιστήμιο, να μας εξηγήσει, να συζητήσουμε μήπως αυτή η φορά είναι η φορά που μπορεί να βρεθεί μια λύση. Καλημέρα, κύριε Ιφαντή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τώρα τι σας ζητάω και εσάς, με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των ΗΠΑ, να εκτιμήσετε αν αυτή η φορά είναι η τελευταία φορά.
1: Τι να σας πω κι εγώ. Κοιτάξτε, μπορεί να εκτιμήσει κανείς, να εικάσει κανείς ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει μια συμφωνία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Γιατί αν δεν ήθελε τη συμφωνία και επιθυμούσε τη συνέχιση της πολεμικής σύγκρουσης, θα το είχε κάνει. Η κατάπαυση του πυρός είναι πια ένα μήνα, έτσι. Ξεκίνησε 8 Απριλίου και έχουμε σήμερα 7 Μαΐου. Έχουμε ένα μήνα που ο πόλεμος έχει σταματήσει. Ναι. Μπορεί να έχουμε αψιμαχίες ή κάποιες δηλώσεις, έτσι, οι οποίες να ανεβάζουν το επίπεδο της έντασης, το ρητορικό επίπεδο της έντασης, αλλά μέχρι εκεί.
0: Παραμένουν όμως κλειστά τα στενά του ορμούς και μπορεί να μην υπάρχουν βομβαρδισμοί, αλλά ναι.
1: Το μεγάλο ζήτημα είναι τα στενά του ορμού. Και νομίζω ότι αυτή η τελευταία εξέλιξη, όπως μαθαίνουμε, στην καρδιά της, στην ουσία πρόκειται γι' αυτό. Δεν είναι. Είναι μια συμφωνία πλαίσιο, όπως θα έπρεπε να είναι. Δεν υπάρχει περιθώριο. Μια διαπραγμάτευση με το Ιράν για να λυθούν όλα τα ζητήματα, το πυρηνικό πρόγραμμα, αυτά θα κρατήσει μήνες, αν όχι χρόνια. Όπως είχε συμβεί την προηγούμενη φορά επί Μπαράκ Ομπάμα. Άρα αυτό που ζητάμε τώρα είναι μια συμφωνία πλαίσιο, η οποία θα επαναφέρει την κανονικότητα και κυρίως θα ανοίξει τα στενά στην ναυσιπλοεία και στο εμπόριο της ενέργειας. Και νομίζω ότι εκεί αυτός είναι ο στόχος. Γι' αυτό και βλέπουμε στην ουσία από αυτά τα οποία διαβάζουμε ότι ο συμβιβασμός, αν φτάσουμε εκεί, θα στηριχτεί σε δύο πράγματα. Από τη μία, το Ιράν θα παγώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, και από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες σταδιακά θα αρχίσουν να απελευθερώνουν, έτσι, κεφάλαια του Ιράν, τα οποία είναι δεσμευμένα λόγω των κυρώσεων εδώ και χρόνια. Και η συμφωνία θα περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών. Είναι μια συμφωνία η οποία θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή, έτσι, στην λογική, επαναλαμβάνω, ότι είναι πλαίσιο και ότι ξεκινάει μια πιο λεπτομερής διαδικασία διαπραγμάτευσης από εδώ και πέρα. Ένα στοιχείο ακόμα που αυτή τη φορά, έτσι, μας κάνει λιγότερο απεσιόδοξους, mm-hmm. όχι περισσότερο αισιόδοξους, λιγότερο απεσιόδοξους, mm-hmm. είναι ότι από ό,τι φαίνεται, αν δεν είναι μια φοβερή και τρομερή σύμπτωση, εμπλέκεται και η Κίνα.
0: Ναι.
1: Και έμεσα και άμεσα. Άμεσα, καθώς μιλάει με το Ιράν, με την Τεχεράνη.
0: Είναι τώρα εκεί ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν σε επίσημη επίσκεψη.
1: Ακριβώς. Και έμεσα, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ πρόκειται σε λιγότερο από 10 μέρες να είναι στο Πεκίνο. Και φαντάζομαι ότι ούτε το Πεκίνο ούτε η Ουάσιγκτον θα ήθελαν αυτή η συνάντηση, που όταν προγραμματίστηκε είχε άλλο στόχο, το παγκόσμιο εμπόριο, να επισκιαστεί και να μονοπολιθεί από το ζήτημα του Ιράν. θα ήθελαν και οι δύο να υπάρχει μια, να έχει ανοίξει μια πόρτα στο ζήτημα αυτό, έτσι ώστε να μην να συζητήσουν όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι αν ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί με τη διπλωματία που έχει ασκήσει μέχρι τώρα, ή τέλος πάντων αυτό που ονομάζεται διπλωματία, να βρει μια συμφωνία που προφανώς έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα θα πρέπει να ικανοποιούνται και οι δύο πλευρές, ή θα ζητήσει πράγματα που θα θέλει ο ίδιος και μόνο για να παρουσιάσει το εσωτερικό του κοινό.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πρόβλημα, δηλαδή η προσωπικότητα του Προέδρου και το πώς στην ουσία έχει μπερδέψει τα πράγματα, δηλαδή το πώς έχει πιστεύει ότι η διεθνής διπλωματία και η διαπραγμάτευση με χώρες κυρίαρχες και καμιά φορά ανορθολογικές είναι το ίδιο με το να διαπραγματεύεσαι την πώληση τη γης και κτηρίων στη Νέα Υόρκη. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Εκεί ναι. Μπορείς να επιδιώκεις ταχύτατα deal χωρίς να σκέφτεσαι μακροπρόθεσμα, δηλαδή χωρίς να σκέφτεσαι στρατηγικά, παρά μόνο το τι θα συμβεί σήμερα, αύριο κλείνει η συμφωνία, δεν με ενδιαφέρει από εκεί πέρα θα γίνει, ενώ στη διεθνή πολιτική δεν ισχύει. Αυτό πρέπει να σκέφτεσαι στρατηγικά, δηλαδή ποιες είναι οι επιπτώσεις των κινήσεων. Ο πρόεδρος Τραμπ αυτό δεν το σκέφτεται. Μπορεί να είναι εξαιρετικός τακτικιστής, αλλά στρατηγικά είτε δεν είναι καλός, είτε δεν τον ενδιαφέρει να είναι καλός. Και υπάρχει και ένα ζήτημα, όπως γράφουν κυρίως συνάδελφοί σας Αμερικανοί, το εγώ του Προέδρου. Κατά πόσον δηλαδή θα δεχτεί το αυτονόητο, και ποιο είναι το αυτονόητο, ότι να επιτρέψει στην άλλη πλευρά και αυτή να επικοινωνήσει ότι νίκησε ή ότι εν πάση περιπτώσει δεν έχασε. Αν ο εγωισμός του αυτό το επιτρέψει, τότε θα έχουμε μια συμφωνία. Οι πιθανότητες αυξάνονται. Δεν είναι μόνο η προσωπικότητα κάποιου που καθορίζει τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ παίζει ρόλο.
0: Ναι. Είναι το πυρηνικό πρόγραμμα ο κρίσιμος παράγοντας για να βρεθεί κοινός τόπος μεταξύ ΗΠΑ της Αμερικής και Ιράν.
1: Χωρίς μια συμφωνία, έστω και συμφωνία πλαίσιο για το πυρηνικό πρόγραμμα, το πρόβλημα του Ιράν θα επανέλθει. Mm-hmm. Έτσι, και θα επανέλθει όχι μόνο γιατί το Ισραήλ, και σωστά κατά την άποψή μου, θα νιώθει συνεχώς απειλούμενο από το συγκεκριμένο καθεστώς το οποίο αν αποκτήσει και πυρηνικά όπλα στο όνομα του Θεού ίσως δεν έχει κανένα πρόβλημα να τα χρησιμοποιήσει,
0: ναι,
1: να εξοντώσει τους άπιστους. Λοιπόν, αλλά γιατί θα βάλει ολόκληρη την περιοχή σε ένα σπιράλ το οποίο ποτέ κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ένα πυρηνικό Ιράν δεν θα απασχολήσει καθόλου τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή τη Σαουδική Αραβία ή τις άλλες σουνιδικές μοναρχίες. Και εκεί βεβαίως τα πράγματα δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν. Πάντως θεωρώ απίθανο η Σαουδική Αραβία να μην επιδιώξει και αυτή να αποκτήσει ως εξισορρόπηση πυρηνικά όπλα, και αυτή διασπορά σε μια περιοχή, επαναλαμβάνω, που δεν λειτουργεί πάντοτε ορθολογικά και δεν ξέρει τους κανόνες του παιχνιδιού όπως τους έμαθαν, ας πούμε, η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά από χρόνια. Τέλος πάντων, είναι ένα κακό σενάριο και επαναλαμβάνω, δεν θα υπάρξει ειρήνη στην περιοχή εάν δεν λυθεί αυτό το ζήτημα.
0: Ναι. Αν θεωρήσουμε ότι είμαστε προς το τέλος αυτού του πολέμου, μπορούμε να καταλάβουμε τι ήταν αυτό που είχε στο μυαλό του ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, και αν κάτι από αυτά που είχε στο μυαλό του ο Ντόναλντ Τραμπ έγιναν πραγματικότητα μετά από αυτόν τον πόλεμο?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο πόλεμος δεν ξεκίνησε από τον Ντόναλντ Τραμπ, ή μάλλον ο πόλεμος, πώς να το πω, η αλυσίδα γεγονότων που οδήγησε στις αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν ξεκίνησε την 7η Οκτωβρίου. Έτσι. Είναι εκεί που...
0: Όταν έγινε η επίθεση, λέτε, στο Ισραήλ.
1: Ναι. Ισραήλ. Είναι εκεί που το Ισραήλ συνειδητοποίησαν ότι η αποτροπή τους, όπως ήταν σχεδιασμένη μέχρι τότε, είχε καταρρεύσει και ότι χωρίς την πέρα από την εξουδετερώση των πλοκαμιών ή των μελών του άξονα της αντίστασης, όπως το ονομάζει το Ιράν, αλλά στην ουσία δηλαδή της Χαμάς, της Μπολάχ και άλλων, στο τέλος θα έπρεπε κατά την Ισραηλινή λογική να κλείσουν και οι λογαριασμοί με το Ιράν. Το πρώτο βήμα έγινε πέρυσι τον Ιούνιο με την καταστροφή της αεράμινας και το δεύτερο ήταν αυτή η επιχείρηση. Νομίζω ότι αν υπάρχει κακός υπολογισμός, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αν υπήρξε κακός υπολογισμός, αυτός είχε να κάνει με την αντοχή του
0: Ιράν.
1: Ενδεχομένως το σενάριο ήταν ότι με την εξόντωση, με την δολοφονία πολλών μελών της ηγεσίας και του ιερατείου του Χαμενεΐ, αλλά και άλλων και της ηγεσίας των φρουρών της Επανάστασης, το Ιράν όχι θα καταρρεύσει, αλλά εν πάση περιπτώσει θα συνδικολογούσε. Αυτό δεν έγινε. Όχι μόνο δεν έγινε, το Ιράν άντεξε, γιατί βεβαίως οι βομβαρδισμοί και οι επιχειρήσεις δεν ήταν βομβαρδισμοί, ήταν επί συγκεκριμένων στρατιωτικών στόχων, γιατί δεν ήθελε προφανώς και ευτυχώς ούτε το Ισραήλ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες να στοχοποιήσουν πολιτικούς στόχους. Το καθεστώς άντεξε, έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, αφού άντεξε τις πρώτες 2-3 εβδομάδες.
0: Που αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν και το υπερόπλο του Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ, πέρα από τα πυρηνικά, πέρα από τους πυράβλους, πέρα από τη στρατιωτική του δύναμη, τα στενά του Ορμούζ ήταν το υπερόπλο που δεν είχαν υπολογίσει μάλλον οι αντιπαλοί του.
1: Ακριβώς. Και ευτυχώς οι επιπτώσεις, το λέω το ευτυχώς και να μην παρεξηγηθώ, ευτυχώς που οι επιπτώσεις είναι παγκόσμιες.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι αυξάνεται η πίεση παγκόσμια για να βρεθεί μια λύση.
0: Σωστό.
1: Γιατί αλλιώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό μέχρι ότου να καταρρεύσει η Ιρανική οικονομία, η οποία είναι σίγουρο ότι μετά από μερικούς μήνες θα αντιμετώπιζε τρομακτικό πρόβλημα.
0: Προφανώς, άμα κλείσει την κάνουλα του πετρελαίου, ήδη οι υπόλοιπες χώρες που δεν τους έχει κάνει επίθεση ο Τραμπ έχουν τρομερό οικονομικό πρόβλημα. Το Ιράκ κάνει εκπτώσεις για να πουλήσει το πετρελαίο του.
1: Λοιπόν, και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, μας επιτρέπουν και ιδιαίτερα το ότι κρατάει εκεί η κατάπαυση του πυρός, μας επιτρέπουν έτσι να θεωρούμε ότι κάτι θα γίνει.
0: Κύριε Καθηγητά, τελευταία ερώτηση. Αν και ξαναλέω, είναι πολύ δύσκολο κανείς να διαβάσει την σκέψη και την πολιτική και διπλωματική λογική του Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί αυτή ή μάλλον όχι καλή εξέλιξη στον πόλεμο του Ιράν για τον ίδιο και τις ΗΠΑ μπορεί να αλλάξει λίγο τη λογική που βλέπει τα πράγματα? Δηλαδή αυτό που βλέπουμε ένα χρόνο τώρα να θεωρεί ότι έχει όλα τα πιόνια στην μονόπολη και κάνει ό,τι θέλει.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαι, ως προς αυτό είμαι απαισιόδοξος. Νομίζω ότι το ψυχογράφημα του Προέδρου μας αποκαλύπτει ότι, ότι θα το κρατήσει μανιάτικο για αυτούς που δεν βοήθησαν.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να το πω όσο πιο απλά και χυδαία γίνεται. Ως προς το Ιράν, στο εσωτερικό θα επικοινωνήσει με τον τρόπο που επικοινωνεί ο ίδιος, ότι νίκησε, ότι επικράτησε, ότι είναι ο μεγάλος ηρωικός, ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν τελείωσε, ότι η συμφωνία στην οποία θα καταλήξει, ελπίζουμε όλοι, είναι πολύ καλύτερη από αυτή που είχε κάνει ο Μπάρακ Ομπάμα, γιατί τον στοιχιώνει βεβαίως και τον στοιχιώνουν οι προηγούμενοι πρόεδροι. Νομίζω ότι δεν νομίζω ότι θα έχουμε δραματικές αλλαγές ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται. Έχει πολύ συγκεκριμένη αντίληψη και δεν φαίνεται να είναι από τους ανθρώπους που παραδέχονται τα λάθη.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι βέβαιο και δεν παραδέχεται και σίγουρα την ήττα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστας Ιφαντής, καθηγητής στο Παντείο Πανεπιστήμιο, πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Zero hour, 9 a.m. Ήταν το 1972, μια μέρα σαν σήμερα ένα αεροπλάνο πετάει, μέσα είναι τρία μέλη ενός συγκροτήματος τότε όχι και πολύ γνωστού, η Bluesology. Ο 25χρονος τότε, Reginald Kenneth Dwight, πιανίστας του συγκροτήματος, ρωτάει τα άλλα δύο μέλη του συγκροτήματος αν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ονόματά τους για να φτιάξει ένα δικό του καλλιτεχνικό όνομα, διαφορετικό γιατί δεν του άρεσε πολύ το κανονικό του όνομα. Τα άλλα δύο μέλη ήταν ο σαξοφωνίστας Elton Dean και ο τραγουδιστής John Baldry. Και έτσι σε εκείνη την πτήση ο Reginald Kenneth Dwight μετονομάστηκε σε Elton John. Και με Elton John θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo, yeah.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πω πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις είσαι.
4: Πάμε τη τρίτη.
2: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
5: Για το Final Four.
2: Ναι, ναι.
5: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Γιατί λες!
2: Κέρδισα!
3: Τι!
2: Κέρδισα! Θα πάω Final Four!
3: Πώς!
6: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
6: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Παραπολύ.

Ο Λουκιανός τιμά τον Χάρι Κλίν που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα. Τότε στα τέλη της δεκαετίας του 70 από Χάρι Κλίν έχει ξεκινήσει να κάνει σάτυρα. Το πολιτικό τραγούδι είναι στα πολύ πάνω. Το οποίος δεν ασχολείται με το πολιτικό τραγούδι και την μεταπολίτευση και όλα αυτά, προφανώς δεν τον βλέπουν με καλό μάτι όλοι οι υπόλοιποι. Και ο Λουκιανός, που είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική και έχει γράψει πολιτικό τραγούδι, γράφει αυτό για να απαντήσει σε όσους κάνουν κριτική στο Χάρι Κλίν.

0: Μου γράφετε για το φωνικό στην Κρήτη. Παιδιά, πολλά δεν έχω. Το υπόλοιπο είναι αστυνομικό ρεπορτάζ. Δηλαδή, εντάξει, όλοι έχουμε δει πώς έγινε όλο αυτό. Ένα είναι το ζήτημα. Από τη μία η βεντέτα που συνεχίζουν να υπάρχουν αυτό που θεωρούν και λένε βεντέτα στην Κρήτη. Από την άλλη τα όπλα. Και από την άλλη το γεγονός ότι ο 20χρονος είχε πει στην αστυνομία ότι με απειλούν. Δεν έγινε τίποτα μέχρι που ο πατέρας του φίλου του πήγε και τον δολοφόνησε πισόπλατα, γιατί θεωρούσε ότι κάπως έτσι θα δικαιώσει τη μνήμη του φίλου του. Τίποτα δεν είχε πάει καλά σε όλη αυτή την ιστορία. Δύο πιτσιρίκια που είχαν πάρει ένα αυτοκίνητο που έτρεξαν, τράκαραν, σκοτώθηκε ένας από τους δύο και δυστυχώς ο πατέρας ένιωσε ότι με αυτόν τον τρόπο θα δικαιώσει τη μνήμη του γιού του.
1: Στα παλιά λεωφορεία ο καθένας μια ιστορία. Είναι
0: Ιωάννη, από την Βιέννη, είναι προφανές ότι για σένα μετά από 7 χρόνια δεν υπάρχει καν θέμα ότι μπορεί κάποιοι, ξέρω εγώ, να ασκούν κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πολιτική του. Όλα είναι τέλεια και τίποτα δεν πρέπει να μας απασχολεί. Απλά ξέρεις, αυτό δεν είναι καλό για τη δημοκρατία, το να μην υπάρχει κριτική στις κυβερνήσεις, όποια κυβέρνηση και αν είναι αυτή.
1: Στη ζωή, στα παλιά λεωφορεία, στριμοξίδι, βασαρία.
0: Κωνσταντίνε, από την Ισπανία, η αλήθεια είναι ότι τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και γίνονται και εδώ στην Ελλάδα μεγάλες συναυλίες. Όχι όπως εκεί στην Ισπανία που υπάρχουν πολύ περισσότερες, γιατί είναι και μεγαλύτερο το κοινό. Αλλά ταξιδεύουμε κι εμείς από εδώ για να πάμε αλλού σε συναυλίες, μην νομίζεις. Σας αφήνω με Κώστα Χατζή, γιατί έχει έρθει ήδη ο Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής αμέσως μετά. Αν όλα πάνε καλά, αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 91 στο πρώτο πρωινό. Καλή σας ημέρα.
1: Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει, τα λουνού να πάει τη θέση, του τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δεν σ' αντέχω άλλο κόσμο. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις.
2: 2000 FM.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
7: Energizers! Νιώθω άνετα!
8: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
7: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
8: Χαμογελώ μέσα τους!
9: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
10: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 87 151.
11: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
12: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
11: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
12: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
14: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Τι θα φάμε σήμερα?
16: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
15: Δηλαδή?
16: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
15: Τι έχει το μενού?
16: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
15: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
16: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
15: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
16: Έτοιμο.
15: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
16: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
15: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
16: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
17: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε?
20: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
19: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
21: Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
22: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
23: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
24: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
23: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
24: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
23: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
24: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
23: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
24: Πανουράκης.
0: Να τον πεις... Απ' όλα.
19: Ναι. Τι ήταν?
0: Από όλα, όλα.
19: Ήτανε ένας...
0: Ήτανε γελοτοποιός,
19: γελοτοποιός με την καλή έννοια.
0: Ναι, ναι, πολιτικός σχολιαστής, ο καλύτερος, ναι, ό,τι θες.
19: Και έχει πει πράγματα, ναι, ναι, το 1980, 77, 78, 79, 80, 81, 82, που είναι επίκαιρα το 2026. Έτσι. Ένα σκασμό πράγματα έχει πει, τα οποία είναι ακόμα επίκαιρα.
0: Ποια?

0: εμείς δεν μιλάμε.
1: Αυτό είναι ένα από τα πολλά. Γιατί εκλογές μιλάμε συχνά. Εμείς μιλάμε για εκλογές εδώ στην Ελλάδα και τις κάνουμε και συχνά. Τώρα τα τελευταία χρόνια το έχουμε σπάσει λίγο.
2: Διαβάστε Γιάννη Κουρτάκη σήμερα στο Power Game γι' αυτό. Ε.
1: Για τις εκλογές.
2: Ναι, ναι, διαβάστε. Έχει ενδιαφέρον πραγματικά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Λες, ε.
1: Έχει πει κι άλλα.
2: Λες εκεί το φθινόπωρο, τι.
1: Εγώ
2: δεν. Εμένα ξέρει τι μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα, έτσι όταν κάνουμε τη διάθεσή μα το πρωί.
1: Ναι, ναι.
2: Θυμάσαι που ζει καρντεστέν.
1: Α, το εδώ ο κόσμο κάει κοιτάει.
2: Ναι, ναι, αυτό το έχω
1: πει. Κάτσιο! Σε σένα το λέει. Το βάλουμε αργότερα, αλλά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τη δεύτερη ώρα. Τη δεύτερη έχουμε υπουργό, ρε. Το βάλουμε αυτό το πράγμα.
2: Τι, γιατί έχει αυτό το πράγμα.
3: Ο πρόεδρο τη Γαλλική Δημοκρατία. Ακόμα σηκωμένη μου είναι, να προσέξετε, παιδιά. Ναι, ανατρίχιασα, παιδιά. Έχω νιώσει, ένιωσα ένα κενό από κάτω μου ξαφνικά. Λέω, είναι δυνατόν ο πρόεδρο τη Γαλλική Δημοκρατία. Ελληνικά, ρε, παιδιά, ελληνικά. Το λόγο το θυμάστε, κύριε Λουλού μου.
2: Ήταν τότε που μίλησε, έτσι.
1: Στην Βουλή.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ελληνέ. Δασί ήταν αυτό το σίγμα, δασί. Ευχαριστώ. Πάντα πίστευα καί. Αυτό το καί είναι το και. Δεν υπήρχαν διαλυτικά. Μία μύγα είχε χέσει κατά λάθος το χαρτί του. Το είχε ξεχάσει δίπλα σε κάτι λουκουμάδες που του στείλαμε. Γιατί αν τον καλοπιάσαμε στείλαμε προϊόντα μας. Λουκουμάδες, τραχανά, το μαλλί της γριάς. Πάντα πίστευα καί, πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός αποτελείται από μαλαματοκαπνισμένους από γόνους των αρχαίων πούστη που στηρίξανε με τη σκέψη τους τον δυτικό πολιτισμό. Κάει κι άλλο κάει. Πολύ μίγα κυρία Λουλού μου και το απόγευμα Σμήνος. Ότι όι, το όι είναι άρθρο πληθυντικού αριθμού αρσενικού γένους. Έλληνες πολιτικοί είναι αρχήγοι που ασχολούνται με υποθέσεις του κοϊνού συμφέροντος. Έχετε την καλύτερη κυβέρνηση, αλλά υπάρχουν και μερίκοι αντιδραστικοί που συνεχώς διαμαρτύρονται. Σ' αυτούς εσείς ο ελληνικός λαός που έχετε γλώσσα που τσακίζει κόκαλα να απαντήσετε με μια σοφή ελληνική παροιμία.

0: στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εμείς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο άνθρωπος. Και εμείς, όπως κάνουμε συνήθως οι αρχηγοί, δεν λέει και κάποια λόγια στα ελληνικά.
2: Δεν, μετά.
1: Δεν το πω ακριβώς έτσι.
0: Λοιπόν, συγγνώμη που ξεκινήσαμε πάλι γελώντας έτσι. Δεν πρέπει, το ξέρουμε. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ζοριζόμαστε, το ξέρω. Αλλά ήταν τεράστιο Χαρικλίν και πραγματικά είναι ακόμα επίκαιρο σε πάρα πολλά πράγματα.
1: Έτσι. Δεν το συζητάμε.
0: Πάρα πολύ επίκαιρο. Έφυγε πριν από 7 χρόνια, 8 χρόνια, το 2018. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν και πολύ άσχημα γιατί είχε χάσει το παιδί του.
1: Μαρτυρικά θέλει.
0: Ναι, γιατί είχε χάσει και το παιδί του. Ένας σκηνοθέτης γνωστός ο γιος του, έτσι.
1: Δεχόμενος πολύ σφοδρές επιθέσεις τότε ο ίδιος ο Χαρικλίν, προσωπικές. Γιατί είχε πάρα πολιτική θέση, ήταν εναντίον των μνημονίων όλων κλπ.
0: Και του είχαν κάνει επιθέσεις που ήταν και χιδές ένα μεγάλο βαθμό.
1: Συμφωνώ μαζί σου, Τιρ, μπράβο, αυτό είναι.
0: Χιδές. Μπορεί να έχει την άποψή του άνθρωπος, την εξέφραζε πολύ αιχμηρά.
1: Και εγώ δεν συμφωνούσα με τόσα έτσι, αλλά ήταν ένα πράγμα.
0: Μεγαλώσαμε μαζί του και εγώ με τις
1: χιδές. Ήταν από αυτό που λέμε δολοφονία χαρακτήρα του Χαρικλίν.
0: Και ήταν και ντροπή για έναν άνθρωπο
1: το
0: οποίο μεγάλωσαν οι γενιές και είχε χάσει το παιδί του. Λοιπόν, μπα περιπτώσει, α πάμε στα σημερινά.
1: Έλεγε λοιπόν, εκεί, έλεγε μια φορά εκεί στην παράσταση για τη Νέα Δημοκρατία, χειροκρότα έκανε όλοι. Έλεγε για το
0: Πασόκ.
1: Έλεγε πείστε Νέα Δημοκρατία, χειροκρότα. Πείστε Πασόκ, χειροκρότα έκανε. Πείστε κουκουέ εσωτερικού, πα. Ψυχαλίζει. Βάραγαν δύο-τρεις φαλαμάκια.
0: Εγώ θυμάμαι το άλλο. Επειδή τότε οι κυρίες στη δεκαετία του 70 και του 80, όταν, γιατί αυτό πήγαινε σε πίστες μεγάλες. Πήγαινε στην Εράιδα, θυμάσαι στα. Του δίνανε 2-3 ώρες πρόγραμμα, α πούμε, και έκανε αέρα.
1: Και δίσκους που σκίζανε.
0: Και έλεγε, πήγαινε στα τραπέζια και έλεγε, φορούσαν γούνες οι κυρίες και λέει, ωραίο το ζώο σας, μαντάμ. Γελούσε αυτή. Ποιο ζώο σας θα αγόρασε. Λοιπόν, φτάνει. Σοβαρά τώρα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Σήμερα θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη εδώ στο στούντιο, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, να μιλήσουμε
1: για όλα.
0: Για όλα, κυρίως για τα θέματα της αρμοδιότητάς του, βέβαια.
1: Βεβαίως, αυτό εννοώ. Τα θέματα της αρμοδιότητάς.
0: Ναι, πού είναι, να μας πει για αυτό τον κόμβο την περίφημη ομάδα η οποία βγήκε, θα βγει στους δρόμους το επόμενο διάστημα.
1: Νομίζω
0: για να
1: βοηθήσει την κυκλοφορία. Αν καλά καταλαβαίνω.
0: Τώρα και είναι και μια επίκαιρη μέρα, θα πεις και ποια μέρα δεν είναι επίκαιρη, γιατί κοιτούσα την κίνηση τώρα στους δρόμους λίγο πριν, 5 λεπτά πριν μπούμε στο στούντιο. Και κάτσε να δω μήπως έχει αλλάξει κάτι για να μην λέω ψέματα. Έχει.
1: Πάνε οι βουλευτές στη Βουλή, κοινοβουλευτική ομάδα. Δημοσιογράφοι, τέτοια, πανικός. 11 η ώρα και κάτι θα ακούσετε από το ραδιόφωνο και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ναι, λοιπόν. Έχει τώρα ο Κηφισός είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Άσυγα την είδηση. Πριν από το δακτυλίδι, πριν από το δακτυλίδι εκεί με την Αττική Οδό, αρκετά πιο πριν, φτάνει μέχρι περίπου τη Λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο του είναι εκεί από πριν την Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδελφία. Σοβαρό πρόβλημα έχει και Κηφισίας. Βλέπω στην άνοδό της που ξεκινάει από τη Βασιλιάς Κωνσταντίνου ουσιαστικά κάτω από αρκετά χαμηλά από την Αθήνα, από το Παγκράτη και στην άνοδο μέχρι να φτάσει μέχρι το Χαλάνδρι τουλάχιστον είναι κατακόκκινη στην άνοδο. Η κάθοδος είναι καθαρή τώρα που μιλάμε σχετικά. Στον Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση. Μέσα στον Πειραιά βλέπω κατακόκκινος ο Πειραιάς. Και στο πήγαινε βέβαια, από τον Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση μέχρι να φτάσει εκεί. Αλλά και μέσα στο κέντρο του Πειραιά βλέπω μέχρι την Ακτή που δεν ξέρω να το διαβάσω εκεί πώς λέγεται. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, στην Παραλιακή τα πράγματα στην έξοδο προς Καλαμάκη εκεί από το Φάλιρο υπάρχει κινησούλα. Και στην περιφερειακή του Καρέα τα πράγματα τώρα είναι λίγο καλύτερα από ό,τι τα έβλεπα νωρίτερα. Πού αλλού, και στη Λεωφόρο Αθηνών τα κλασικά, από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Αυτά τα βασικά που βλέπω. Αν έχετε κάτι που δεν το είδαμε, να διαβάσω ένα μήνυμα που μου το έχει στείλει 2-3 μέρες επίμονα ένας φίλος οδηγός ταξί σε σχέση με το θέμα των επιδοτήσεων για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Για όλη αυτή την ιστορία που το έχει σταματήσει, γιατί αρχίζει η τουριστική περίοδος και έχουν σταματήσει κινητοποίησεις οι οδηγοί ταξί, αλλά θα τις ξαναρχίσουν, είναι βέβαιο αυτό. Λέει, μου γράφει λοιπόν, δεν το έχω μπροστά μου τώρα, γιατί προσπαθώ να το βρω και το βρίσκω. Αυτό που λέει ότι αυτοί υποτίθεται για να πάρουν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο παίρνουν μια επιδότηση. Όμως δεν την παίρνουν την επιδότηση πιο πριν. Με βάση τον καινούριο κανονισμό, θα πρέπει το κράτος πριν την παραλαβή να την έχει δώσει για να μην είσαι αναγκασμένος όπου πρέπει να τα δώσει όλα και να τα πάρεις την επιδότηση τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά δεν έχει ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο. Άρα λοιπόν, να ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό έτσι ώστε αφού θα τους υποχρεώσουν να παίρνουν και τα χρήματα. Μην αναγκάζονται να παίρνουν αυτοκίνητα χωρίς να έχουν πάρει ούτε καν την επιδότηση για τα αυτοκίνητα αυτά. Το διαβάζω. Ευχαριστώ, Βαγγέλη, και ευχαριστώ, κύριε Αλέξανδρε, τους δύο φίλους οδηγούς ταξί που μου στείλαν περίπου πάνω κάτω το ίδιο πανομοιότυπο μήνυμα.
1: Με τίτλους κάποιες ειδήσεις της ημέρας, ναι. Σωτήρη. Ναι. Ίσως έχουμε την ευκαιρία να τις αναλύσουμε, αν δεν την έχουμε, σε επόμενες εκλογές.

0: πριν τα εκπομπές και στο μαγκαζίνο. Ναι. Λοιπόν, crash test για την κυβερνητική συνοχή για η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας σήμερα. Ο Πρωθυπουργός με ενδιαφέρον θα ζητηθούν πολλοί προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Παρέμβαση Καραμαλή χθες σε άσχετη κουβέντα ενώπιον του κ. Σκηνά, του Υπουργού Ανάπτυξης για τους Αγρότες. Κόμμα Σαμαρά να το θεωρείται 1000% δεδομένο. Εκεί στον Βενιζέλο ήταν και η Ντόρα, έδωσαν μια χειραψία, αλλά πλάτη-πλάτη πήγαιναν.
1: Διάβασα στον Κουρτέκη ότι πήγε ο Σαμαράς, είδε ότι τον είχαν βάλει δίπλα στην Ντόρα. Ποιος έκανε ταξιδεσία, δεν ξέρω, και βάλει τον Σαμαρά δίπλα στην Ντόρα.
0: Και τον Προκόπη δίπλα σε Κελαροπούλου.
1: Ναι.
0: Έβαλαν στο μέσα άλλο.
2: Καλά, το ίδιο πρόεδρο. Εκεί έχει μια λογική. Αλλά τώρα το Σαμαρά δίπλα στην Ντόρα, ποιος τον έβαλε, δεν ξέρω. Λοιπόν, και σηκώθηκε και έφυγε μόλι την Ιδελή και πήγε και κάθισε σε άλλη θέση.
0: Ναι.
2: Ο Κουρτάκης συγγράφει, λέει ότι πήγε στο φίλο του Νίκο τον Παπά και την κυρία Θάνου, λέει προφανώ.
1: Ηρωνικά το γράφει, δεν φαντάζομαι να πήγε δίπλα στην κυρία Θάνου ή αν ήταν εκεί η κυρία Θάνου.
0: Και φαίνεται επίση ότι είναι αβαγή υποψηφιότητα τη Τζάγκρη με το Πασόκ.
1: Λόγω 20ετίας όμως, όχι για άλλους λόγους. Ναι, επειδή θέλουν να βάλουν τις περιορισμένες θητείες το Πασόκ.
0: Έχει βάλει, έχει παραπάνω στο συνέδριο.
1: Για πόσες θητείες?
0: 20 χρόνια.
1: Για 20 χρόνια.
0: Εξαιρούνται οι πρώην πρόεδροι.
1: Πώς να βάλει.
0: Ο Παπανδρέο, ξέρετε δηλαδή.
1: 100 χρόνια, ας πούμε. Αν είσαι Παπανδρέο, μπορεί να
0: είσαι.
2: Εκεί εξαιρούνται γιατί είναι παιδί με τι και αλλιώ περνάει το όνομα από γενιά σε γενιά και θα υπάρχει πάντα στη Βουλή. Κατάλαβε.
0: Ναι, δεν υπάρχει το ίδιο πρόσωπο.
1: Τώρα, μάλλον θα υπάρχει μια διακοπή σε ένα όνομα.
0: Σε ένα, σε δύο, σε τρία.
1: Σε ένα σίγουρα.
0: Θα δούμε.
1: Στο όνομα Καραμαλή νομίζω θα υπάρχει διακοπή.
0: Κοίτα, έχει. Ναι, θα είναι πρώτη Βουλή χωρί Καραμαλή.
1: Χωρί Καραμαλή, ναι.
0: Χωρί έναν και δύο. Χωρί έναν και δύο.
1: Και πώ θα
0: και βάλω και την άλλα Καραμαλή τρει.
1: Ποιο βουλευτή είχε πει επιτρέπεται να υπάρχει. Λέει Βουλή χωρίς Καραμαλή. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό
0: αυτό που λέγαμε παλιά δυναστείες, που ήταν η δυναστεία Παπανδρέου και Καραμαλή.
1: Με ψήφο όλοι, έτσι, να το πούμε.
0: Ναι, που ήταν δύο.
1: Ναι.
0: Πρώτον, χάσανε από την δυναστεία Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Το λέω καλά.
1: Αλήθεια.
0: Αυτό είναι η μόνη που μένει ως δυναστεία αυτή τη στιγμή. Τώρα θα ξανάρθουν, δεν θα ξανάρθουν και πώς θα λογιστεί και αν η δυναστεία Μητσοτάκη θα ξαναυπάρξει και πώς θα γίνει, δεν το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι σαφές όμως ότι αυτό υπάρχει. Είδα και τον Νίκο Ανδρουλάκη που είχε χμές για τον πατέρα Μητσοτάκη, έτσι. Σε μια ομιλία. Το είχε ενδιαφέρον. Προχθές, ναι.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ρε παιδί μου Πασόκ. Είναι μαζί και παλαιό και νέο Πασόκ. Είναι το όλον Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν μιλήσει μαζί του, επειδή έχω μιλήσει πολλές φορές σε προσωπικό επίπεδο, ξέρει τι απόψει μου, ποιες είναι τις πολιτικές και πολλές φορές έχουμε μιλήσει για αυτές. Έχει το αντιμισοδοτικό, το έχει έτσι κι αλλιώς που έρχεται από την εποχή του μπαμπά και αν δεν το πρόλαβε και πολύ.
0: Και αλλιεύω και αποδίδω μία είδηση από το Μικροπολιτικό 21 Μαΐου πιθανότερη ημερομηνία να ανακοινώσει το νέο κόμμα
1: Καριστιανού.
0: Το σημειώνω λοιπόν, δεν κλέβουμε τις ειδήσεις ποτέ εδώ στην εκπομπή.
1: Όχι, εγώ το άκουσα από χθες να σου πω την αμαρτία μου. Το άκουσα, δεν το πείτε αυτή μου.
0: Και δεν το ξέρω, δεν το έχω.
2: Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, το άκουσα, το είπε στην άλλη μου.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
2: Στη Θεσσαλονίκη θα γίνει, αλλά τα γραφεία του κόμματος ήταν στην Αθήνα.
0: Γιατί, ναι, η Θεσσαλονίκη έχει.
1: Τι έχει, πολύ δεξιά θέλει να
0: πεις. Όχι, δεν δεξιά, κυρία Καριστιανού και πολύ.
1: Είναι Θεσσαλονίκη άρεση, δεν είναι Θεσσαλονίκη. Από εκεί είναι, γι' αυτό λογικό είναι η Θεσσαλονίκη. Άντε να μπει μέσα για να μετρηθεί και σε επόμενες δημοσκοπήσεις. Αν γίνει 21 Μαΐου, θα μετρηθεί στο κύμα των δημοσκοπήσεων που θα βγουν αρχές Μαΐου. Το ερώτημα είναι, το ερώτημα είναι, θα το κάνει και ο κύριος Τσίπρας τότε για να μετρηθούν μαζί ή θα το αφήσει να περάσει.
0: Αργότερο αρχές Ιουνίου, νομίζω το Μαΐου.
1: Νομίζω το Μάιο. Άρα θα μετρηθεί.
0: Αργότερο όμως αρχές Ιουνίου.
1: Άρα στην επόμενη δημοσκόπηση για το κόμμα Τσίπρα.
0: Σαμαράς
1: πιο μετά λιγάκι.
0: Μετά. Σαμαράς, να σου πω τι κάνει και γιατί το καθυστερεί. Το έχει έτοιμο, τα πάντα όλα. Έτσι.
1: Τι περιμένει, μήπως διώξουν το Μητσοτάκη από την αρχή της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένει κανένα.
0: Περιμένει δηλαδή, μήπως υπάρχει αλλαγή εν πλώ. Οπότε και ο ίδιος και ο Καραμαλής θα επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Έχει μια στοχοπροσύλωση συγκεκριμένο άνθρωπο. Το καταλαβαίνω πολύ. Λοιπόν, πού να πάμε.
0: Σε.
1: Πρέπει να πάμε γιατί έχουμε και θέματα. Θα μιλήσουμε. Να πούμε στους ανθρώπους δύο λόγια, ρε παιδί μου. Έτσι, πέραν του δεύτερου μέρους εκπομπής που θα έχουμε και ο Χρυσοχοίδη. Έχω χάσει τη λίστα εδώ πέρα με τους κοντισμένους. Καλά, θα την βρω όμως και θα σας πω μετά. Προς το παρόν πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έτοιμος να ζήσει τα vibes των Metallica ζωντανά. Στις 9 Μαΐου το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη του συμφάνιση για το 2026 και η Cosmote Telecom, ο αποκλειστικός χορηγός συναυλίας, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε την ημέρα από τη συναυλία, επισκέψε το Cosmote Telecom Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις.
2: Και την προηγούμενη εβδομάδα ο όμιλος Actor ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025. Το EBITDA ενισχύθηκε σημαντικά και έφτασε σε 207 εκατομμύρια ευρώ από 87 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή υπερδιπλασιάστηκαν, ενώ και τα έσοδα του αυξήθηκαν σε 1,4 δις, μια αύξηση 11% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, την επόμενη τετραετία ο όμιλος Actor επενδύει 1 δισεκατομμύριο ευρώ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέχρι το τέλος της αυτής χρονιάς, του 2026, θα διαθέτει σε λειτουργία έργα φωτοβολταϊκών ισχύως 420 ΜΒ και σταθμούς αποθήκευσης με μπαταρίες ισχύως 100 ΜΒ. Επίσης, αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο αιωλικών ισχύως 145 ΜΒ, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία ορίμανσης έργα ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας με ισχύ που θα υπερβεί το 1,3 ΜΒ. Λοιπόν, και κάτι ακόμα, αν έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις, ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Είπαμε, εγώ ξέρω τι ψηφίζω.
0: Λοιπόν, τώρα.
2: Και στα βιβλία.
0: Μία είδηση αποκλειστικό από τον Γιάννη Κουρτάκη. Μπορείτε να το βρείτε στα παραπολιτικά.gr. Τι θα πει ο Υπουργός Υγείας. Αποκλειστικό. Ομιλία Άδωνη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με βέλη στον Νίκο Δένδια. Κάποιοι εξαφανίζονται στις δύσκολες στιγμές.
2: Ο οποίος δεν θα είναι εκεί να τα ακούσει όμως.
0: Όχι.
2: Και μάλιστα πολύ
0: στην Πορτογαλία.
2: Είναι η δεύτερη φορά που θα απουσιάζει από σημαντικό γεγονός εσωτερικό. Ποια ήταν η προηγούμενη ρε, που λέγαμε που είχε πάει στο Κόσοβο.
0: Ναι.
2: Και
0: σήμερα πάλι.
2: Βέβαια λένε στο επιτελείο ότι ήταν κανονισμένο και ότι επειδή η κοινωνική ομάδα ήταν να γίνει την προηγούμενη εβδομάδα και αναβλήθηκε για μια εβδομάδα.
0: Και επειδή συνήθως οι υπουργοί δεν μιλούν.
2: Αν είχε γίνει.
0: Αλλά ναι, το γεγονός ότι ήταν, θα μιλήσει ο Άδωνης και για να το γράφει ο Γιάννης, νομίζω γιατί το έχει και αποκλειστικό, είναι κάτι που θα γίνει. Έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συνολικά έχει ενδιαφέρον, πιστέψτε μας.
2: Ναι.
0: Είναι καθοριστική κατά τη γνώμη μου. Είναι ένα crash test για την κυβερνητική συνοχή. Ναι. Η σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι... Επαναλαμβάνω με την είδηση του Γιάννη Κουρτάκη. Αποκλειστικό. Ομιλία Άδωνη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με βέλη στον Νίκο Δένδια.
2: Είναι εξαιρετικές οι σχέσεις του κ. Γεωργιάδη με τον κ. Δένδια. Είναι εξαιρετικές πραγματικά. Σαν τις σχέσεις του κ. Ανδρουλάκη με τον κ. Δούκα. Είναι καταπληκτικές και ίσως και να είναι και λίγο καλύτερες.
0: Το Δούκα με τον Ανδρουλάκη.
2: Όχι, ανάποδα λέω γιατί είναι σχέση.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά τα υπέροχα. Πάμε σε. Να ακούσουμε κανένα άσμα και να πάμε στου καλεσμένου μα.
0: Ναι, ναι.
2: Ή να μην ακούσουμε.
0: Ναι, ναι, πάμε κατευθείαν σε διαφημιστικό διάλειμμα, νομίζω.
2: Πήγαμε, πάμε.
0: Περνάμε.
3: Παραπολιτικά 90,1. Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
8: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
11: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
13: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβε τες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Παραπολιτικά.

0: Εδώ επιστρέψαμε, παραπολιτικά κανονικά, και να καλημερίσουμε τον κύριο Απόστολο Αυτόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Τα στοιχεία του πληθωρισμού που είδαμε τα τελευταία που δημοσιοποιήθηκαν ήταν με τα καύσιμα, νομίζω, να ανεβάζουν 10% πάνω, να ανεβαίνουν 10% πάνω τον πληθωρισμό και διάφορα άλλα προϊόντα. Να μας δώσει μια εικόνα για το, με το τι γίνεται στην αγορά. Καλημέρα σας, έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα κύριε Σκουρή, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, όπως είπατε, τα στοιχεία του πληθωρισμού, τα οποία βγήκαν από την Eurostat, έδειξαν ότι...
3: 2000 FM.
4: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directu Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directumedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directumedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
5: Energizers! Νιώθω άνετα!
6: Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
5: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
6: Χαμογελώ μέσα τους.
7: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
9: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Έτοιμα γεύματα, στις κονσέρβες, στα λαδικά, στα σοκολατοειδή, στο γάλα ευαπορέ, στα σαπούνια, ακόμα και στη μαγιά ψυγείου. Βλέπουμε προϊόντα επίσης, το δεύτερο το οποίο υπάρχει, ξεκίνησε και ο δεύτερος κύκλος της μείωσης του περιεχόμενου των προϊόντων.
1: Μισό λεπτό, δηλαδή, όταν λέτε μισό, να τα πάρουμε ένα-ένα. Λέτε ότι υπάρχει έως 15%, που σημαίνει τι είδους αύξηση να περιμένουμε?
2: Ήδη έχουν μπει στη ζωή μας νέες αυξήσεις, όπως για παράδειγμα στα τυροκομικά. Βλέπουμε γερμανίας από 6,98 να έχει πάει 7,31 το κιλό. Το ελαφρύ τυρί δοχείου, το λευκό τυρί, από το 13,13 στα 13,78. Πάριζα η φρατζόλα το κιλό από 6,10-6,50. Αναψυκτικό το πασίγνωστο.
1: Άρα λοιπόν έχουμε αυτά, είναι, κουράζουν, δεν τα προλαβαίνουν και οι ακροατές. Πήγατε να μιλήσετε για μείωση του περιεχομένου προϊόντων καινούργια. Λίγο το κινητό πιο κοντά να σας ακούμε.
2: Ξεκίνησαν οι μειώσεις ιδίως στα σνακ, όπως για παράδειγμα πατατάκια που ήταν 90 γραμμάρια γίνανε 70 γραμμάρια. Η τιμή κιλού σε αυτά ήταν 10,94, τώρα έχει γίνει 13,90. Βλέπουμε δηλαδή και εδώ πέρα μία αύξηση περίπου στο 30% στην τιμή κιλού, αλλά μείωση στο περιεχόμενο αντίστοιχη στο 20-30%. Τα γαριδάκια που ήταν 85 γραμμάρια γίνανε 80 γραμμάρια, δρακουλίνια από 75 γραμμάρια 60 γραμμάρια, πακοτίνια από 75 γραμμάρια.
1: Πιο καλά και από τον Ξενάκη τα ξέρετε.
2: Όπως επίσης, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι μειώθηκαν, μιας και μπήκαν στη ζωή μας το καλοκαίρι, έφτασε και τα παγωτά. Ένα πασίγνωστο παγωτό, το οποίο το αγοράζουν σχεδόν όλα τα παιδάκια, αλλά και οι μεγάλοι, από 142 γραμμάρια που ήταν πέσει, φέτος είναι 134,3 γραμμάρια.
1: Συγγνώμη, ξέρω ποιο λέει. Λέει αυτό που θυμίζει κάτι με αυτοκίνητο που πηγαίνει έτσι σε...
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν τρώω πολύ παγωτό, αλλά τρώει όλος ο κόσμος παγωτό. Συγγνώμη, αυτή η ιστορία με τις συσκευασίες, την οποία την κάνανε μια εποχή κατά κόρον, και εγώ ακούω πια ότι γίνεται επίσης κατά κόρον ξανά, έτσι.
2: Μικραίνει
0: η συσκευασία. Δεν ξέρω πώς θα
2: πάει. Όχι, δεν μικραίνει η συσκευασία, κύριε Ξενάκη. Αν θα μικραίνει, θα το βλέπαμε.
0: Η συσκευασία μένει η ίδια και μικραίνει το περιεχόμενο μέσα.
2: Αν μικραίνει με αέρα, μειώνει το περιεχόμενο.
0: Ναι, αλλά και ο αέρας έχει ένα κόστος. Δεν θυμάστε παλιά τα μαγαζιά που τα δίνανε με αέρα? Τώρα δίνουν και τα παγωτά με αέρα. Ναι, έτσι. Λοιπόν, τώρα δεν είναι καθόλου αστείο αυτό. Μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ και κλαις, πραγματικά. Δηλαδή τα 50 ευρώ το 50 είναι πια όπως ήταν παλιά το 10, το 20 ενδεχομένως, για να μην λέω υπερβολές.
2: Όπως επίσης εκείνο το οποίο παρατηρήσαμε είναι οι κάψουλες καφέ εσπρέσο. Οι οποίες, όπως γνωρίζετε, δεν μπορούν να αλλάξουν οι καφετιέρες. Όλες οι καφετιέρες
0: έχουν την ίδια κάψουλα.
2: Εκείνο το οποίο λοιπόν παρέμεινε η ίδια η κάψουλα, αλλά από 57 γραμμάρια καφέ που είχε, έγιναν 52 γραμμάρια.
0: Α, την ευχή, ζωάρα.
2: Ξέρετε. Βεβαίως. Αυτά ξέρετε ο καταναλωτής.
0: Δεν τα καταλαβαίνει. Σιγά να το καταλάβει.
2: Η βιομηχανία όμως.
0: Το κουτί είναι ίδιο αυτό το μακρόστενο, ας πούμε, που έχουν κάποιες εταιρείες.
2: Και το μακρόστενο το κουτί είναι το ίδιο, αλλά και το.
0: Το παραλληλόγραμμα, το πιο μικρό, η κασετίνα που είναι, ας πούμε. Συγγνώμη, εγώ θα το ξαναπώ πάλι για ένα προϊόν το οποίο κάθε τρεις εβδομάδες πουλιάται στη μισή τιμή ακριβώς. Και φαντάζομαι ότι και όταν πουλιάται στη μισή τιμή, καλά, μπορεί να έχει, όπως μας είχατε πει και την άλλη φορά, μπορεί να, να μην έχει κέρδος καθόλου εκεί, ας πούμε. Είναι πρόμο αυτή η διαδικασία, αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
2: Έχει και εκεί κέρδος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η προσφορά που γίνεται προς το σούπερ μάρκετ είναι από τη βιομηχανία. Καταλάβατε. Και καταλαβαίνω για ποιο προϊόν μιλάτε. Μιλάμε ένα προϊόν που αρχική τιμή έχει 1 ευρώ και 18 λεπτά το πακέτο που είναι 500 γραμμάρια και αυτό έχει ενίοτε τη μία 83 λεπτά, την άλλη 77 λεπτά, την άλλη 75 λεπτά.
0: Εγώ τώρα σας μιλάω για κάψουλες εταιρείας που έχουν, που έχουν τιμή 5,20, 5,40, 5,50 και στην προσφορά της πάνε 2,70, 2,80.
2: Ακριβώς
0: στη μέση.
2: Όπως και ο στιγμιαίος καφές, ο οποίος στην αρχική του τιμή έχει 9 ευρώ και 20 λεπτά.
0: Μάλιστα,
2: και
0: δεν έχει σωτηρία.
2: Προσφορά στα 6 ευρώ.
1: Η σοκολάτα τάδε, λέει ο συνάδελφος ο Δημήτρης Χακιάς, στέλνει ένα μήνυμα. Κάποτε ήταν 100 γραμμάρια, τώρα 85.
2: Αυτή είναι μια συγκεκριμένη σοκολάτα, μια συγκεκριμένη εταιρεία, τη μεγαλύτερη πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στις σοκολάτες. Αλλά να πούμε και εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό. Για παράδειγμα, όταν γνωρίζουμε σήμερα ότι το κακάο το έχει μειωθεί από την τιμή που ήταν στο πικ το Δεκέμβριο του 2024, από τα $12,700 ο τόνος, έχει πάει στα $3,300 ο τόνος.
1: Έλα, όταν είχε
2: 71,000.
1: Για ξαναπέστε, από πόσο πήγε πόσο?
2: Από $12,700 ο τόνος έχει πάει $3,300 ο τόνος.
0: Αλλά η τιμή του σοκολάτας είναι η ίδια που ήταν τότε που ήταν 3.000 ο τόνος, σωστά?
2: Τότε που ήταν 12.000.
0: 12.000, συγγνώμη.
2: Όχι, μακάρι να ήταν έτσι.
0: Α, είναι παραπάνω.
2: Η τιμή τότε είχε 2,48 και σήμερα έχει 2,76.
0: Μάλιστα.
1: Πού τα ξέρετε όλα αυτά?
0: Τα ψάχνεις ο
2: άνθρωπος.
0: Καταλαβαίνετε
2: τι σημαίνει
0: αυτό. Ψάχνω εγώ, ψάχνει που το κάνει και σαν.
1: Αυτό συμβαίνει και σε άλλα πράγματα, ας πούμε στα απορριπαντικά.
2: Στα απορριπαντικά, όπως.
0: Έχει πολύ μεγάλες αυξήσεις στα απορριπαντικά.
2: Θα έπρεπε να το πει ο κύριος Ξενάκης, γιατί το χρησιμοποιεί στο νοικοκυριό του. Ήταν 50 μεζούρες.
0: Κοιτάς τη μεζούρα, ναι.
2: 10 ευρώ και 50 λεπτά οι 50 μεζούρες. Έγινε αυτό το προϊόν 44 μεζούρες, είχε 9 ευρώ και 50 λεπτά, μειώθηκε κατά 1 ευρώ με 6 μεζούρες λιγότερες. Σήμερα επανήλθε στις 50 μεζούρες, αλλά δεν επανήλθε στη τιμή των 10 ευρώ και 50 λεπτών. Ναι. Επανήλθε στη τιμή, έγινε
0: πάντως,
2: η τιμή του 11
0: είναι
2: ευρώ.
0: Είναι ένα προϊόν το οποίο δεν έχει πάει στο Θεό όπως έχουν πάει διάφορα άλλα. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι αυξήσεις δεν είναι πολύ μεγάλες. Αλλά ξέρεις τι, πρέπει να έχεις χρόνο για να πας να το κάνεις αυτό. Δεν έχει όλος ο κόσμος χρόνο να το κάνει αυτό. Ξέρεις, μπαίνει μέσα και ψωνίζει. Να, εσύ καλή ώρα. Ναι. Εγώ τώρα κάθομαι και τα κοιτάω, δεν τα έχω μάθει πια.
2: Πρέπει να αφιερώσεις πάρα πολύ χρόνο.
0: Με πάρουν στην υπηρεσία, πώς λέγεται.
2: Πηγαίναμε μία φορά το μήνα, πολύ παλιά, μία φορά το μήνα στο σούπερ μάρκετ και κάναμε τα ψώνια του μήνα. Μετά έγινε αυτό δύο φορές το μήνα. Μετά έγινε μία φορά την εβδομάδα. Τώρα έχει γίνει μία φορά κάθε μέρα.
0: Δηλαδή. Όποιος μπει μέσα. Θυμάστε τα μνημόνια που λέγαμε. Δεν υπήρχαν καρότσια. Και να ήθελες να μπορούσες να πάρεις, ντρεπόσου να πάρεις γιατί δεν έπαιρνε κανείς. Λοιπόν, τώρα καρότσια σε σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει. Θέλω να πω είναι πολύ λίγα τα καρότσια πια που κυκλοφορούν. Καλαθάκια.
2: Θα τα δεις την πρώτη εβδομάδα με την πληρωμή. Είτε τις συντάξεις είτε τους μισθούς. Εκεί θα δεις καρότσια που θα κυκλοφορούν.
0: Εντάξει. Στα πολύ μεγάλα αυτά και λοιπά έχει. Εντάξει, να μην λέω και εγώ υπερβολές. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ λιγότερο από ό,τι ήταν πριν από 3-4-5 χρόνια. Αυτά.
2: Έτσι. Λοιπόν. Επίσης, υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο έχουμε όσον αφορά την αγοραστική δύναμη. Δηλαδή, αυτό το οποίο είδαμε με τα στοιχεία της Eurostat είναι ότι από
0: 6
2: που είμαστε πέρσι στην αγοραστική δύναμη.
0: Από τι ήμασταν πέρσι, τι ήμασταν πέρσι.
2: 69, είμαστε προτελευταίοι.
0: Ναι. Βουλγαρία.
2: Βουλγαρία με 66 μονάδες και εμείς 69.
0: Ναι.
2: Φέτος Μειωθήκαμε εμείς μία μονάδα, πήγαμε σε 68 μονάδες. Mm-hmm. Ανέβηκε δύο μονάδες η Βουλγαρία, πήγε σε 68 μονάδες η Βουλγαρία και έτσι είμαστε πλέον τελευταίοι.
0: Μια άμα γυρίσει το πίνακα ανάποδα.
1: Είμαστε πρώτοι. Λοιπόν.
2: Και επίσης.
0: Ναι, τελευταίο, γιατί μείνει από την τελευταία του κουρί.
1: Πάει, σας χάσαμε.
2: Είναι σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Πέρσι ήταν 26,9% των Ελλήνων. Φέτος αυτό ανέβηκε 0,6 μονάδας, πήγε 27,5.
1: Λοιπόν, επειδή και η σύνδεση, επειδή και η σύνδεση δεν είναι καλή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας συγχαρούμε καταρχήν για την επανεκλογή σας στο Προεδρείο της ΓΕΣΕ.
0: Μας ανοίξατε την καρδιά για
1: να σας πω ότι. Να πούμε ότι αναλαμβάνει ο οργανωτικός υπεύθυνος της ΓΕΣΕΕ ο κύριος Ραυτόπουλος, γιατί εκτός από πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών είναι και επικεφαλής του Σωματείου των Αστικών Συγκοινωνιών των Τεχνικών. Και να δώσουμε και μια είδηση εδώ ότι θα μας λείψει, γιατί σύντομα θα αποχωρήσει από την Προεδρία της Ένωσης Καταναλωτών. Θα βάλουμε το ξενάκι. Έχω μια πρόταση. Θα βάλουμε το ξενάκι.
2: Δεν ξέρω να σας ευχαριστήσω ή σας δυσαρεστήσω. Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών, η οποία όλα αυτά τα χρόνια έχει βοηθήσει πάρα πολλούς καταναλωτές, θα συνεχίσει και θα το κάνει με την παρουσία τη δική μου με πρόεδρο τον Γιώργο Κότσοβλου.
0: Α, έχετε διορίσει.
2: Πρόεδρο του Ελληνικού Τουρισμού.
0: Πώς έγινε, με συγχωρείτε, δεν ψηφίζουν εκεί πέρα. Έτσι γίνεται με διορισμό, γίνεται.
2: Σα μου, δεν ξέρω αν τα ακούσατε.
0: Σαν τον πρόεδρο
2: του Ελληνικού στις εκλογές, στις αγκαιρισίες οι οποίες θα γίνουν, θα είναι για να προτείνω για πρόεδρο τον Γιώργο Κότσοβλου.
0: Εντάξει, την άλλη φορά εγώ. Την άλλη φορά εγώ. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Γεια σα, γεια σα. Καλημέρα στη Φωτεινή. Καλημέρα στον κύριο Ίωνα.
1: Είδε σε ειδήσει.
0: Ποιε? Ναι. Μπράβο, παιδί.
1: Δεν πρόλαβα να πω γιατί όχι το ξανάκι, δηλαδή και το Κότσοβλου.
0: Το χάσαμε τη θέση. Καλημέρα, λέει ο Αντώνης. Το γέλιο μορφαίνει τη ζωή μας. Επίκυρη ερώτηση προς τον Υπουργό. Είχε πει ότι θα σταματήσουν οι βεντέτες στην Κρήτη. Είμαστε πάλι στο ίδιο θέμα. Θα το ρωτήσουμε γι' αυτό. Αλλή μόνο, να το ρωτήσουμε. Είναι όντως επίκυρο το θέμα. Είναι σήμερα η κηδεία του παιδιού. Με δρακόντια μέτρα που λέμε ασφαλείας, γιατί υπάρχει πάντα ο φόβος, ξέρεις ότι τι μπορεί να γίνει. Και είναι πραγματικά η εικόνα, επειδή μίλησα στην περιοχή εκεί, είναι δραματική, γιατί πέρασαν και 3 χρόνια, ξέρεις. Και...
1: Να σημειώσω 2 ειδήσεις που μας έδωσε ο κύριος Ραυτόπουλος. Ναι. Η πρώτη, ότι τα νέα τιμολόγια ανεβαίνουν 15% ναι. που παίρνουν τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή που ψωνίζουν κυρίως σε προϊόντα όπως τυροκομικά, σοκολάτες κλπ. Παρά την πτώση της τιμής του κοκκάου, είδες πως
0: έχουν τα αποθέματα τα παλιά ακόμα, που τα αγοράζαν ακριβά.
1: Α, ναι, σωστά και αυτό. Λοιπόν, και το δεύτερο, ότι υπάρχει μείωση περιεχομένου προϊόντων, ξανάρχεται αυτή σε βαθμό που δεν το ξέρεις.
10: Ακού τι είπε, η συσκευασία είναι ίδια, δεν αλλάζει, δεν μικραίνουν τη συσκευασία, μικραίνουν αυτό που είναι μέσα στη συσκευασία. Ναι, σαν να παίρνεις τα κολόνια, ας πούμε, εσύ των 100 ml, το ίδιο να παίρνεις το ίδιο κουτί, ας πούμε, και μέσα να έχει 80 ml. Ναι, κολόνια όμως, να μην έχει 100 ml. Αυτό που παίρνει από το ράφι και την κολόνια την κοιτάς, γιατί είναι και ακριβή. Ναι, είναι και ακριβή.
1: Τα
10: γαριδάκια τώρα, τα κουλίνια που λέει, δεν ξέρω τώρα. Ισχύει για αυτά τώρα, έτσι.
1: Αυτή είπε αυτό.
10: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς αν.
1: Όχι, είπε λάθος.
10: Καλημέρα, λέει ο κύριος Λιούπης. Λέει, έχω μια πορεία, βάζω σε γνωστή εταιρεία Diesel. Κάθε Πέμπτη με προσφορά 1,84, το απλό 1,81. Πώς γίνεται το ενισχυμένο που δεν επιδοτείται με το 20 λεπτό στην Αγγλία να έχει την ίδια διαφορά στην τιμή 3 λεπτά με το απλό που πριν είχε, και πριν είχε επιδοτηθεί το απλό? Μας κλέβουν κανονικά. Δεν το ξέρω, να σου πω την αμαρτία μου. Αλήθεια δεν το ξέρω, γι' αυτό και δεν είμαι πρόεδρος Ένωσης Καταναλωτών. Αλλά κάποιο κόλπο θα υπάρχει, το οποίο θα είναι νομότυπο, φαντάζομαι. Παράνομο να είναι, δεν νομίζω. Θα είναι μέσα στα πλαίσια του νόμου. Έβλεπα σήμερα πρατήριο πέρα από την Αμφιθέας 2,099. Είχε και η κάμερα εκεί. Προφανώς το είχαν πάρει χαμπάρι ότι είναι στο 0,99 και είχαν πάει εκεί, δεν ξέρω ποιο κανάλι. Καλημέρα στον Δημήτρη. Θα ρωτήσουμε για τις κάμερες στους αστυνομικούς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο. Καλημέρα στη φίλη μου τη Ρία. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ελευθερία. Και στον κύριο Γιάννη τον Κυριαζή, να πούμε μια καλημέρα επίσης από την Βιέννη που μας ακούει.
1: Και μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα και το διάλειμμα γενικώς, θα πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε ρεκόρ νέων συνταξιοδοτήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2026.
10: Και να
1: δούμε. Κοντά στις 58.000 και κάτι στο τρίμηνο.
10: Και να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος του 2026.
1: Μπράβο.
10: Την τελευταία εξαετία έχουν δοθεί πάνω από 1.360.000 συντάξεις.
1: Καλά είμαστε.
0: Νομίζω ότι παίζει ρόλο και ότι η δυνατότητα, και η δυνατότητα της παράλληλης απασχόλησης, που πια βγαίνεις πιο εύκολα σύνταξη, σου λέει θα συνεχίσω σε κάποιες δουλειές, μπορείς να συνεχίσεις να δουλεύεις. Ναι. Όλες, σε κάποιες μπορείς.
1: Λοιπόν, βεβαίως υπάρχει και ο φόβος, έτσι, αλλά και να αφήσεις και από τη δουλειά είναι ένα κίνητρο για κάποιους. Δηλαδή, κάποιοι σου λένε να φύγω, ρε παιδί μου, να ησυχάσω.
10: Ναι, και κάποιοι από αυτού όμω που μιλάω μαζί του, σου λένε μόλι φύγει, μετά πέρασαν ένα, δύο, τρει, τέσσερι μήνε. Σου λένε, ρε, και τώρα τι κάνω. Γιατί είναι και νέοι άνθρωποι. Πια τα στα 65 και στα 70 δεν θεωρείσαι γέρο πια.
1: 70 άρεσε, ίσον 2-30 άρεσε και κάτι.
0: Πε 2-35 άρεσε, εσύ. Μην το ξεφτιλίζουμε κιόλα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Εμεί που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώ που υπάρχει και η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα, γιατί τώρα μπορεί να δει από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσει το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξει. Μπε στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρο σου πραγματικότητα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρω για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζει όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Σε καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό. Διατίθεται δωρεάν με γεννητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Έμεινε ένας.
7: Ναι, εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo,
1: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Διαβάστε στην απογευματινή ξεκαθάρισμα λογαριασμών στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τι περιμένει το Μαξίμου από τους διαφωνούντες. Τριμερή σύνοδος Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Το μήνυμα Μητσοτάκη από το Αμάν για τα στενά του Ορμούς. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κοντά σε συμφωνία που θα μπορούσε να σημάνει και το τέλος του πολέμου στον κόλπο. Οι νέες θεωρίες συνωμοσίας στην Άγκυρα με ισχυρές δόσεις ανθεληνικής και αντιισραηλινής ιστερίας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα από το ιστορικό υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κούν και μετά από μια επιτυχημένη σεζόν στο Βασιλικό Θέατρο. Η παράσταση που άφησε έντονο το αποτύπωμά της στη χειμερινή θεατρική σκηνή της Αθήνας και απέσπασε το δυνατό χειροκρότημα κοινού και κριτικών. Παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη για τρεις παραστάσεις. Γέρμα, πρωταγωνιστή και σκηνοθετή η Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στη σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε και γρήγορα να πάμε στον κύριο Δημήτρη Μπούρλο, το γνωστό δικηγόρο εργατολόγο. Καλημέρα σας, κύριε Μπούρλο.
6: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
5: Αφορμή για την επικοινωνία μας είναι ένα δημοσίευμα που βλέπουμε εδώ ότι 250.000 νέες συντάξεις ως τέλος του 2026, ρεκόρ αποχωρήσεων το πρώτο τρίμηνο και πάνω από ένα 360 την τελευταία εξαετία. Αλλά να έρθουμε στα φρέσκα κουλούρια, είναι πολύ μεγάλος αυτός ο αριθμός?
6: Κοιτάξτε, είναι μεγάλος και είναι βέβαια μεγαλύτερος από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.
5: Ναι.
6: Πέρσι οι συνταξιοδοτήσεις το 2025 πρέπει να ήταν λίγο πάνω από τις 200.000.
5: Ναι.
6: Το πρώτο τρίμηνο φέτος φάνηκε ότι η αιτήση είναι περίπου 60.000. Επομένως, αν ακολουθήσει ο ίδιος ρυθμός...
5: Πάμε για ρεκόρ.
6: Πάμε για ρεκόρ.
5: Γιατί βλέπω εδώ τους αριθμούς και δεν ξεπέρασαν καμία χρονιά. Το top ήταν το 2021. Βλέπουμε 212.000.
6: Ναι.
5: Γιατί φεύγει ο κόσμος τόσο έτσι με τέτοια ταχύτητα?
6: Κοιτάξτε, είναι πολλές οι αιτίες. Μία βασική αιτία είναι ότι βρισκόμαστε σε χρονιές που οριμάζουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα αυτών των λεγόμενων baby boomers, δηλαδή που γεννήθηκαν μετά το 60, 62, 63, 64.
5: Το baby boomer.
6: Αυτοί λοιπόν φτάνουν σε ηλικία συνταξιοδότησης έχοντας και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης.
5: Ναι.
6: Αυτή είναι μια αιτία. Mm. Μια δεύτερη αιτία είναι ότι πλέον κάποιος μπορεί να εργάζεται πλην του δημοσίου, mm-hmm. μπορεί να εργάζεται και ταυτόχρονα να συνταξιοδοτείται.
5: Mm-hmm.
6: Αυτό βέβαια δεν εφαρμόστηκε πέρσι, δεν εφαρμόστηκε φέτος, αλλά...
5: Αυτό ήταν από πολύ... χρόνια
6: που εφαρμόζεται. Ναι, ήταν πολλοί που δεν το γνώριζαν. Να πούμε ότι μέχρι το 2023 υπήρχε περικοπή στη σύνταξη που πλέον δεν υπάρχει.
5: Αυτό
6: δηλαδή
5: είναι.
6: Η περικοπή μπορεί να λειτουργήσει. Και η αλλαγή που έγινε στο τέλος του 23, αρχές του 24 ήταν ότι και αυτοί που παίρνουν σύνταξη αναπηρίας μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται.
5: Ναι, ναι.
6: Μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός αυτής της κατηγορίας, αλλά αν συναθροίσουμε τις διάφορες κατηγορίες βλέπουμε ότι ο αριθμός αυξάνει. Και υπάρχει και ένας φόβος
5: αυξήσεως
6: των ηλικιακών ορίων.
5: Ναι. Ποιοι έχουν δικαιολογημένο, λέτε, φόβο κατά τη δική σας εκτίμηση και ποιοι έχουν αδικαιολόγητο, ποιες ηλικίες πάνω κάτω, για να τους βοηθήσουμε και λιγάκι έτσι να έχει μια εικόνα ο κόσμος?
6: Κοιτάξτε, να σας πω, πρέπει καταρχήν να επισημάνουμε το εξής, ότι και στο παρελθόν και τις σκληρές εποχές των μνημονίων,
5: ναι,
6: αυτοί που είχαν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, δηλαδή, ναι, που πληρούσαν προϋποθέσεις να συνταξιοδοτηθούν, από τις αλλαγές που ήρθαν δεν εφήγησαν τουλάχιστον όσο αφορά το ηλικιακό όριο. Έτσι, ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης μπορεί να ήταν ένα δεύτερο, ένα άλλο θέμα. Υπ' αυτή την έννοια, εγώ δεν θεωρώ ότι κάποιος που έχει θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα θα φυγεί από τυχόν αλλαγή. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητάμε μεν, γυρνώντας προς το παρελθόν, λέμε τι έγινε στο παρελθόν, αλλά κάποιοι μπορεί να έχουν το φόβο αυτόν. Κατά την προσωπική μου άποψη, αυτοί που έχουν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα δεν πρέπει να φοβούνται.

0: όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
1: Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1+1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ. Μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
11: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
11: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
12: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
11: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
12: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
11: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
12: Πανουράκης.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια.

0: μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
2: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, ένα-ένα.
2: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
4: Και όχι μόνο.
5: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
6: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
7: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
7: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Energizers!
13: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
12: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
13: Χαμογελώ μέσα τους!
14: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
15: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
16: Αρεμάει με τις προσφορές σου. Σπαλαχοιρινή 4,49. Γαλοπούλες Υφαντής 9,90. Πίτσα Rock and Roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ.
17: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
18: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
17: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα καθαρό μυαλό.
18: Άριστον Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
2: 2000 FM.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες ενοικιά.

0: Λιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
0: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
0: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
0: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
0: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
0: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Στέφανε.
3: Ναι.
2: Πάω σούπερ μάρκετ.
3: Στο τάδε.
2: Όχι.
3: Στο άλλο τάδε.
2: Μπα, όχι.
3: Πού θα πας.
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
4: VKD Market, λοιπόν.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε από τις αρχές του Μάη, και θα συνεχίσουμε. Μία η ώρα, ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης μας καλείτε στα γνωστά τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 80 880 89 678, και στο 2000fm.samos@gmail.com μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Σήμερα στις 11, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η συνεδρία θεωρείται κομβική, καθώς θα γίνει η έναρξη της συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Η συνεδρία θα αρχίσει με τις ομιλίες του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, Μάξιμου Χαρακόπουλου, και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά την ομιλία του οποίου θα λάβει τον λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, και θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αμέσως μετά θα λάβουν το λόγο οι βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Σημειώνεται δε ότι έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν περισσότεροι από 40 βουλευτές. Η πρόταση που θα παρουσιαστεί στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας θα είναι ουσιαστικά η βάση συζήτησης 30 άρθρων του Συντάγματος προς αναθεώρηση, η οποία προέκυψε από τη σύνθεση των σκέψεων που έχει δημόσια διατυπώσει ο

0: Πρωθυπουργός και των προτάσεων που έχουν καταθέσει οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ενδεικτικό της μεγάλης ανταπόκρισης που υπήρξε από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι το γεγονός ότι περισσότεροι από 50 βουλευτές έχουν καταθέσει προτάσεις, στις οποίες στηρίχθηκε η σύνθεση των 30 άρθρων που θα παρουσιαστούν και περίπου 20 ακόμη είχαν προφορικές συζητήσεις με όσους συμμετείχαν στην κατάρτιση των προτάσεων. Σχεδόν η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή ανταποκρίθηκε συμμετέχοντας στην διαδικασία. Αξίζει να σημειωθεί πως το πλέγμα των άρθρων που θα παρουσιαστεί και αποτελεί επικαιροποίηση και συμπλήρωση της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας του 2018 δεν είναι δεσμευτικό και δεν αποτελεί την τελική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, καθώς η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε άλλες προτάσεις ή διορθώσεις, οπότε πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία η οποία θα έχει συνέχεια. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης και τα προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα έχουν τρεις στόχους: να αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος, τους θεσμούς στο πολιτικό σύστημα, μια λειτουργική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, ένα σύγχρονο σύνταγμα που θα απαντά στις προκλήσεις του 2026 και όχι του 1975, δεδομένου ότι έχουμε ένα συνταγματικό χάρτη 50 ετών που έχει υπηρετήσει το σκοπό του, όμως δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις μέχρι την προσιτή, από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την προσιτή στέγη, τις οποίες ο σημερινός νομοθέτης θα πρέπει να λάβει υπόψη. Η διαδικασία πρόθεση της κυβέρνησης είναι να εκκινήσει στη Βουλή μέσα στο Μάιο, όταν θα κατατεθεί από τη Νέα Δημοκρατία σχετική πρόταση. Χρειάζονται υπογραφές από 50 βουλευτές και στη συνέχεια, με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, θα συγκροτηθεί και θα ξεκινήσει τις εργασίες της η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί επίσης μέσα στον Μάιο. Και βέβαια τα βλέμματα όλων, όλος ο πλανήτης είναι στραμμένος στην Μέση Ανατολή για να δούμε εάν τελικά θα επιτευχθεί η πολυπόθετη λήξη του πολέμου. Να γίνει δηλαδή, θα τελειώσει σύντομα λέει ο Τραμπ, ο πόλεμος. Σήμερα τον άκουγα που έκανε και απαρίθμηση έτσι πόσες μέρες έχουν κρατήσει όλοι οι προηγούμενοι πόλεμοι. Μακάρι, είπαμε, γιατί ήδη οι επιπτώσεις είναι ορατές και δεν ξέρουμε και πόσους... ποιες θα είναι αυτές το επόμενο διάστημα, ακόμη και αν ο πόλεμος λήξει αύριο. Υπάρχουν βέβαια δικαιολόγητες ανατιμήσεις, τις οποίες θα πρέπει να ερευνήσουν όσοι είναι στους ανήκουν σε ελεκτικούς μηχανισμούς. Είναι κάποια πράγματα που τα βλέπουμε εμείς στην καθημερινότητά μας, που πραγματικά είναι αδικαιολόγητες οι ανατιμήσεις που υπάρχουν. Πάμε σε ένα τραγικό εργατικό δυστύχημα που συνέβη εχθές το μεσημέρι στο Ηραίον. Εκεί όπου έχει στηθεί ένα εργοτάξιο προκειμένου να κάνει παρεμβάσεις σε σημεία στο παραλιακό μέτωπο που τους προηγούμενους μήνες θυμόμαστε όλοι με τους πολύ ισχυρούς νότιους ανέμους, είχε φάει στην κυριολεξία όλα τα κρυπηδώματα εκεί στο παραλιακό μέτωπο, όχι στην κεντρική πλατεία, λίγο πριν, και γινόντουσαν εργασίες. Να θυμίσουμε ότι βρίσκεται το Ηραίον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αναμένονται κάποια χρήματα που έχουν εγκριθεί. Ξεκίνησαν οι εργασίες προκειμένου τα μαγαζιά να μην χάσουν τη σεζόν. Δυστυχώς λοιπόν είχαμε μία μπετονιέρα η οποία καθώς υποχώρησε το οδόστρωμα δυστυχώς ανετράπη, με αποτέλεσμα να εγκλωβίσει έναν εργάτη ο οποίος ήταν κάτω και έδινε, παρακολουθούσε τέλος πάντων και συντόνιζε εκεί τις όλες εργασίες, και δυστυχώς βρήκε ακαριαίο θάνατο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Είναι από αυτές τις ειδήσεις που πραγματικά θέλουμε και με σεβασμό να τις προσεγγίζουμε και να τις μεταφέρουμε, γι' αυτό και ποτέ, και αυτό σταματήστε να το λέτε, δεν αναφέρονται ονόματα. Και βέβαια να απαντήσω σε κάποια σχόλια ανθρώπων που αναφέρουν γιατί ανεβάζεται την είδηση χωρίς να έχει γίνει γνωστό, δεν ανεβάζουμε ποτέ ονόματα. Η είδηση ανεβαίνει, πρέπει να ανέβει και αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Πάντα βέβαια με σεβασμό, διασταυρώνοντας πάντα την είδηση, γι' αυτό και από την αρχή δεν γράψαμε για θανάσιμο τραυματισμό. Όπως και να έχει, ένας νέος άνθρωπος 53 χρονών ξεκίνησε να πάει στη δουλειά του και δεν επέστρεψε. Αυτό πραγματικά είναι τραγικό. Είναι αυτό που λέμε, δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Θα πάμε στη συνέχεια να μιλήσουμε με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να απεγκλωβίσει τον άτυχο 53χρονο εργάτη. Είναι το επάγγελμα πραγματικά του πυροσβέστη, δεν είναι μόνο για να σβήνει φωτιές, είναι και σε αυτά τα τραγικά δυστυχήματα, πολύ έτσι κέραιη η οποιαδήποτε παρέμβασή του. Και είναι από τις πολύ δύσκολες στιγμές που βιώνουν όσοι υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα. Πάμε να συναντήσουμε τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Κύριε Μιαούλη, πραγματικά, τρεις μέρες τώρα κάνουμε ευχές. Αυτό βέβαια που λέγαμε χθες να μην τα πούμε σύντομα, κανενός στο μυαλό δεν μπορούσε να πάει σε αυτό που έγινε εχθές, το τραγικό δυστύχημα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους σας. Θερμά συλληπιτήρια από την υπηρεσία μας προς τους οικείους
0: του Θεμά Θεμά συλληπιτήρια είναι από όλους μας, βέβαια.
1: Έτσι, και για μας είναι μια τυχή στιγμή που δεν το περιμέναμε. Αλήθεια είναι ότι εργαζόμαστε καθόλου το 24ωρο, όπως σας είπα, η υπηρεσία μας είναι στην ετοιμότητα αυτή που πρέπει να είναι ως επαγγελματίες πυροσβέστες και δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί το επόμενο λεπτό. Έτσι και με το χθεσινό περιστατικό ειδοποιηθήκαμε και έπρεπε να δράσουμε, όπως είπατε, και να επιχειρήσουμε σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιστατικό.
0: Υποθέτω ότι σαν άνθρωποι κι εσείς λυγίζετε, δηλαδή μπορεί να έχετε δει πάρα πολλά περιστατικά, το καθένα είναι διαφορετικό, αλλά ποτέ δεν συνηθίζετε κάτι τέτοιο.
1: Έτσι ακριβώς είναι και γι' αυτό και αν θα δείτε οι επαγγελματίες φιλοζέστες, υπηρεσίες που έχουν πολλά τέτοια περιστατικά, υπάρχει μια διαχείριση για το μετατραυματικό στρες που μπορεί να δέχονται εκείνη τη στιγμή. Και να ξέρετε ότι περνάνε και κάποιες συνεδρίες, ομαδικές συνεδρίες ή αναβάρδιες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε και εμείς όλα αυτά τα δύσκολα περιστατικά. Αλήθεια είναι ότι κλήθηκε η υπηρεσία μας να παρέχει βοήθεια σε μια καταπλάκωση ενός ατύχου, από τα πρώτα λεπτά δηλαδή που ειδοποιηθήκαμε, 13:53, γνωρίζαμε ότι υπάρχει μια μπετονιέρα η οποία έχει ανατραπεί και έχει καταπλακώσει ένα άτομο. Δηλαδή ορθή ήταν η πληροφορία και μπορέσαμε πολύ γρήγορα να κινητοποιήσουμε εμείς τόσο τέτοιες δυνάμεις να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε στο περιστατικό, αλλά και έναν ιδιώτη γερανό, δηλαδή ένα ιδιωτικό γερανό που εγώ ιδίως πήρα τον γερανό με την αναχώρησή μου από την υπηρεσία. Είχα καλέσει και τον γερανό, ο οποίος το γνώριζε από τον εργολάβο του έργου, το γνώριζε, είχε ειδοποιηθεί ήδη. Παρ' όλα αυτά, εγώ το γνώριζα όμως σαν σε τέτοια περιστατικά ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο και τελικά ήταν αυτό που μας βοήθησε να απεγκλωβίσουμε τον δυστυχή άντρα κάτω από τα ερείπια.
0: Δεν ξέρω πραγματικά τι μπορείς να πεις άλλο για ένα τέτοιο συμβάν. Ένα είναι το σίγουρο και διαβάζοντας και την ανακοίνωση του εργατικού κέντρου, ότι σίγουρα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας. Βέβαια, το συγκεκριμένο σημείο, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, είναι τόσο σαθρό πλέον που υποχώρησε το οδόστρωμα. Και δεν ξέρω και κατά πόσο ήσασταν σίγουροι την ώρα που ήρθε ο γερανός για το αν θα υπήρχε ένα παρόμοιο περιστατικό.
1: Εμείς δεν ήμασταν σίγουροι από τα πρώτα λεπτά και για το γεγονός που βρισκόμασταν εκεί στον χώρο, πώς θα εργαστούμε, αλλά και την εξέλιξη του περιστατικού, δηλαδή πώς αν έχουμε και ανεπιθύμητες ένα ντόμινο δηλαδή εξελίξεων που πιθανότατα να είχαμε και παρόλα αυτά όμως σαν επαγγελματίες, να ξέρετε ότι ασφαλίζουμε κάποιους χώρους και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον για τον διασώστη για να μπορέσει να εργαστεί κάτω από αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες. Όμως υπάρχει και αυτό το ρίσκο, το ρίσκο του επαγγέλματος που πιθανότατα να μην γνωρίζουμε το επόμενο λεπτό πώς μπορεί να δράσει, είτε αφορά τα εργαλεία μας είτε ακόμα και τους ανθρώπους μας, δηλαδή που επεμβαίνουμε σε τέτοια περιστατικά. Σίγουρα ότι αυτό που είπατε και εσείς, διαπίστωση και δικιά μας ήταν ότι υπήρχε ένα έδαφος το οποίο ήταν και αφού το είδαμε ότι είχε υποχωρήσει κιόλας από το βάρος, ήταν ιδιαίτερα καταπονημένο από τη χειμερινή περίοδο με την επαφή του με τη θάλασσα και όλα αυτά το νότιο άνεμο. Δηλαδή αν θα δείτε, επειδή έχω και κρατήσει και βίντεο από την χειμερινή περίοδο, την περιοχή, η θάλασσα, όλα αυτά τα κτίσματα που βρισκόταν πάνω σε αυτά τα έχει καταστρέψει. Δηλαδή έχει δημιουργήσει δηλαδή από κάτω εσωτερικά.
0: Διαβρώσεις, ναι.
1: Ναι, έχει διαβρώσεις, συνεχές διαβρώσεις στον χώρο.
0: Και βέβαια και στην κεντρική πλατεία, γιατί ανάλογες εργασίες θα γίνουν. Εδώ λοιπόν πρέπει πλέον να υπάρξουν, για να μην υπάρξει τέτοια, να ληφθούν τέτοια μέτρα ώστε να μην έχουμε άλλο ένα τέτοιο δυστύχημα, για όνομα του Θεού. Θα πρέπει δηλαδή πλέον να είμαστε πολύ υποψιασμένοι.
1: Έτσι είναι, κυρία Τυπώτη, αφού μας συνέβη θα πρέπει να το διαχειριστούμε και θα πρέπει να μάθουμε, και το είδαμε σαν γεγονός, θα πρέπει να μάθουμε να εξασφαλίσουμε τις συνθήκες έτσι όπου θα εργαστούμε με ασφάλεια στον χώρο. Τόσο εμείς σαν επαγγελματίες, όσο και οι υπόλοιποι που εργάζονται στο περιβάλλον.
0: Βέβαια, το θέμα ήταν να μην έχει γίνει αυτό, να μην είχε συμβεί και να χάσει τη ζωή του ένας 53χρονος άνθρωπος, ο οποίος ξεκίνησε το πρωί να πάει στη δουλειά του και δεν επέστρεψε. Είναι πραγματικά τραγικό. Λοιπόν, όσο αφορά στον οδηγό της μπετονιέρας, να πούμε ότι δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός.
1: Ναι, εμείς σαν πληροφορία που, γιατί ήταν και η Ελλάς από την πρώτα λεπτά μαζί με εμάς στο σημείο, είναι ότι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και εισήχθη. Mm-hmm. Αυτή ήταν πια η πρώτη πληροφορία που έχουμε καταγράψει και εμείς σαν υπηρεσία. Όπως είπατε, πίεση και κάποια άλλα στοιχεία που είδατε εκείνη τη στιγμή, όχι τραυματισμό εξωτερικό,
0: Εντάξει,
1: έτσι,
0: το σοκ είναι
1: που τον οδήγησαν στην εισαγωγή.
0: Έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Τι να πω. Δεν λέω τίποτα.
1: Επιτυχία στην οικογένεια και θα πρέπει να το διαχειριστούμε. Όπως είπατε, θα πρέπει να το διαχειριστούμε και με ασφάλεια από εδώ και πέρα, αφού μας συνέβη, να δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Πρέπει να πούμε ότι στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή, κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, η 14η ΕΜΟΔΕ, η ελληνική αστυνομία, άντρες ελληνικής αστυνομίας, το ΕΚΑΒ. Και σίγουρα είναι κάτι το οποίο μας έχει συγκλονίσει όλους, ένας συνάνθρωπός μας, να χάσει έτσι άδικα τη ζωή του. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Κανείς βέβαια ίσως δεν θα μπορούσε να έχει προβλέψει όλο αυτό. Είναι οι ειδικοί που θα κρίνουν. Εμείς θα σταθούμε με σεβασμό απέναντι σε ένα γεγονός που πραγματικά μας έχει συγκλονίσει και ευχόμαστε συλληπιτήρια, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Πάμε να συναντήσουμε την γραμματέα του Εργατικού Κέντρου ΣΑΜΟΥ, την κυρία Νανά Νικολάου, καθώς το εργατικό κέντρο καταγγέλει το νέο εργοδοτικό έγκλημα που έγινε εχθές στην περιοχή του Ηραίου. Εκφράζει βέβαια τη θλίψη, τα ειλικρινά συλληπιτήρια αλλά και τους προβληματισμούς. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Τρυπόδη, σε εσάς και τους ακροατές σας, όσο καλή μπορεί να είναι μια τέτοια
0: έτσι
2: μέρα. Που ουσιαστικά ένας συναδελφός μας χθες πήγε για μεροκάματο και δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι του. Mm-hmm. Οπότε με την ευκαιρία να εκφράσουμε και από το βήμα που μας δίνεται τα συλληπιτήριά μας και γρήγορη ανάρρωση και στον άλλο συνάδελφο, τον οδηγό mm-hmm. της μπετονιέρας. Είναι πολλοί προβληματισμοί που θέτουμε για το συγκεκριμένο δυστύχημα. Όντως, η μπετονιέρα, πήγαμε και εκεί στο χώρο εμείς εχθές, η μπετονιέρα καταπλάκωσε το συνάδελφό μας. Μας προβληματίζει το γεγονός, το πώς δόθηκε η άδεια να πάει ένα τέτοιο όγκου και τόσο βαρύ όχημα σε ένα στενό, σε ένα πεζόδρομο συγκεκριμένα, μέσα στο Ηραίο, σε μια περιοχή που γνωρίζουμε ότι υφίσταται χρόνια διάβρωση. Μάλιστα είναι και σε έκτακτη κατάσταση η περιοχή. Και ειδικά το κομμάτι εκεί της παραλιακής, οι δρόμοι, τα στενάκια, όλο αυτό το κομμάτι είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρχει μια τελείως διαφορετική λύση, η οποία πιθανολογούμε ότι θα κόστιζε παραπάνω και σε χρόνο και φυσικά σε χρήματα. Αλλά θα αναρωτηθούμε αν αξίζει να χαθεί μια ζωή, επειδή κάποιος έδωσε την εντολή να φύγει ένα τέτοιο βαρύ όχημα, να βουλιάξει το έδαφος και να κατακλακώσει τον συναδελφό μας.
0: Είναι πραγματικά ένα περιστατικό, άλλο ένα μάλλον εργατικό δυστύχημα, γιατί έχει προηγηθεί άλλο ένα. Πρέπει να είναι 1,5 χρόνος τώρα, 2.
2: Ναι, ναι, το 2024
0: το 24,
2: στο γυμναστήριο πίσω από την εφορία υπήρχε αντίστοιχο εργοδοτικό έγκλημα, εμείς έτσι τα κατονομάζουμε, όπου ο συνάδελφος έπεσε από μεγάλο ύψος, θυμάμαι ότι βάζανε πάνελ, και δεν είχαμε κανένα μα κανένα μέτρο ασφάλειας. Επειδή τη θυμάμαι εκείνη την περίοδο, τις επόμενες μέρες δεν είναι τυχαίο ότι έβλεπε στους εργαζόμενους και οι μάντες να φοράνε και καπέλα να φοράνε. Δηλαδή στοιχειώδη πράγματα που όμως αν είχαμε και το τμήμα υγιεινής και ασφάλειας που εμείς έχουμε καταγγείλει και σε ένα εργατικό κέντρο ότι δεν έχουμε, δεν υπάρχει τέτοιο τμήμα εδώ πέρα στο νησί μας, στη Σάμο, θα είχαν γλιτώσει πολλές ζωές, θα είχαν γλιτώσει και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν σακατευτεί, δηλαδή έχουν συμβεί εργατικά ατυχήματα. Εμείς βάζουμε την ευθύνη όμως και στο, πέρα από την εταιρεία και στον ίδιο το Δήμο, γιατί και το προηγούμενο έργο αφορούσε τη Δημοτική Αρχή, όπου αφήνουν ουσιαστικά τις εργολαβίες τους ακάλυπτες ως προς τα μέτρα ασφάλειας. Και στη λογική του να τελειώσει το έργο, να ανοίξει σεζόν, το οποίο το καταλαβαίνουμε εμείς προφανώς. Θέλουμε να δουλέψει η περιοχή, είναι ένα τουριστικό μέρος στο Ηραίο, να υπάρχει, να δουλέψουν οι επαγγελματίες, να δουλέψουν οι εργαζόμενοι εκεί. Δεν είμαστε ενάντια σε αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει σωστά, πρέπει να τηρηθούν όλα τα μέτρα που πρέπει να τηρηθούν και να μην βιαστούμε, γιατί τα αποτελέσματα θα είναι αυτά. Είναι άλλο ένα εργοδοτικό έγκλημα. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στο 2025 έχουν καταγραφεί 200 περίπου νεκροί εργαζόμενοι, χώρια τα εργατικά ατυχήματα που πολλές φορές κουκουλώνονται, χώρια και οι χρόνιες ασθένειες που πολλοί συναδελφοί μας έχουν, όπως είναι στα ξενοδοχεία, με μυοσκελετικά προβλήματα, με λιποθυμίες λόγω της εντατικοποίησης κτλ. Όλα αυτά που δεν υπάρχουν γιατροί εργασίας, ιδιαίτερα στους μεγάλους χώρους εργασίας, και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ανοίξει και το επόμενο διάστημα. Δηλαδή σε εργασιακούς χώρους όπως είναι η ΔΕΗ, όπως είναι το αεροδρόμιο, οι συνεταιρισμοί μεγάλοι και τα εινοπία, τα ξενοδοχεία, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα εργοτάξια, οι οικοδομές κτλ. Θα πρέπει να έχουν γιατρό εργασίας, θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα και θα... Και να σταματήσουν οι λογικές που λένε να κάνουμε γρήγορα, βιαζόμαστε, να είμαστε έτοιμοι τη σεζόν. Είναι παγίδες θανάτου όλα αυτά. Το σκηνικό χθες ήταν συγκλονιστικό, γιατί επί πόση ώρα προσπαθούσαν τα μηχανήματα να απεγκλωβίσουν τον συνάδελφο. Οπότε αυτό δείχνει και την βαρβαρότητα που τη βαρβαρότητα του όλου σκηνικού. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω παραπάνω.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα πράγματα. Είναι μια δύσκολη μέρα για όλους. Σίγουρα οι εργασίες εκεί ξεκίνησαν γιατί έπρεπε να αποκατασταθούν εκεί τα σημεία που είχαν διαβρωθεί, που είχαν χαλάσει τέλος πάντων από τους ισχυρούς νοτιάδες. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που εκφράζουν την αγωνία τους για το πότε θα ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που έπρεπε να γίνει. Τώρα, το τι έγινε ενώ υπήρχε εκεί το εργοτάξιο είναι ένα άλλο θέμα. Γιατί ακούω πολλούς ότι δεν χρειάζεται, δεν έπρεπε, δεν. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν είμαστε εμείς οι ειδικοί, αλλά σίγουρα υπάρχει αγωνία επαγγελματιών οι οποίοι περιμένουν ένα χειμώνα κλειστή να ξεκινήσουν την εργασία, γιατί δεν είναι πολυτέλεια, πρέπει να ζήσουν και αυτοί οι άνθρωποι, αλλά απ' την άλλη πρέπει οι εργασίες να γίνονται με σωστό τρόπο και με προφυλάξεις και με μέτρα ασφάλειας.
2: Την ίδια αγωνία οφείλουμε να δείχνουμε και για μια χρόνια, σας είπα και στην αρχή, εγώ ειδικός δεν είμαι ούτε μηχανικός,
0: αυτό ακριβώς,
2: ούτε περιβαλλοντολόγος, αλλά πρέπει την αγωνία να την έχουμε και στην χρόνια διάβρωση που υφίσταται εκεί η περιοχή. Το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει, τι μέτρα πρέπει να ληφθούν, προκειμένου όλα να λειτουργούν στρωτά και να υπάρχει ασφάλεια όχι μόνο στους εργαζόμενους που φτιάχνουν κάτι, αλλά και στους εργαζόμενους που θα δουλέψουν τη σεζόν, στους ίδιους τους επαγγελματίες, στους τουρίστες. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι αλυσίδα.
0: Έτσι
2: γιατί είναι μια προβληματική περιοχή, πανέμορφη, αλλά συνάμα προβληματική ως προς τα ζητήματα που θέσαμε.
0: Το προβληματικό θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν θα ήταν εάν δεν είχαν δοθεί άδειες, και δεν ξέρω και κατά πόσο, γιατί ανοίγουμε τώρα μια άλλη κουβέντα, δόθηκαν σε εκείνα τα συγκεκριμένα σημεία. Γιατί πολλές φορές λέμε διάφορα, αλλά δεν είπε κανείς να πάει να κάνει κάποιος ένα μαγαζί ακριβώς μέσα στη θάλασσα, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι.
2: Από εκεί και πέρα εμείς...
0: Δεν θέλω να την ανοίξουμε την κουβέντα.
2: Γνωρίζουμε όλοι
0: τι έγινε δεκαετίες 80-90, όπως και με το μάτι. Πρέπει κάποια πράγματα να μην παραβιάζονται, γιατί τα βρίσκουμε μπροστά μας μετά. Είναι μπούμερα
2: εμείς
0: ακόμα
2: Εμείς θα εστιάσουμε στο γεγονός. Γιατί είναι γεγονός. Γιατί εμείς ονομάζουμε αυτό το πράγμα ότι είναι προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Γιατί πραγματικά υπήρχαν λοιποί μέτρα προστασίας και ασφάλειας. Δεν υπήρχε καμία σήμανση. Πιθανά δεν υπήρχε επίβλεψη ή τεχνική μελέτη από το Δήμο. Πιθανόν δεν υπήρχε επιβλέπον τεχνικός ασφάλειας, όπως φαίνεται από τα πρώτα στοιχεία. Και επίσης ήταν ένα σημείο το οποίο δεν υπήρχε καν σήμανση ότι λειτουργεί ένα εργοτάξιο. Ακόμα δηλαδή και από ανθρώπους που θέλουν να πλησιάσουν σε αυτό το σημείο, δεν υπήρχε ένας χώρος που να απαγορεύει την είσοδο. Άνετα θα μπορούσαν να γίνουν και άλλα εγκλήματα, δυστυχώς. Και άλλα ατυχήματα, τέλος πάντων, για να μην τα μαυρίζω όλα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ζητάμε την αρρωγή όλων των συναδέλφων να καταγγέλουν ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας που υπάρχουν στους χώρους εργασίας, είναι χίλιες φορές καλύτερο να μιλάμε, να τονίζουμε το τι πρέπει να γίνεται. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα τους εργασιακούς χώρους από οποιονδήποτε άλλο. Να μιλάνε και να οργανώνονται στα σωματεία τους και φυσικά το αίτημα το να υπάρξει τμήμα υγιεινής και ασφάλειας στη ΣΑΜΟ και να ενισχυθεί φυσικά και ηχείως με άλλους επόπτες να είναι το πρωτεύον, φυσικά με αντίστοιχη στελέχωση. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε, εμείς θα παρακολουθούμε το θέμα, το εργατικό κέντρο και με τα υπόλοιπα σωματεία, των χειριστών, των οικοδόμων, που είναι και η άμεση εντός εισαγωγικών ενδιαφερόμενοι. Το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε σε εξορμήσεις στους χώρους δουλειάς. Το συμβάν αυτό ας είναι το τελευταίο, αλλά δυστυχώς η κατάσταση, επειδή πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, φοβόμαστε ότι δεν θα είναι το τελευταίο.
0: Εμείς το ευχόμαστε πάντως, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ναι, διαβάζω ένα μήνυμα φίλου ακροατή. Δεν γίνονται έλεγχοι, δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας εδώ. Δεν γίνονται έλεγχοι, πρέπει λέει, να γίνονται χωρίς καταγγελίες.
2: Γιατί... Δεν υπάρχει τμήμα, ναι, για να κάνει τέτοιες. Το τμήμα που έχουμε στη ΣΑΜΟ, το τμήμα που έχουμε στη ΣΑΜΟ, που είναι 2-3 επόπτες τέλος πάντων, είναι, άρα καταλαβαίνετε για ολόκληρο νησί η στελέχωση είναι τραγική, αφορά, για παράδειγμα, αν εγώ έχω εργατικές διαφορές οικονομικής φύσεως και κάποια άλλα πράγματα, πηγαίνω στον επόπτη εργασίας προκειμένου να τα επιλύσω. Αλλά αν συμβεί κάποιο ατύχημα ή δυστύχημα, η ΣΑΜΟΣ δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Μα καμία αρμοδιότητα. Mm-hmm. Και αυτό οφείλουμε να το ανοίξουμε πάλι. Το λέμε πάρα πολλά χρόνια το εργατικό κέντρο, το καταγγέλει και τα σωματεία. Το πώς πρέπει να στελεχωθεί τμήμα εδώ πέρα στο νησί μας. Σε ένα μεγάλο νησί, το οποίο έχει ξενοδοχεία, έχει εργοτάξια, τέλος πάντων έχει μια πλούσια δραστηριότητα και να γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι.
0: Mm-hmm. Λοιπόν...
2: Και πολλές φορές και οι εργαζόμενοι και οι επιθεωρητές που είναι και από τα άλλα νησιά, είτε από την Αθήνα έρθουν είτε από τη Χίο, πολλές φορές δεν έχουν και τους αντίστοιχους πόρους να καλύψουν τα έξοδά τους, ώστε να παρευρεθούν στο σημείο το οποίο έχει συμβεί το οποιοδήποτε δυστύχημα. Και να πούμε και το άλλο, ότι σκεφτείτε τι μπορεί να συμβεί σε ένα χώρο εφόσον υπάρξει και καθυστέρηση του αντίστοιχου τμήματος να κάνει την αυτοψία. Ποιος μπορεί να επέμβει κτλ. Κτλ.
0: Σωστά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή
2: να
0: συνέχεια.
2: Είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι είναι, μια δύσκολη εξίσωση αυτή, μια δύσκολη πολύ στιγμή για όλους, κυρίως για την οικογένεια του άτυχου άνδρα. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
1: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απέσαι έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
11: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
12: 2000 FM.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές.
3: και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων, 1 συν 1 δώρο, μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
19: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
18: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
19: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
18: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
19: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
18: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273 0 62 562 και 62 565. 33.
20: Πανουράκης. Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
21: Ρεμάει με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή όλυμπος 2,45. Πέψη η Nirvana 1-1. Τένα 7,89. Ultrex 2,89. Kleenex 2,19. Πάμε μπαζάρ.
22: Τι βλέπω?
23: Εργασίες Κυπουργικής.
22: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
23: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
22: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
23: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
24: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
25: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
26: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
26: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
27: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
28: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
29: Χαμογελώ μέσα τους.
30: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
31: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
32: 2000 FM.
33: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
34: Επιστροφή εδώ στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και θα συνεχίσουμε... Πες μου, θα πάμε στον αυταθλητικό, θα πάμε λοιπόν σε αθλητικό κομμάτι. Καθώς έχουμε ένα δελτίο τύπου και αναφέρεται σε μία νέα επιτυχία του ναυταθλητικού ομίλου Καρλοβάσου, που πραγματικά όλο το προηγούμενο διάστημα γνωρίζουμε ότι λαμβάνει μέρος σε πανελλήνια πρωταθλήματα, παγκόσμια. Είδαμε και την διοργάνωση που έγινε εδώ στην Σάμο πριν από 2 χρόνια περίπου. Είναι πραγματικά η Αλία Μεφελό, ένα άθλημα που το μάθαμε και εμείς μέσα από τον αυταθλητικό όμιλο Καρλοβάσου. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν το γνώριζα. Λοιπόν, όταν είμαστε έτοιμοι, μου λες Δημήτρη, ξέρετε, πολλές φορές ακούμε πολλά εμείς οι δημοσιογράφοι. Αυτό που δεν ακούμε πραγματικά είναι ποτέ ένα ευχαριστώ, από λίγους μάλλον, όταν πάμε να καλύψουμε έτσι μία εκδήλωση και όχι 5 λεπτά για ένα δελτίο ειδήσεων, όταν κάθεται εκεί κάποιος, τραβάει με την κάμερα, τραβάει φωτογραφίες, μετά κάθεται ώρες να γράψει, να ανεβάσει φωτογραφίες. Και πάντα πώς τυχαίνει να μην θυμάται ποτέ κανείς τους δημοσιογράφους να πει ένα ευχαριστώ, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι υποχρέωσή τους. Κάνατε πολύ μεγάλο λάθος κάποιοι από τους συλλόγους. Δεν είναι καθόλου υποχρέωσή μας. Είναι μέχρι ενός ορίου, αλλά μέχρι εκεί. Το λέω γιατί δυστυχώς κάποιοι το θεωρείτε ότι είναι και υποχρέωσή μας. Όλοι εκτιμούμε αυτά που κάνουν οι σύλλογοι, για όνομα του Θεού, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθούν και οι σύλλογοι ότι κάποια μέσα είναι κοντά τους και τους στηρίζουν και δεν θέλουν κάτι άλλο παρά μόνο ένα ευχαριστώ όταν κλείνουν την εκδήλωση. Είναι αόρατοι οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται εκεί, οι κάμερες, οι φωτογράφοι. Είναι αόρατοι, απλά. Έτσι το λέω κι εγώ. Λοιπόν, ενημέρωσε με λίγο. Ωραία, αλλάξαμε πάλι θέμα. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα. Πάμε τελικά σε ιατρικό θέμα που θα μας απασχολήσει και στο τέλος της εκπομπής, καθώς έχουμε από σήμερα να έχει τεθεί σε ισχύ ο χάρτης υγείας. Πάμε στην προϊσταμένη του τμήματος αιμοδοσίας του νοσοκομείου Σάμου, την κυρία Βάσο Ευστρατίου, καθώς έχουμε ξανά στο τέλος του μήνα, 22 του μήνα, μία εθελοντική αιμοδοσία στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου. Το Σάββατο 9 του μήνα έχουμε με πρωτοβουλία της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αίμα. Δεν σταματά ποτέ. Όσο και αν λέμε ότι είναι αυτόνομο το τμήμα εδώ της Σάμου, είμαστε αυτάρκης, κάποια στιγμή τα αποθέματα τελειώνουν. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το λόγο στην κυρία Ευστρατίου. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
34: Είμαστε καλά. Ναι. Θα μας πείτε λοιπόν εσείς πόσο είμαστε καλά σε θέματα αποθεμάτων αίματος.
0: Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Έχουμε θέμα αυτή την περίοδο. Γενικά έχουμε, η προσφορά είναι λιγότερη από ό,τι ζήτηση και θέλουμε να αυξήσουμε λίγο την προσέλευση των αιμοδοτών. Γι' αυτό θα ήθελα να κάνω μια έκκληση προς όλους τους ακροατές σας, όσους ακούνε και πραγματικά θέλουν να δώσουν αίμα, να έρθουν στο τμήμα μας καθημερινές 10 με 2, τις Τετάρτες είμαστε μέχρι τις 5 και Σάββατο 12 με 2. Γιατί έχουμε σοβαρό θέμα, έχουμε ανάγκες από όλες τις ομάδες θέματος, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Απλά έχουμε μεγάλη ζήτηση και δεν αρκούν οι ποσότητες που έχουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε έχουμε μεγάλη ανάγκη και παρακαλούν πολύ τους ομοδότες να όσοι θέλουν να προσέρχουν στο τμήμα να δώσουν. Θα μας βοηθήσουν απίστευτα. Γι' αυτό κάνουμε και αυτές τις εξορμήσεις, αλλά όσο καλύτερα, όσο πιο πολύ έρχονται, τόσο καλύτερα για όλους τους δημότες.
34: Έτσι είναι. Έχουμε ακούσει πολλές φορές να λέγεται ότι η Σάμος πραγματικά τα έχει καταφέρει. Σίγουρα όλο αυτό γίνεται χάρη στις προσπάθειες και εσάς και τις δικές σας προσπάθειες, αλλά και όλων αυτών των εθελοντικών των φορέων, ναι, των συλλόγων,
0: υπάρχουν,
34: που πραγματοποιούν τις εθελοντικές δράσεις.
0: Πραγματικά μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια Αν δεν είχαμε τους εθελοντές, δεν υπήρχε περίπτωση να είμαστε και εμείς να ανταποκριθούμε σωστά στις ανάγκες του νοσοκομείου. Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Προσπαθούμε και εμείς από πλευρά μας όσο μπορούμε, με το να κάνουμε εξορμήσεις και να μαζεύουμε αίματα. Αλλά η αυτάρκεια δυστυχώς δεν είναι ικανοποιητική από την άποψη ότι τα περιστατικά είναι άπειρα και οι ανάγκες δεν σταματάνε ποτέ. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή θέλουμε όσο δυνατόν να έρχεται κόσμος. Επίσης το καλοκαίρι έχουμε παρατηρήσει ότι από εδώ και πιο μετά η περίοδος αυτή υπάρχει μια πτώση στην προσέλευση, γιατί επειδή γίνει λόγω καιρού, ζέστη, καλοκαίρι, ξέρετε, αλλά εμάς δεν υπάρχουν διακοπές, γιατί το αίμα δεν σταματάει ποτέ να ζητάει για οποιοδήποτε περιστατικό. Χρήζει προσφορές αίματος, δεν αλλάζει αυτό ανάλογα με την εποχή.
34: Βέβαια το καλοκαίρι είναι λίγο πιο αυξημένη ζήτηση, έχουμε πολλούς τουρίστες, τροχαία.
0: Ναι. Αυξάνεται και ο κόσμος στο νησί, οπότε αυξάνεται και η ζήτηση του αίματος. Mm-hmm. Γι' αυτό θα ήθελα, μου δίνετε την ευκαιρία να μπορέσω και να μέσα από εσάς να ακουστούμε παραπάνω. Εμείς θα ανεβάζουμε και στη σελίδα μας στην αιμοδοσία συνέχεια πότε και ποιες είναι οι εξορμήσεις που κάνουμε. Ενημερώνουμε τον κόσμο, αλλά και εδώ στο τμήμα στο νοσοκομείο μπορεί να έρθει οποιοδήποτε νιώθει ότι μπορεί να δώσει. Βέβαια το κρίνουμε και εμείς εδώ, δεν επιβαρύνουμε τον αιμοδότη, εννοείται. Αν μπορεί να δώσει και κρυφεί κατάλληλος και του περισσεύει αίμα, mm-hmm. να δώσει για τον συνάνθρωπο. Αυτό, δεν θα επιβαρύνουμε κανένα οργανισμό, ποτέ δεν το κάνουμε αυτό. Κατόπιν ιατρικής σύστασης, εάν μπορεί και του περισσεύει, τότε θα πάρουμε αίμα. Αλλά υπάρχει ανάγκη, θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους ακροατές σας, όποιος διατίθεται να έρθει να δώσει, γιατί μεταξύ μας πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτό, εμείς, τοπικά. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Η Αθήνα παίρνει και επειδή έχει πάρα πολλά περιστατικά, πολλά νοσοκομεία, δεν έχει να μας στείλει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι περιορίζεται η δυνάμεις εδώ, στο νησί.
34: Σωστά.
0: Γι' αυτό το λέω. Ναι, ό,τι μπορούμε να κάνουμε μεταξύ μας. Αυτό. Mm-hmm. Θα βοηθήσω πάρα πολύ.
34: Είπαμε είναι καθημερινά μέχρι τις 2.
0: Ναι. Μέχρι τις 2, Τετάρτη είναι μέχρι τις 5 και Σάββατο 10 με 12. Ναι, 12 με 2, συγγνώμη.
34: Ωραία.
0: 12 με 2.
34: Και αυτό το Σάββατο είναι οι στρατιωτικοί που θα έρθουν εκεί,
0: ναι,
34: να δώσουν
0: αίμα. Ναι, είναι οι στρατιωτικοί που θα έρθουν εδώ, κάνουν διάφοροι σύλλογοι και εμείς πάμε μια φορά το μήνα. Κάθε προς το τέλος του μήνα είναι κάθε φορά διαφορετική ημερομηνία, αλλά μπορεί να ενημερωθεί όποιος ενδιαφέρεται από τη δυτική πλευρά του ΣΑΜΟΥ. Πάμε στο κέντρο υγείας. Και παίρνουμε και από εκεί αίματα για να διευκολύνουμε όλα τα μέρη, τα χωριά πάνω από τη δυτική πλευρά για να μην κατεβαίνουν στο βαθύ.
34: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα
0: Εγώ
34: πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια και για την ενημέρωση του κόσμου. Να είστε καλά.
34: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας μετέφερε η κυρία Ευστρατίου. Χρειάζεται αίμα το νοσοκομείο για να μπορούμε να είμαστε αυτάρκεις. Δεν έχει αρνηθεί ποτέ εδώ το τμήμα της αιμοδοσίας να μπει ένα χειρουργείο ή να γίνει ένα χειρουργείο στην Αθήνα που χρειάζεται να μεταφέρουμε 2-3 φιάλες ανάλογα το χειρουργείο και αποστέλλονται. Πάντα γίνονται, πάντα εξυπηρετεί το τμήμα, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι ένα από τα καλύτερα οργανωμένα τμήματα αιμοδοσίας πανελλαδικά και το είπε και ο πρόεδρος που είχε έρθει των κέντρων αιμοδοσίας κλπ. Και για το λόγο αυτό καθημερινά μέχρι τις 2, Τετάρτη μέχρι τις 5 και τα Σάββατα μέχρι τις 2 το μεσημέρι μπορείτε να πάτε να δώσετε αίμα. Και αυτό το Σάββατο είναι η εθελοντική δράση από τους στρατιωτικούς, την Ένωση Στρατιωτικών. Λοιπόν, έλεγα λίγο νωρίτερα ότι έχουμε τον αυταθλητικό όμιλο ΣΑΜΟ που κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αλιείας με φελό από λιμενικές εγκαταστάσεις 2026. Που έγινε, η διοργάνωση έγινε 30 Απριλίου με 2 Μαΐου στην Κρήτη, στο λιμάνι της Σιτίας. Εκεί λοιπόν έγινε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αλιείας από λιμενικές, έτσι λέει, εγκαταστάσεις το έτος 2026 υπό την αιγίδα της ΕΟΔΑ. Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν συμμετείχαν οι καλύτεροι, μου έρχονται και τα μηνύματα και μου σβήνουν αυτά που βλέπω, 35 αθλητές που προέκυψαν από τους προκριματικούς αγώνες, οι οποίοι διεξήχθησαν σε όλη την Ελλάδα και στους οποίους συμμετείχαν πάνω από 130 αθλητές. ο Ναυταθλητικός Όμιλος Καρλοβάσου συμμετείχε με μια εξαμελή αποστολή που απαρτίζονταν από τον προπονητή και γενικό αρχηγό, τον Ζαβιέ Καρτσία Γκράντα, τον Βελεγράκη Κωνσταντίνο, Μαργαρόνη Δημήτρη, Κάρο Ρέστη, Μιλιώτη Χριστόδουλο και Σκουδριανό Αθανάσιο. Οι καιρικές συνθήκες, ειδικά τη δεύτερη και τρίτη αγωνιστική ημέρα, ήταν δύσκολες, με βροχή, ισχυρούς ανέμους, μέχρι και

Πέρασε στην πρώτη θέση της κατάταξης, όπου και έμεινε και μετά το πέρας της τρίτης αγωνιστικής, κατακτώντας τον τίτλο του πρωταθλητή για το 2026. Στην ατομική κατάταξη, γενικότερα οι αθλητές του ΝΑΟΚ ολοκλήρωσαν το πρωτάθλημα σε πολύ υψηλές θέσεις. Βελεγράκης Κωνσταντίνος τέταρτη, ανήκει στην εθνική ομάδα, έκτη στον Μαργαρόνη Δημήτρη, επίσης στην εθνική ομάδα, Σκάρος Ορέστης στη δέκατη, στην ενδέκατη Μιλιώτης Χριστόδουλος και στη 13η Σκουδριανός Αθανάσιος. Αυτά από το συγκεκριμένο δελτίο τύπου. Είχαμε κλείσει ραντεβού με τον κύριο Μαργαρόνη. Ίσως κάτι τώρα του έτυχε του ανθρώπου. Αν μέχρι το τέλος της εκπομπής τα καταφέρουμε, θα δούμε. Ωραία. Λοιπόν, σας έλεγα λίγο νωρίτερα, αλλά τελικά ούτε με τον κύριο Στυλιανίδη θα μπορέσουμε να μιλήσουμε. Έχει ένα έκτακτο περιστατικό από ό,τι μου αναφέρει και ζητά συγγνώμη. Θα τα πούμε μάλλον την Τρίτη, καθώς αύριο θα είναι στην 10 με 12 ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Θα πάμε να καλύψουμε τις εκδηλώσεις 8 Μαΐου, εκεί στην επέτειο της κήρυξης επανάστασης, της αμιακής επανάστασης στο Μεσαίο Καρλόβαση. Πάμε λοιπόν λίγο να δούμε τι γίνεται με αυτόν τον χάρτη υγείας. Φάκελος ασφάλειας υγείας. Λοιπόν, έχει τεθεί σε εφαρμογή, συγγνώμη, από τις 5 του Μάη και η εφαρμογή είναι διαθέσιμη, προσφέροντας, λέει, στους ασφαλισμένους ένα αναβαθμισμένο και πιο φιλικό περιβάλλον πρόσβασης. Η μέχρι σήμερα υφιστάμενη εφαρμογή θα ανακατευθύνει αυτόματα τους χρήστες στη νέα πλατφόρμα, διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση και την αδιάλειπτη εξυπηρέτηση. Η νέα εφαρμογή αποτελείται από ακόμη ένα σημαντικό βήμα. Ναι. Λοιπόν, για την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του ΕΟΠΗ και τη βελτίωση της εμπειρίας των ασφαλισμένων. Μέσω του νέου περιβάλλοντος επιτυγχάνεται πιο άμεση και εύχριστη πρόσβαση στις πληροφορίες του φακέλου ασφάλισης υγείας με βελτιωμένη πλοήγηση, ενισχυμένη λειτουργικότητα και μεγαλύτερη ασφάλεια. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης, η πρόσβαση στη νέα εφαρμογή, όπως είπαμε, είναι πλέον αποκλειστικά μέσω ασφαλούς πιστοποίησης της Γενικής Γραμματείας, δηλαδή τους κωδικούς τάξης NET, με χρήση προσωπικών κωδικών κάθε χρήστη. Με τον τρόπο αυτό καταργείται η ανάγκη ξεχωριστών κωδικών, απλοποιείται η διαδικασία εισόδου και ενισχύεται περαιτέρω η ασφάλεια και η ταυτοποίηση των χρηστών, αξιοποιώντας έναν ήδη καθιερωμένο και αξιόπιστο μηχανισμό πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου. Η αλλαγή αυτή αποτελεί ένα μέρος της συνολικής προσπάθειας εξυγχρονισμού των υπηρεσιών του ΕΟΠΗ, με στόχο την ευκολότερη, ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Παράλληλα, συμβάλλει στη μείωση της ανάγκης φυσικής παρουσίας, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες υγείας με πιο γρήγορο και αποδοτικό τρόπο. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί υποέργο της ευρύτερης δράσης ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα υγείας και εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Βέβαια, θέλαμε να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες για να δούμε ακριβώς πώς λειτουργεί και εδώ στη ΣΑΜΟ πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει το συγκεκριμένο σύστημα. Θα το δούμε, γι' αυτό και είχαμε θελήσαμε σήμερα να τα πούμε με τον κύριο Στυλιανίδη, ιατρό από το νοσοκομείο της ΣΑΜΟΥ, για να δούμε τι αλλάζει και στις επισκέψεις σε γιατρούς ειδικοτήτων του ΕΣΥ ή του ΕΟΠΗ. Βέβαια, εδώ στην ΣΑΜΟ δεν έχουμε γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ και αυτό βέβαια διαφοροποιεί λίγο την κατάσταση και δεν έχουμε και πολλούς οικογενειακούς γιατρούς, προσωπικούς γιατρούς. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ακόμη και τώρα δεν επιθυμούν πολλοί να συμμετέχουν, να μπουν στην πλατφόρμα και να γίνουν προσωπικοί γιατροί
Και είναι και πάρα πολύ λίγοι δηλαδή οι γιατροί που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες

όλων των κατοίκων της χώρας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι ένα θέμα που θα το δούμε στη συνέχεια. Μπορεί ίσως σήμερα να μην τα καταφέρουμε, γιατί προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με ιδιώτη γιατρό για να δούμε λίγο πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε. Μέχρι τότε να πάμε σε μία εκδήλωση από τον Δήμο Δυτικής Σάμου για τη γιορτή της μητέρας. Γράφει τη γιορτή της ημέρας. Εντάξει, έχει γίνει μάλλον ένα λάθος. Ο Δήμος λοιπόν Δυτικής Σάμου, με αφορμή τη γιορτή της μητέρας, διοργανώνει μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη σε όλες τις μητέρες την Κυριακή 10 Μαΐου, 10 με 1 το μεσημέρι, στον Ναύλιο χώρο της Πορφυριάδας. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει πολλές διασκεδαστικές δραστηριότητες για τις μανούλες με τα παιδάκια τους, με πολύ παιχνίδι, μουσική, όμορφες κατασκευές, πολλές αγκαλιές και χαμόγελα, και θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να περάσουν όλοι μαζί ένα όμορφο ανοιξιάτικο κυριακάτικο πρωινό. Ευπρόσδεκτοι θα είναι και οι μπαμπάδες, ώστε να ευχηθούν όλοι μαζί χρόνια πολλά στη μανούλα της οικογένειας. Και όταν ακούμε μανούλες, βέβαια, το μυαλό μας πάει βέβαια σε κάθε μανούλα, αλλά κυρίως σκεφτόμαστε αυτές τις μανούλες των τις πολύτεκνες μητέρες. Οι οποίες, φανταστείτε τώρα, άλλο να μεγαλώνεις 1-2 παιδιά και άλλο να μεγαλώνεις 5-6, 3 και πάνω τέλος πάντων, πόσο δύσκολο είναι, πόση ευθύνη υπάρχει, αλλά τελικά και πόσο όμορφο όταν βλέπεις τα παιδιά να μεγαλώνουν, να δημιουργούν τις δικές τους οικογένειες και γενικότερα να γεμίζει ένα σπίτι με φωνές χαρούμενες, παιδικές φωνές κλπ. Πέραν των όλων των δυσκολιών που υπάρχουν, που πολλές φορές μας έχουν αναφέρει και η πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων, η κυρία Τσεβρένη, ότι κυρίως αυτή την περίοδο που διανύουμε είναι πολύ αυξημένες οι ανάγκες και πολύ δύσκολη καθημερινότητα για τον καθέναν μας, πόσο δε μάλλον για μια πολύτεκνη οικογένεια. Όταν το απλό, και δεν είναι καθόλου λαϊκισμός, έχει φτάσει 15 ευρώ το κιλό κιμάς. Εντάξει, πόσο θέλει μια πολύτεκνη οικογένεια για να στρώσει το τραπέζι, πόσα χρήματα το μεσημέρι. Λοιπόν, και μια πολύ όμορφη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 7.30 ώρα στο Επικούριο Πολιτιστικό Κέντρο από το Λύκειο Ελληνίδων. Επίσης μια πολύ όμορφη εκδήλωση που γίνεται με, όπως είπαμε, πρωτοβουλία του Λυκείου Ελληνίδων. Είναι 7.30 στο Επικούριο Πολιτιστικό Κέντρο την Κυριακή 10 Μαΐου με θέμα «Είμαι μάνα, φροντίζω τον εαυτό μου». Οι συγγητές θα είναι ο κύριος Ιωάννης Κατσούλης, μαιευτήρας γυναικολόγος, ψυχολόγος κυρία Κλεοπάτρα Μιλίγκου και η πηγή Μαθιού, οικονομολόγος. Με είσοδο ελεύθερη θα ακολουθήσει κέρασμα και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει παράλληλη δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά. Όποιος λοιπόν έχει τα παιδιά του και θέλει να πάει σε αυτή την εκδήλωση και σκέφτεται πώς, πού θα τα αφήσει, μπορεί να τα πάρει μαζί και θα υπάρχει άνθρωπος που θα φροντίσει ώστε να πολύ δημιουργικά να απασχοληθούν για όλη τη διάρκεια της, καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Δύο λοιπόν εκδηλώσεις, μία στη Δυτική Σάμο το πρωί της Κυριακής στην Πορφυριάδα Σχολή, μία στην Ανατολική με πρωτοβουλία του Λυκείου Ελληνίδων Παράρτημα Σάμου, 7.30 το βράδυ στο Επικούριο Πολιτιστικό Κέντρο. Πάμε τώρα, εχθές είχαμε μία πολύ όμορφη θεατρική παράσταση που αποτελεί πλέον θεσμό για το Λύκειο, για τη θεατρική ομάδα του Λυκείου, του Γενικού Λυκείου. Χθες λοιπόν η Σαμιακή Τηλεόραση βρέθηκε εκεί στην συγκεκριμένη εκδήλωση και θα σας μεταφέρω λίγο έτσι κάποια «Φάτε Μύδια» ήταν ο τίτλος από τη θεατρική ομάδα του Γενικού Λυκείου.
βασισμένη στη μύδια του Αείμνης του Μπόστ. Παράσταση λοιπόν «Φάτε μύδια» που παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία για άλλη μια χρονιά η θεατρική ομάδα του Γενικού Λυκείου, η οποία θεατρική ομάδα βέβαια αλλάζει ανάλογα τους μαθητές κάθε χρόνο. Κάποιος μαθητής της πρώτης Λυκείου μπορεί να είναι για 3 χρόνια σε αυτή την ομάδα, μετά ανανεώνεται, είναι συνεχώς νέο αίμα υπάρχει σε αυτή την ομάδα. Εχθές λοιπόν το βράδυ, στο αμφιθέατρο του Γενικού Λυκείου, σε σκηνοθεσία της Αλίκης Μαμουλή, που χρόνια τώρα κάθε σχολική χρονιά ανεβάζει έργα του κλασικού ρεπερτορίου με τα παιδιά που δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Με τη συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου, η παράσταση στεύθηκε από επιτυχία με ένα έργο γραμμένο 30 χρόνια πριν, αλλά που η σάτυρά του είναι τόσο επίκαιρη σαν να γράφτηκε τώρα. Τα διαχρονικά ελληνικά κακώς κείμενα, μπερδεμένα με την ιστορία και τα κλασικά κείμενα, αποδόθηκαν άψογα σκορπώντας γέλιο στους θεατές. Η παράσταση επαναλαμβάνεται την Παρασκευή, 8 Μαΐου, αύριο δηλαδή, στις 9 η ώρα το βράδυ, πάντα στο αμφιθέατρο του Γενικού Λυκείου Σάμμου. Αξίζει πραγματικά μια παράσταση να τη δείτε και μπράβο στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς. Είναι πραγματικά από αυτές τις στιγμές που όταν πραγματικά υπάρχουν κάποιοι εκπαιδευτικοί που εμπνέουν τα παιδιά, γίνονται θαύματα. Όπως τον Παγόνδα που είδαμε χθες το ρεπορτάζ στην Περίμετρο, που κατέγραψε εκεί την προσπάθεια των παιδιών, που έχει ξεκινήσει από μία ιδέα του εκπαιδευτικού, του καθηγητή φυσικής αγωγής του κυρίου Γιάννη Αρχοντούλη. Το είχε ξεκινήσει στο δημοτικό σχολείο του Κοκαρίου που ήταν και το συνέχισε και στον Παγόνδα. Εκεί λοιπόν η ιδέα αυτή βρήκε ανταπόκριση θετική από τη διευθύντρια του σχολείου, την κυρία Σοφία Κούτρα, και τους εκπαιδευτικούς και βέβαια από τους γονείς. Μπόρεσαν λοιπόν να φτιάξουν έναν όμορφο λαχανόκηπο και νομίζω 30 είδη λαχανικών, από ό,τι θυμάμαι, φύτεψαν εκεί. Κάθε μεσημέρι τα παιδιά πηγαίνουν και κόβουν από τον κήπο τα λαχανικά και είναι στο πλαίσιο βέβαια μιας δράσης για να μάθουν τα παιδιά πολύ σωστές διατροφικές συνήθειες, να υιοθετήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες. Μαζεύουν λοιπόν τα λαχανικά, τα πλένουν εκεί στη βρύση του χωριού και πηγαίνουν μετά και κόβουν σαλάτα και συνοδεύουν το γεύμα, γιατί ο Παγόνδας, το δημοτικό σχολείο του Παγόντα, όπως και άλλα σχολεία της Σάμμου, έχουν σύτηση στο μεσημεριανό, δηλαδή τρώνε εκεί τα παιδιά και κόβουν τη σαλατούλα από το μποστάνι, ρεπανάκια για την όρεξη, λάχανα, κόκκινη κολοκύθα. Πραγματικά μπαίνουν σε μια διαδικασία να μάθουν και να καλλιεργούν πέραν των διατροφικών συνηθειών που μαθαίνουν, που είναι και πολύ σωστές, μαθαίνουν να μπορούν να καλλιεργούν. Και μάλιστα τα παιδάκια τα άκουγα να λένε ότι τα δικά μας τα λαχανικά είναι τα πιο γλυκά που έχουν φάει, γιατί τα έχουν φτιάξει εκείνα με πολύ αγάπη. Μπράβο λοιπόν στα παιδιά, μπράβο στον εκπαιδευτικό που είχε την ιδέα. 20 διαφορετικά είδη, διαβάζω τώρα το ρεπορτάζ του Earth News και του Χάρη Ζαβουδάκη, όπως κολοκύθια, ραπανάκια, κρεμμύδια, λάχανα, μπρόκολο, μαρούλια. Είναι μια βιωματική διαδικασία. Τα παιδιά μαθαίνουν και να αναπτύσσουν αυτές τις σωστές διατροφικές συνήθειες, αλλά και να καλλιεργούν. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή θα μπορούν αυτά τα παιδιά να βάλουν, να έχουν έναν κήπο και να φυτέψουν τα λαχανικά. Οπωρολαχανικά, τέλος πάντων. Μπράβο. Είπαμε, καλός συνδυασμός εκπαιδευτικών με όρεξη και όραμα και παιδιά που ακούν, ακολουθούν και βέβαια γονείς που στηρίζουν μαζί με τους υπόλοιπους, με όλους τους εκπαιδευτικούς. Τι πιο όμορφο. Ένα σχολείο ιστορικό και πολύπαθο τα τελευταία χρόνια. Θυμόμαστε όλοι τι έχει γίνει εκεί με το δρόμο που ακόμη δεν έχει φτιαχτεί, για τα λίγα μέτρα της δασικής που δεν μπορούν ακόμη τα παιδιά να πάνε από ένα δρόμο που να είναι 100% ασφαλής ο δρόμος. Τι να πω, δεν λέω τίποτα άλλο γιατί θα με πιάσουν πάλι τα νεύρα μα τα θυμηθώ αυτά τα τρομερά που έχουν γίνει. Και το εκείνο που με εξοργίζει βέβαια είναι τους ανθρώπους που κουνάν το δάχτυλο, που θα έπρεπε να σταθούν σε έναν καθρέφτη και να λένε τι κάνω τώρα εγώ, τι κάνω εγώ, και κουνάω το δάχτυλο σε άλλους. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Λοιπόν,
Τι είναι αυτό που μου έστειλες, Δημήτρη, για να το διαβάσουμε λίγο. Προειδοποίηση. Α, εντάξει. Είμαστε τώρα και για νέα... πώς το λένε, για νέα αύξηση στα κίνητα, γιατί είναι πάρα πολύ φθηνά. Τα ενίκια πια είναι, τι να πω. Προειδοποίηση λοιπόν για νέα αύξηση στο κόστος στέγασης από τους κανόνες ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων. Η ελληνική πραγματικότητα παρουσιάζει σοβαρές ιδιαιτερότητες, όπως αναφέρει ο κύριος Θανάσης Παπαδής στο κείμενό του. Αναφέρει λοιπόν ότι σύμφωνα το SBC Greece, που αποτελεί τον επίσημο ελληνικό φορέα του World Green Building Council, παρουσίασε πρόταση θεσμικού οδικού χάρτη για την εφαρμογή της αναθεωρημένης οδηγίας του 2024, 1275, επισημένοντας ότι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος μπορεί να εξελιχθεί είτε σε ευκαιρία ανασυγκρότησης της αγοράς κατοικίας, είτε σε παράγοντα περαιτέρω αύξησης των στεγαστικών πιέσεων. Η νέα λοιπόν οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει αυστηρότερες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια, καθώς και υποχρεωτική αξιολόγηση του λεγόμενου ολικού άνθρακα ζωής, δηλαδή του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος ενός ακινήτου σε όλη τη διάρκεια ζωής του. Πρόκειται για ένα από τα βασικά εργαλεία της ευρωπαϊκής πολιτικής για την απανθρακοποίηση του δομημένου περιβάλλοντος μέχρι το 2050. Ωστόσο, σύμφωνα με το SBC Greece, η ελληνική πραγματικότητα παρουσιάζει σοβαρές ιδιαιτερότητες που ενδέχεται να δυσκολέψουν σημαντικά την εφαρμογή των νέων κανόνων. Όπως επισημαίνεται, η χώρα εισέρχεται στη νέα φάση ενεργειακής μετάβασης με υψηλό κόστος στέγασης, γερασμένο κτηριακό απόθεμα και σοβαρές τρευλώσεις στην αγορά κινήτων. Τα στοιχεία που παραθέτει ο οργανισμός αποτυπώνουν την πίεση που ήδη αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Σύμφωνα με μελέτη των Διανεωσής και ΙΟΒΕ, οι Έλληνες δαπανούν κατά μέσο όρο το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, ένα στα τρία αστικά νοικοκυριά φέρεται να δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος για στεγαστικές ανάγκες, δηλαδή για ενίκιο, ενώ οι τιμές των διαμερισμάτων έχουν ήδη ξεπεράσει τα προ-κρίσης επίπεδα του 2008. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το SBC Greece εκτιμά ότι η εφαρμογή της νέας οδηγίας χωρίς μηχανισμούς στήριξης και προσαρμογής ενδέχεται να αυξήσει περαιτέρω το κόστος ανακαίνησης και συμμόρφωσης των ακινήτων, μεταφέροντας τελικά το βάρος στους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές.

0: συνεχίζουμε και πάμε να συναντήσουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Πολυτέκνων ΣΑΜΟ, την κυρία Φλόρια Τσεβρένη. Καλή σας ημέρα, να πούμε καλό μήνα και χρόνια πολλά στις μανούλες που γιορτάζουμε την Κυριακή.
1: Καλημέρα κυρία Τρυπόδη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό και ευλογημένο Μάη να έχουμε. Βέβαια ο Μάης μας ξεκίνησε λίγο δύσκολα. Έτσι. Πριν πούμε λοιπόν για την γιορτή της μητέρας, που είναι μια πολύ σπουδαία γιορτή, αλλά πιστεύουμε ότι η μητέρα γιορτάζει κάθε μέρα. Δυστυχώς ο Μάιος ξεκίνησε με ένα πολύ άσχημο γεγονός. Χάθηκε ένα μέλος χθες, αυτό το τραγικό εργατικό ατύχημα. Ήταν μέλος πολύτεκνης οικογένειας, κύριε Τρυπόδη, δυστυχώς ο εργάτης, και είμαστε πραγματικά συγκλονισμένοι με αυτό. Όλη η κοινωνία, η τοπική μας κοινωνία είναι συγκλονισμένη με αυτό που έγινε. Να πω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια αυτή, την ηρωική οικογένεια, την πολύτεκνη μάνα, αυτή τη μάνα την πολύτεκνη που δεν θα γιορτάσει φέτος, όπως και άλλες βέβαια πολύτεκνες μητέρες.
0: Έτσι είναι.
1: Τα θερμά μου συλληπιτήρια λοιπόν από όλο το ΔΣ, από μένα προσωπικά, στο μέλος μας, μέλος της πολυτεκνής οικογένειας, μεγάλης πολυτεκνής οικογένειας του συλλόγου μας. Να πούμε για την πολύτεκνη μάνα, να πούμε σε μια εποχή που απαξιούν τα πάντα. Τα έχουμε πει πολλές φορές μαζί, έτσι. Βέβαια. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Είναι μια ιδιαίτερη σημασία ο εορτασμός λοιπόν της μητέρας. Και όπως είπα και αρχικά, η μητέρα γιορτάζει κάθε μέρα. Εμείς οι μαμάδες γιορτάζουμε κάθε μέρα, κυρία Τρυπόδη. Είτε έχουμε ένα, είτε έχουμε περισσότερα παιδιά. Δεδομένων των συνθήκων και των νέων ανακατατάξεων παγκοσμίως, νομίζω ότι το έργο των μαμάδων είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Ένα παραπάνω των πολύτεκνων οικογενειών και των πολύτεκνων μητέρων, που με αυταπάρνηση και με πολύ πολύ μεγάλες θυσίες επιλέγουν να φέρουν στον κόσμο αρκετά παιδιά, χωρίς να σκέφτονται το οτιδήποτε. Έχω πει ξανά και το λέω συνέχεια ότι οι πολύτεκνες μητέρες, οι πολύτεκνες οικογένειες είναι αξιοπρεπέστατες οικογένειες. Είναι οικογένειες οι οποίες μοχθούν καθημερινά. Το τελευταίο διάστημα η ζωή μας έχει δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Όπως καταλαβαίνετε, λόγω και των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πάρα πολλές οικογένειες, όλοι μας το αντιμετωπίζουμε αυτό δυστυχώς.
0: Όλοι, απλά εσείς σίγουρα το αντιμετωπίζετε, μάλλον ναι, είναι πιο μεγάλο το πρόβλημα, γιατί να το πούμε απλά και λαϊκά, άλλο να θρέφεις 2-3 στόματα και άλλο 6-7-5. Τι να λέμε τώρα.
1: Ακριβώς. Αποτίσουμε ιδιαίτερο φωτοτιμή λοιπόν στην πολύτεκνη μητέρα που με την καλλιτεχνία της αποτελεί εγγύης, κύριε Τρυπόδη, επιβίωσης του έθνους μας τη στιγμή που κάποιοι μιλάνε για δημογραφικό ζήτημα. Mm-hmm. Τη στιγμή που κάποιοι λένε δημογραφικό ζήτημα. Υπάρχει όμως στη σημερινή εποχή που ζούμε μεγάλη κατάπτωση και παρακμή. Μέσα σε όλο αυτό το παγκόσμιο χαλασμό ήθους, αξιοπρέπειας και χαλάρωση των ηθών. Και φυσικά δεν αναφέρομαι πάντα στις οικογένειες. Αναφέρομαι πάντα στις ελληνικές οικογένειες που τις αφουγκράζομαι και τις οικογένειες των νησιών μας, κυρία Τρυπόδη. Δεν υπάρχει μέρα που να μην χτυπήσει το τηλέφωνο μου και να μην υπάρχει οικογένεια που να μην ζητά βοήθεια. Δυστυχώς ο σύλλογός μας δεν έχει τις δυνατότητες οικονομικές. Δεν πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι δεν παίρνουμε από πουθενά κάποια επιδότηση ή κάποια βοήθεια. Μόνο από τις συνδρομές των ταυτοτήτων που γίνεται από τα μέλη μας. Και πάλι και αυτό, ένα μέρος πηγαίνει προς την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, ώστε να μπορούμε να έχουμε συνδρομή, να είμαστε μέλη της ΑΣΠΕ. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι η πολύτεκνη μητέρα, παράλληλα με τον αγώνα της να θρέψει τα παιδιά, έχει να αντιμετωπίσει και σαρκασμούς και ειρωνίες, κύριε Τρυπόδη.
0: Τι εννοείτε, δηλαδή ειρωνεύονται, σας ειρωνεύονται, είναι δυνατόν?
1: Ναι, όπως και ποιος σας είπε, κυρία μου, να κάνετε τόσα παιδιά.
0: καλά.
1: Θέλω μέσα από αυτή τη σημερινή μας συζήτηση, κυρία Τρυπόδη, να καταλάβει ο κόσμος πόσο σημαντικό πράγμα είναι η πολύτεκνη οικογένεια. Να καταλάβουν και τα νέα παιδιά, αλλά και αυτοί που είναι πάνω στις μεγάλες καρέκλες, έτσι. Να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι το θέμα της τεχνογωνίας. Πόσο σημαντικό είναι για τη διατήρηση του έθνους μας. Ωραία. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Το φωνάζουμε χρόνια ότι η Ελλάδα γερνάει και δεν γεννάει. Mm-hmm. Και αυτό θα έχει πάρα πολύ μεγάλο τίμημα, ξέρετε, στην πορεία, στο μέλλον. Το μέλλον είναι πολύ δύσκολο και πολύ δυσίωνο. Πρέπει να δώσουμε στα πολύτεκνα, στα νέα παιδιά κίνητρα. Και ξέρετε τι, το μήνυμα για τον εορτασμό αυτής της ημέρας, της δεύτερης Κυριακής λοιπόν του Μαΐου που γιορτάζεται η μητέρα, να δώσουμε το μήνυμα λοιπόν ότι το πρώτο μήνυμα είναι ότι η πολυτεκνή μητέρα μεγαλώνει τα παιδιά της με μεγάλη αυταπάρνηση, αγώνα και πάρα πάρα πολύ ανεξάντλητη αγάπη, όπως κάνουν όλες οι μητέρες φυσικά. Και το δεύτερο είναι ότι ένα παραπάνω οι μητέρες, ειδικά οι πολύτεκνες μητέρες, στις παραμεθόριες περιοχές, κυρία Τρυπόδη, στις παραμεθόριες περιοχές που επέλεξαν να ζήσουν στα κριτικά νησιά μας, επέλεξαν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Και τα ίδια έχουν διδαχθεί να παραμείνουν σε αυτόν τον τόπο. Δώστε τους κίνητρα, δώστε τους αυτά που αξίζουν στους ακρίτες. Δεν μπορεί να ζούμε συνέχεια με το εθελοντικό έργο. Πρόσφατα είχα επισκεφτεί τους φούρνους, κυρία Τρυπόδη. Mm-hmm. Η αγάπη που πήρα και το νιάξιμο, έτυχε και γνώρισα την ομάδα της σύμπλευσης. Δεν μπορεί να... τεράστιο το έργο τους. Το ξέρουμε όλοι. Όλες οι ομάδες που πάνε στα κριτικά νησιά είναι τεράστιο. Λοιπόν, δεν μπορεί όμως να ζούμε συνέχεια με το εθελοντικό κομμάτι. Πρέπει και η κεντρική κυβέρνηση λοιπόν να λάβει μέτρα για τους ακρίτες, να λάβει μέτρα ένα παραπάνω για τις πολύτεκνες οικογένειες, κυρία Τρυπόδη. Φτάνει. Ο κόμπος έχει φτάσει πλέον στο χτένι. Τέλος. Δεν υπάρχει άλλο. Με συγχωρείτε για το έντονο ύφος, αλλά σας λέω, αφού γκράζομαι καθημερινά ανησυχίες και προβλήματα των οικογενειών. Αθόρυβα. Αθόρυβα προσπαθούμε όλοι μας να βοηθήσουμε. Δυσκολευόμαστε, αλλά προσπαθούμε να βοηθήσουμε, κυρία Τρυπόδη. Θέλουμε και τη συνδρομή του κράτους και όχι με επιδοματική πολιτική. Δεν πιστεύουμε στα επιδόματα. Δεν πιστεύουμε στην οικονομική ενίσχυση. Δεν είναι το πρόβλημά μας μόνο αυτό. Το πρόβλημά μας να πέσει ο πληθωρισμός. Δεν μπορούμε να πάμε. Η πιο ακριβή μας βόλτα πλέον είναι το σούπερ μάρκετ. Έτσι. Για μία εβδομάδα θα σας πω ένα στατιστικό και θα το σταματήσουμε για να μην ζαλίζω άλλο τον κόσμο. Για μία εβδομάδα μία πολύτεκνη οικογένεια, ξέρετε τι σούπερ μάρκετ θέλει πάρα πολύ οικονομικά και μόνο τα απαραίτητα. 250 ευρώ, κυρία Τρυπόδη. Και έχω όλα τα στοιχεία να τα δείξω σε όποιον αμφισβητεί αυτό που σας λέω. 250 ευρώ την εβδομάδα, κυρία Τρυπόδη. Για να ταΐσεις αξιοπρεπώς μια πολυμελής οικογένεια.
0: Κατανοητό. Νομίζω μπορεί να το αντιληφθεί ο καθένας ότι αυτό που λέτε έτσι είναι. Και οικονομικά θα πω εγώ.
1: Οπότε λοιπόν, εν κατακλείδη, το μήνυμα αυτής της ημέρα, της Κυριακής, είναι δώστε σημασία στις οικογένειές μας. Εμείς είμαστε εδώ. Και ένα παραπάνω, οι ακριτικές πολύτεκνες οικογένειες. Και όχι πια άλλο εθελοντισμό, καλός ο εθελοντισμός. Ασχολούμαι πάρα πάρα πολλά χρόνια με αυτό και το ξέρετε όλοι σας. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να παρθούν σοβαρά μέτρα. Η Ελλάδα αιμορραγεί. Και ξαναλέω, η Ελλάδα γερνάει και δεν γεννάει. Πού είναι το δημογραφικό, πού είναι η λύση του δημογραφικού ζητήματος. Για πείτε μου, όχι εσείς, γενικά το αναφέρω, καταλαβαίνετε κύριε Τρυπόδη τι θέλω να πω, με γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, εννοώ να μας πούν οι άνθρωποι αυτοί εκεί πάνω, τι γίνεται.
0: Μακάρι να ακουστείτε όλοι οι πολυτεκνοί της χώρας και να σκύψουν πάνω σας. Πραγματικά δεν λύνεται με λόγια και ευχολόγια το δημογραφικό.
1: Τέλος. Θέλουμε δραστικά, νομοθετημένα έργα. χωρίς νομοθετικό πλαίσιο, πάνω στη δημογραφική πολιτική, σοβαρό νομοθετικό πλαίσιο. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ούτε με ευχολόγια, ούτε με δώσε 100, πάρε 300 ευρώ, πέρε, τι είναι αυτά. Ας δουν από κανένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος τι γίνεται.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε εγώ, σε επαφή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Χρόνια μας πολλά.
1: Χρόνια
0: λοιπόν.
1: Πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου.
0: Τις μανούλες και ηρωίδες. Έτσι. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Τρυπόδη. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο της σημερινής μας εκπομπής, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Ήλιος. Βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
8: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
10: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
11: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι. Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
12: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
11: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
12: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
11: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
12: Πανουράκης.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
14: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
16: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
15: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
16: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1+1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλι πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-270-11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
21: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 87 151.
3: 2000 FM.
2: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
0: Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε για τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Σε συνέχεια όσων λέγαμε λίγο νωρίτερα και συζητούσαμε με την πρόεδρο του Συλλόγου Πολυτέκνων, την κυρία Φλόρα Τσεβρένη, διαβάζω εδώ από τον συνάδελφο Μιχάλη Βαρνιά μία έρευνα σχετικά με το πρόβλημα της την δημογραφική κρίση. Ο δείκτης λοιπόν γονιμότητας σύμφωνα με τη Eurostat παραμένει καθυλωμένος μεταξύ 1,24 και 1,28 παιδιών, αυτό το 1,28 πώς βγαίνει, ανά γυναίκα, κατατάσσοντας τη χώρα στις πιο γερασμένες κοινωνίες της Ευρώπης. Οι πρόσφατες προβολές των Ηνωμένων Εθνών 2024 και της Eurostat 2023 για την περίοδο 2025-2050 συγκλίνουν σε ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό συμπέρασμα. Το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων και θανάτων στην Ελλάδα θεωρείται πλέον πρακτικά μη αναστρέψιμο. Δηλαδή πιο πολλοί είναι αυτοί που πεθαίνουν παρά αυτοί που γεννιούνται. Σε αυτή την εξίσωση προστίθενται η έλλειψη σταθερών και αξιοπρεπώς αμοιβόμενων θέσεων εργασίας που να επιτρέπουν σε νέους ανθρώπους να δημιουργήσουν οικοκυριό και οικογένεια, αλλά και η οξυμένη στεγαστική κρίση η οποία μετατρέπει ακόμη και την εξασφάλιση κατοικίας σε δυσβάστακτο οικονομικό βάρος. Για μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας η απόφαση για παιδί δεν αναβάλλεται από επιλογή αλλά από αδυναμία. Με βάση τις σημερινές εκτιμήσεις, ο πληθυσμός της χώρας αναμένεται να υποχωρήσει στα 7,3 εκατομμύρια έως το 2100, εξέλιξη που θα ασκήσει τεράστια πίεση στο ασφαλιστικό σύστημα, στην αγορά εργασίας και συνολικά στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Το τρίπτυχο «γεννάμε λιγότερο, ζούμε περισσότερο και μετακινούμαστε περισσότερο» σε συνδυασμό με την οικονομική ανασφάλεια και την αδυναμία πρόσβαση στη στέγη συνθέτει μία δημογραφική και κοινωνική βόμβα στα θεμέλια της χώρας. Τα στοιχεία προέρχονται από μία πρόσφατη έρευνα του Βίρονα Κοντζαμάνη, καθηγητής δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Βίρονας Κοντζαμάνης, είπαμε, είναι καθηγητής δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο άρθρο που έχει κάνει πόστο ο συνάδελφος, ο Μιχάλης Βαρνιάς. Και πάμε τώρα, είχαμε μία συνάντηση εργασίας, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, με τον υποψήφιο βουλευτή, τον πολιτευτή τέλος πάντων της Νέας Δημοκρατίας για τον νομό της Σάμου, τον κύριο Μάν Λογοθέτη. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Στρατιωτικών Σάμου ο πρόεδρος ο κύριος Σταύρος Σύπκας, ο αντιπρόεδρος Ευστρατείου Εμμανουήλ, ο Γενικός Γραμματέας Μπαλαγιάννης Ανάργυρος, ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Νικολάου Σταμάτιος. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Ένωση παρουσίασε αναλυτικά την αποστολή και το έργο το έργο της, εστιάζοντας σε κέρια θεσμικά, οικονομικά και υπηρεσιακά ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και τη σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών που υπηρετούν στην ακριτική Σάμμο. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, τέθηκαν ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό, μεταξύ των οποίων οι προβληματισμοί αναφορικά με τις διατάξεις του νόμου 5265 του 2025, χάρη της μετάβασης των ενόπλων δυνάμεων στη νέα εποχή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της αναδρομικής εφαρμογής των διατάξεων, η οποία δημιουργεί εύλογες ανησυχίες ως προς τη δικαιοσύνη και την ίση μεταχείριση του προσωπικού. Τα ασφαλιστικά δικαιώματα, με την κατάθεση αιτήματος για επιμήκυνση της αναγνώρισης της μάχημης πενταετίας σε επταετία για το σύνολο του εν ενεργεία προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, οι οικονομικές διεκδικήσεις, όπως η καταβολή αποζημίωσης νυχτερινής εργασίας χωρίς εξαιρέσεις, η άμεση έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για τον καθορισμό της αποζημίωσης των υπηρεσιακών μετακινήσεων φυλαπορίας, η μέρημνα προσωπικού και η συνυπηρέτηση με αίτηση και την αποσαφήνιση του πλαισίου για τους μη μονιμοποιημένους ΕΠΟΠ και την προτεραιότητα στη συνυπηρέτηση με συζύγους δημοσίους υπαλλήλους, οι συνθήκες εργασίες και η υπερασφάλεια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αναβάθμισης των όρων εκτέλεσης των αποστολών δασοπεριπόλων και τη διάθεση κατάλληλων υπηρεσιακών οχημάτων, ο εξορθολογισμός της μοριοδότησης καθώς και η διαφοροποίηση των μορίων εντός της ίδιας νησιωτικής περιοχής δημιουργεί προβλήματα ίσης μεταχείρισης, προτείνοντας ενιαία μοριοδότηση για όλη τη Σάμμο. Ο κύριος λογοθέτης, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, άκουσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις θέσεις της Ένωσης, δεσμεύτηκε να εξετάσει τα ζητήματα που τέθηκαν, αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο που επιτελούν οι στρατιωτικοί στην ευαίσθητη περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου. Η συνάντηση επιβεβαίωσε τη σημασία του θεσμικού διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των εκπροσώπων της πολιτείας, με κοινό στόχο τη στήριξη του προσωπικού και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των μονάδων. Αυτά αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου και, όπως είπαμε, η Ένωση Στρατιωτικών Υπαλλήλων έχει και προγραμματίσει το Σάββατο 9 Μαΐου μία εθελοντική δράση αιμοδοσίας προκειμένου μέχρι το μεσημέρι από το πρωί στο κέντρο αιμοδοσίας του νοσοκομείου ΣΑΜ, προκειμένου να υπάρξει ενίσχυση εκεί των αποθεμάτων αίματος. Δυστυχώς, από το φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ ενημερωθήκαμε ότι το μικρό σκυλάκι που το είχαν όσοι το φροντίζαν ονομάσει Μπέμπα είναι νεκρή, πάλεψε όσο λίγοι θα άντεχαν, με σπασμένο κρανίο, διαλυμένη γνάθο, χαμένο μάτι, σπασμένη λεκάνη, πόσο μίσος βρε παιδιά πια, εξάρθρωση και αφόρητους πόνους. Πάλεψε 15 μέρες, έγιναν τα πάντα από τους γιατρούς της στη Σάμμο και στη συνέχεια με μεταφορά σε πολυκλινική στη Χαλκίδα έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, δεν ήταν αρκετό. Υπέκυψε στα τραύματά της. Αυτό που τη συνέβη δεν είναι ένα ακόμα περιστατικό, είναι σκόπιμη βάναυση δολοφονία. Ζητάμε τη βοήθειά σας. Όποιος είδε ή γνωρίζει κάτι, μιλήστε τώρα. Η δικογραφία είναι σε εξέλιξη. Θέλουμε ένα νησί ασφαλές. Θέλουμε δικαιοσύνη για την Μπέμπα που δεν γύρισε σπίτι. Ας φροντίσουμε τουλάχιστον να μην μείνει ατιμόρυτο αυτό που της έκαναν. Λοιπόν, είχε ήδη βρεθεί και μια εξαιρετική υιοθεσία για το μικρό σκυλάκι. Θα την αναλάμβανε η Σταματίνα. Το πόνο που περιμέναμε ήταν να σταθεί ξανά στα πόδια της. Αυτά και όσοι θέλουν να στηρίξουν το έργο του σωματείου και τα έξοδα που έγιναν για την προσπάθεια διαβίωσής της μπορούν να συμβάλλουν οικονομικά. Σταματίνα Σταματάκου, Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, Τασούλα Επτακύλη, Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, Κτηνιατρίο Θεόδωρος Βουδούρης, Κτηνιατρίο Μικρών Ζώων Αντώνιος Καραμινάς, Νεφέλη Σωτηρία Σύνου. Δυστυχώς, γιατί υπάρχουν και αυτοί ανάμεσά μας. Και δεν είναι και λίγοι δηλαδή, πραγματικά. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Είπαμε αύριο θα με αντικαταστήσει επάξια ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Εμείς θα είμαστε στο Καρλόβαση. Σήμερα έχουμε επανάληψη την αθλητική εκπομπή με τους Νίκο Οικονόμου, Δημήτρη Ζαβουδάκη. Και 2 η ώρα το μεσημέρι και 10 το βράδυ το δελτίο ειδήσεων από την συχνότητα εδώ του 2000 FM. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και ένα ακόμη πιο όμορφο τριήμερο, μιας και εμείς θα είμαστε μαζί ξανά λίγα λεπτά μετά τις 10 τη Δευτέρα. Πρώτο Θεός θα λέμε πάντα. Γεια σας.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
22: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
23: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
24: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
25: Πάμε.
24: Θα πάμε στα γνωστά?
25: Θα πάμε στο δικό μας.
24: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
25: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
24: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
25: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
24: Εκεί θα πάμε.
25: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
24: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
25: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
24: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
26: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
23: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
27: Παρακαλώ.
28: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
29: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
28: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
30: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
31: 2000 FM.
32: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
33: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
32: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα καθαρό μυαλό.
33: Άριστον Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων, 1+1 δώρο, μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία.
0: Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
2: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
1: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
2: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
1: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
2: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
2: Πανουράκης.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
3: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
4: Χαμογελώ μέσα τους!
14: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
15: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
31: 2000 FM.
16: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: μπετονιέρα ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Εκεί στο σημείο κινητοποιήθηκαν ανάμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της ελληνικής αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εντάξει, είναι ένα περιστατικό το οποίο μας έχει συγκλονίσει όλους από χθες. Γνωστός σε όλους μας ο συγκεκριμένος έτσι άνθρωπος που έχασε τη ζωή του. Συλληπιτήρια εδώ από τον 2000 στους οικείους του. Έχουν βγει συλληπιτήρια μηνύματα και το εργατικό κέντρο ΣΑΜΟ έχει εκδώσει σχετικό δελτίο τύπου. Αναφέρεται στο συγκεκριμένο έτσι δυστύχημα και η ΔΕΠ ΣΑΜΟ, συλληπιτήριο μήνυμα από ό,τι διαβάζουμε αυτή την ώρα, εκφράζει την βαθιά της θλίψη για το τραγικό χαμό του συμπολίτη μας και απευθύνει τα ειλικρινή συλληπιτήρια. Δυστυχώς γινόμαστε μάρτυρες πάλι δυστυχημάτων, τραγικών μάλλον έτσι περιπτώσεων σε χώρους εργασίας. Δυστυχώς. Λοιπόν, 22-730-80-880-89-678 τα τηλέφωνα του 2000FM εδώ, 2000fm.samos@gmail.com ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Και πολλές φορές όταν ξεκινάμε την εκπομπή μας λέμε ότι δεν αναφερόμαστε μόνο στα αρνητικά αλλά και σε όμορφα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στα νησιά μας και τα οποία πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Δυστυχώς όμως σήμερα η εκπομπή μας δεν θα αναφερθεί σε όμορφα περιστατικά. Ξεκινήσαμε έτσι με τον θάνατο του συμπολίτη μας. Θα συνεχίσουμε με ένα άλλο έτσι άσχημο περιστατικό και το λέμε αυτό διότι από την προηγούμενη εβδομάδα συζητάμε για την κακοποίηση της σκυλίτσας που προστατεύτηκε τελικά από το φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ. Δυστυχώς, σήμερα θα ανοίξουμε πάλι αυτό το θέμα και λέμε δυστυχώς διότι τελικά αυτό το οποίο θα συζητήσουμε αφορά τον πολιτισμό μας, αφορά την ανθρωπιά μας και το τι κοινωνία τελικά θέλουμε να είμαστε. Και το λέμε αυτό διότι η Μπέμπα έτσι το είχαν ονομάσει το συγκεκριμένο σκυλάκι, το οποίο βρέθηκε βαριά κακοποιημένο, με σπασμένο κράνιο, διαλυμένη γνάθο, χαμένο μάτι και άλλα πολλά, έτσι. Πάλεψε πραγματικά για 15 μέρες. Οι κτηνίατροι στη ΣΑΜΟ και στη συνέχεια σε πολυκλινική στη Χαλκίδα έδωσαν πραγματικά μάχη για να σώσουν το σκυλάκι. Δυστυχώς όμως το σκυλάκι δεν τα κατάφερε. Και εδώ δεν μιλάμε για ένα ακόμη περιστατικό, μιλάμε για μια πράξη ακραίας βίας που έχει σοκάρει το νησί μας και όχι μόνο το νησί μας, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα. Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στη δικαιοσύνη και όσοι γνωρίζουν κάτι πραγματικά καλούνται να μιλήσουν, γιατί η σιωπή σε τέτοιες περιπτώσεις δεν προστατεύει κανέναν. Κάνει έκκληση και το φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ, όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε πραγματικά να μιλήσει. Μαζί μας σήμερα, έχουμε τη χαρά που την έχουμε μαζί μας σήμερα, αλλά δυστυχώς συζητάμε και όποτε μάλλον συζητάμε με την συγκεκριμένη γυναίκα, συζητάμε για τέτοια άσχημα περιστατικά. Βέβαια είναι χαρά μας σήμερα που θα την έχουμε εδώ στην εκπομπή μας. Θα συζητήσουμε όμως για ένα τραγικό περιστατικό. Μαζί μας λοιπόν τηλεφωνικά είναι μια γυναίκα που εδώ και χρόνια δεν σιωπά όταν πρόκειται για τα ζώα και μιλάμε για την αγαπημένη ηθοποιό, την Τζόι Σεβίδη, την οποία την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Εβίδη, καλό σας μεσημέρι από τη ΣΑΜΟ.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Δυστυχώς μιλάμε πάλι μαζί, έχουμε ξαναμιλήσει. Δυστυχώς μιλάμε πάλι μαζί για τραγικά περιστατικά.
1: Δυστυχώς όλο και στενάχωρα πράγματα μιλάμε, δηλαδή ειδικά στον χώρο των ζώων, μόνο δυσάρεστα πια, τα ευχάριστα σπανίζουν.
0: Πιστεύω ότι έχουμε γίνει πιο...
1: Υπάρχει και ένα περιστατικό.
0: Ναι. Έχουμε γίνει πιο βίαιοι, πιστεύω, ως κοινωνία απέναντι στα ζώα.
1: Πάρα πολύ. Εδώ είμαστε βίαιοι μεταξύ μας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Στα ζώα. Τα ζώα θεωρούνται πλέον αναλώσιμα. Αλλά είναι πια, έχει φτάσει σε πολύ μεγάλα επίπεδα αυτή η βία. Δηλαδή πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει ο κόσμος να μιλήσει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Θα σκοτώσουν. Άνθρωπος που ασκεί αυτή τη βία σε ένα ζωντανό είναι ικανός για τα πάντα.
0: Τζόις, μου επιτρέπεις τον ενικό, εντάξει.
1: Εννοείται, εννοείται, αγάπη μου.
0: Σε γνωρίζουμε χρόνια και από την εργασία σου. Πιστεύεις ότι τέτοιες πράξεις ξεκινούν από την

0: ευκαιρία προς τα ζώα, αλλά τελικά αφορούν συνολικά την κοινωνία. Αυτό μας λες.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Είναι επικίνδυνο να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ανάμεσά μας. Είναι μεγάλο καμπανάκι αυτό. Και πρέπει να σταματήσουν αυτές οι κακοποιήσεις πια. Είμαστε μια χώρα που ανήκει στο μεσαίωνα σε σχέση με τα ζώα. Κάθε μέρα ακούω τραγικές ιστορίες, τραγικές. Δυστυχώς ενημερώνομαι για όλα και είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο. Δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις. Είναι τραγικό. Μία λύση υπάρχει. Να μιλήσει ο κόσμος. Όποιος ξέρει να μιλήσει. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να απομακρυνθούν από την κοινωνία ή να το πληρώσουν χρυσό.
0: Αυτό
1: δεν
0: θέλω να ρωτήσω.
1: Αυτό, συνεχίζεται. Αυτό γίνεται, είναι πια σε αυτή τη χώρα. Είναι μόνιμη εποχός.
0: Τι πρέπει να αλλάξει άμεσα, πιστεύεις, οι νόμοι? Οι νόμοι υπάρχουν, εφαρμόζονται όμως στην πράξη.
1: Μα
0: και αν
1: δεν,
0: τι πρέπει να αλλάξει άμεσα?
1: Είναι μικρές κοινωνίες που δεν μιλάει κανείς. Ο ένας καλύπτει τον άλλον για να μην βρει τον πελάτη. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι άμα μιλήσω θα μου φωλιάσει τα ζώα ή θα μου βάλει φωτιά στο σπίτι. Υπάρχει εκβιασμός, ας πούμε. Υπάρχει... Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Τι θα έλεγε σε κάποιον, Ζωής, που θεωρεί ότι είναι απλώς ένα ζώο? Γιατί το έχουμε ακούσει αυτό πολλές φορές και νομίζω και στην προκειμένη περίπτωση εδώ με αυτή την, σε αυτό το περιστατικό ακούσαμε ότι εντάξει μωρί, είναι ένα ζώο, αφήστε το, θα... Θα τελειώσει έτσι όπως θα τελειώσει, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Τι να πω, αν θεωρείς ένα ζωντανό πλάσμα, είτε είναι ένα σκυλί, είτε είναι ένα γεράνι αναλώσιμο, είσαι άξιος της μοίρας σου. Είναι χαμένο το οξυγόνο που αναπνέεις. Πάει στράφει αυτό το οξυγόνο. Δεν ανήκουν αυτοί οι άνθρωποι στο ανθρώπινο είδος. Δεν είναι, δηλαδή, όλη η κοσμοθεωρία λάθος.
0: Το Φιλοζωικό Σωματείο εδώ στη Σάμο κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, τεράστιο έργο.
1: Ωραία, όλα τα φιλοζωικά.
0: Όλα τα φιλοζωικά, συμφωνούμε.
1: Άγιοι άνθρωποι αυτοί οι εθελοντές.
0: Και γιατί το λέμε αυτό?
1: Χιλιάδες εθελοντές.
0: Διότι για το συγκεκριμένο σκυλάκι είχε βρεθεί, είχε βρει υιοθεσία, η Μπέμπα έτσι όπως την είχαν ονομάσει, είχε βρει υιοθεσία και από μια δεύτερη ευκαιρία, για μια δεύτερη ευκαιρία μάλλον στη ζωή. Αυτό έτσι κάνει την συγκεκριμένη ιστορία ακόμη πιο σκληρή.
1: Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν τα ζωντανά, αλλά υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα κακών ανθρώπων που δεν υπολογίζουν τίποτα. Είναι τραγικό. Αυτά πρέπει να εξαλειφθούν. Νομίζω και στην παιδεία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή,
0: ναι,
1: είμαι σίγουρη βέβαια ότι οι καινούργιες γενιές δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Δεν πιστεύω ότι ένα παιδί, αν δεν μεγαλώσει έτσι, μπορεί να χτυπήσει ένα ζώο στα καλά καθούμενα, να το θεωρεί αναλώσιμο.
0: Υπάρχει ευαισθητοποίηση, αυτό το βλέπουμε γενικότερα και από τα μηνύματα τώρα που λαμβάνουμε όση ώρα μιλάμε, υπάρχει ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα ζώα. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι παρά τη μεγάλη ευαισθητοποίηση που υπάρχει, έχουμε και αυξημένα περιστατικά κακοποίησης.
1: Φυσικά, φυσικά, έχουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Και μεταξύ ανθρώπων και μεταξύ γονιών με παιδιά και μεταξύ ανθρώπων με ζώα είναι κάτι το απίστευτο. Η βία έχει χτυπήσει κόκκινο. Αλλά δυστυχώς, δεν ξέρω αν δεν τα μαθαίναμε παλιότερα, αυτά ήταν πάντα. Στην Ελλάδα ήταν οι βασανισμοί των ζώων. Τα θυμάμαι από παιδάκι αυτά που έχω ζήσει. Που πηγαίναμε στο εξοχικό μας και το σκυλί που ταΐζαμε, ας πούμε, χρόνια, το βρίσκαμε κρεμασμένο.
0: Πω, πάλι στο.
1: Ναι, δεν τα αγαπάνε. Ειδικά τα και τα δέσποτα έχουν πάρα πολύ κακή μοίρα στην Ελλάδα. Για να μην πιάσουμε τον Μπέο και την κοσμοθεωρία του.
0: Ήθελα να μου κάνεις ένα σχόλιο για το συγκεκριμένο έτσι
1: μα
0: θέμα.
1: Μα αυτό είναι να βάλω τις φωνές, δεν είναι αγάπη μου να κάνω σχόλιο. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να τα ακούμε αυτά τα πράγματα? Να τα εξαφανίσουμε, να εξαλείψουμε όλα τα είδη, να ησυχάσουμε. Να ζούμε εμείς με τον πετόν. Δεν ξέρω, λάθος άνθρωποι σε λάθος θέσεις που ψηφίζονται από λάθος ανθρώπους. Είναι μετριχιαστικό, δεν πάει πιο χαμηλά.
0: Ένα μήνυμα, Joyce, και σε ευχαριστούμε που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας στην εκπομπή. Και κλείνοντας ένα μήνυμα...
1: Ελπίζω την άλλη φορά να πούμε κάτι.
0: Σαφώς. Αυτό θέλουμε, πραγματικά το θέλουμε, αλλά δυστυχώς, όπως το είπαμε και στην αρχή, μιλάμε για τέτοια περιστατικά και δεν θέλουμε. Δηλαδή, την επόμενη φορά που θέλουμε να μιλήσουμε για κάτι όμορφο. Ένα μήνυμα, διότι μας ακούνε και εκτός Σαμού, μας ακούνε σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσω διαδικτύου.
1: Εγώ καταρχάς θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στους εθελοντές της Σαμού και στους απανταχού εθελοντές που είναι μόνο ήρωες, που η τσέπη τους ξέρει τι ζει και κάθε πότε αδειάζει, με αποκτηνιάτρους και τροφές και φάρμακα. Το κράτος είναι ακόμα απόν. Και υπάρχουν αυτοί οι άγιοι άνθρωποι που ό,τι μπορούν κάνουν. Μόνο ενσυναίσθηση, τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Να μπούμε στη θέση του ζωντανού, έτσι για λίγο. Να δούμε τι ωραία που ζει. Ο μέσος όρος ζωής των αδεσπότων στην Ελλάδα είναι 2 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: 2 χρόνια.
0: Καταλαβαίνουμε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή μας συνομιλία.
1: Ευχαριστώ.
0: Και ευχόμαστε καλή δύναμη και στο έργο.
1: Μακάρι να ακούμε λιγότερα και επίσης μακάρι να μιλάμε και να μαθαίνουμε ποιος το κάνει το εγκλήμα.
0: Έτσι ακριβώς. Σωστά. Πολύ σωστά.
1: Αυτό.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια.
0: Να θυμίσουμε ότι αν κάποιος γνωρίζει οτιδήποτε για την υπόθεση, για τη συγκεκριμένη υπόθεση, πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στις αρμόδιες αρχές. Η προστασία των ζώων δεν είναι υπόθεση των λίγων. Είναι υπόθεση όλων μας. Είναι υπόθεση πολιτισμού. Ο τρόπος που φερόμαστε έτσι στα πιο αδύναμα πλάσματα λέει πολλά για το ποιοι είμαστε στην πραγματικότητα. Και είναι κάτι το οποίο μας το ανέφερε εδώ μιλώντας η γνωστή ηθοποιός, η κυρία Τζόι Σεβίδη. Μιλάμε μαζί της συχνά, δυστυχώς όμως μιλάμε για τέτοια θέματα, μιλάμε για τέτοια ζητήματα και πραγματικά αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει παιδεία. Όσο και αν υπάρχει ευαισθητοποίηση στα θέματα των ζώων και όσο αγάπη μπορούμε να δείχνουμε, άλλο τόσο βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί τα περιστατικά κακοποίησης. Μιλήστε, αυτό αναφέρει και ο Φιλοζωικός Σύλλογος, το Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου, να μιλήσουμε. Όποιος γνωρίζει κάτι και για το συγκεκριμένο θέμα και γενικότερα για οτιδήποτε συμβαίνει με περιστατικά κακοποίησης, πραγματικά πρέπει να μιλάμε. Αυτά λοιπόν μας είπε και η κυρία Τζόι Σεβίδη, την ευχαριστούμε που ήταν σήμερα εδώ στην εκπομπή μας με αφορμή αυτό το τραγικό έτσι, περιστατικό και όπως είπαμε η σημερινή ημέρα δυστυχώς έχει να κάνει έτσι με άσχημα περιστατικά. 22-730-80-880-89-678 τα τηλέφωνα του 2000FM, 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Καλώς ήρθατε για όσους έφτασαν τώρα εδώ και μας ακούν στην ραδιοφωνική μας παρέα. Ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, Δημήτρης Ταμβακλής εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο και την ρύθμιση του ήχου. Μαζί σας μέχρι τη μία με τα θέματα εδώ της επικαιρότητάς μας. Θα αναφερθούμε σε λίγο και στον κλάδο του επισιτισμού και γενικότερα στα προβλήματα που υπάρχουν, διότι ακούμε πολλές φορές ότι υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με την έβρεση εργαζομένων. Πολλές επιχειρήσεις μας λένε ότι δεν μπορούν να βρουν εργαζόμενους. Από την άλλη, βλέπουμε ότι υπάρχουν και αυξημένα ποσοστά ανεργίας. Κάτι δεν πάει καλά όμως. Δεν γίνεται από τη μία να υπάρχουν αυξημένα ποσοστά ανεργίας, αλλά από την άλλη να μην μπορούν να βρουν οι επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Να δούμε τι φταίει. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού.
10: Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
13: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
12: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
13: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
14: Χαμογελώ μέσα τους.
15: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
16: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
18: Πανουράκης
1: 2000 FM.
11: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
19: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Συντονισμένοι εδώ στους 99,8 στον 2000. Μια δύσκολη μέρα εδώ για το νησί μας, με πολλά άσχημα περιστατικά. Με τον τραγικό χαμό του συμπολίτη μας. Συζητήσαμε και ένα άλλο έτσι άσχημο περιστατικό πριν από λίγο, πριν από τα διεθμιστικά μας μηνύματα, για τον τραυματισμό, για τον θανάσιμο τελικά τραυματισμό και ενός ζώου. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε δύσκολη ημέρα σήμερα. Θα συζητήσουμε τώρα και θα πάμε σε ένα θέμα που αφορά χιλιάδες επαγγελματίες της εστίασης και του τουρισμού, αλλά και συνολικά την εικόνα των νησιών μας εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Η ακρίβεια, το αυξημένο λειτουργικό κόστος, όπως λέμε, η έλλειψη προσωπικού, οι τιμές στην ενέργεια, οι πιέσεις που δέχονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνεχίζουν να προβληματίζουν τον κλάδο της εστίασης και των επισητιστικών επαγγελμάτων. Την ίδια στιγμή, οι επαγγελματίες εδώ στα νησιά μας καλούνται να ανταποκριθούν σε μια απαιτητική τουριστική σεζόν, κρατώντας έτσι κάποιες ισορροπίες, θα λέγαμε, ανάμεσα στην ποιότητα, ανάμεσα στις τιμές, αλλά το κυριότερο έτσι στην επιβίωση των επιχειρήσεών τους. Για όλα αυτά, λοιπόν, θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον πρόεδρο των επισητιστικών επαγγελματών, τον κύριο Χοντζογλού, ο κύριος Γιώργος Χοντζογλού, ο οποίος εκπροσωπεί έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους, αλλά και πιεσμένους έτσι επαγγελματικούς κλάδους της χώρας. Μεταφέρει συχνά τα προβλήματα, μεταφέρει συχνά τις ανάγκες των ανθρώπων της εστίασης και του τουρισμού. Τον έχουμε, λοιπόν, σήμερα μαζί μας. Κύριε Χοντζογλού, καλή σας ημέρα. Καλό μεσημέρι από τη Σάμο.
10: Καλό μεσημέρι και στις τάσεις ακροατές σας. Πρόεδρος των εργαζομένων.
19: Πρόεδρος των εργαζομένων. Ωραία, ζητώ συγγνώμη λοιπόν, πρόεδρος των εργαζομένων.
10: Παρακαλώ.
19: Με τι κλίμα ξεκινάμε φέτος, κύριε Χοντζογλου, στην εστίαση γενικότερα, με τι κλίμα ξεκινάει η τουριστική σεζόν?
10: Τόσο στην εστίαση όσο και στον τουρισμό, καταγράφουμε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά χιλιάδες και νέες θέσεις εργασίας. Δείχνει να έχουμε παγιωθεί περίπου στις 80.000, 50.000 στα ξενοδοχεία και περίπου 33.000 στην εστίαση, με αυξητικές τάσεις, καθώς αντιλαμβάνεστε ότι η εντατικοποίηση χτυπά κόκκινο, ένας δουλεύει για να καλυφθούν 5 θέσεις και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα παρετήσεις μέσα στη σεζόν από τους συναδέλφους, οι οποίοι δεν αντέχουν αυτά τα εξαντλητικά ωράρια και τα ημέρα και τα 14 ώρα. Αν υπολογίσουμε και το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει κανένα απολύτως βήμα όσον αφορά την επιδότηση από το Υπουργικό Ταμείο Ανεργίας τους λεγόμενους μετρούς μήνες, έχει παραμείνει με μνημονιακή διάταξη του 2013 τους 3,5 μήνες, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα κριτικό μείγμα το οποίο οδηγεί στην έξοδο των επαγγελματιών από τον κλάδο. Γι' αυτό έχουμε πολύ τεράστια προβλήματα της τελέχωσης των επιχειρήσεων.
19: Κύριε Χοντζογλου, τις τελευταίες ημέρες γινόμαστε δέκτες εδώ μηνυμάτων και από επιχειρηματίες αλλά και από εργαζόμενους. Οι επιχειρηματίες από την πλευρά τους αναφέρουν ότι είναι δύσκολο να βρουν φέτος και πέρυσι ήταν αυτό, αλλά φέτος λέει είναι πιο δύσκολο από ότι τις προηγούμενες χρονιές εργαζόμενους για τις επιχειρήσεις τους. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι τα ποσοστά ανεργίας είναι αυξημένα. Οπότε εκεί καταλαβαίνουμε ότι κάτι συμβαίνει. Τι γίνεται?
10: Είναι αυτό που σας είπα πριν. Μπορεί να έχουμε ακόμα υψηλό ποσοστό ανεργίας και αυτό είναι ψήμωρο, ξέρετε. Δεν συμβαδίζει με το να έχεις κενά σε έναν κλάδο και ταυτόχρονα και υψηλή ανεργία. Αυτό αποδεικνύει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι επαγγελματίες του κλάδου δεν έχουν φύγει μόνο από τον κλάδο, έχουν φύγει και από την χώρα.
19: Ναι.
10: Αν πάτε στα ξενοδοχεία της Ισπανίας, της Μάλτας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Αυστρίας, θα δείτε πολλούς Έλληνες συνάδελφους να δουλεύουν εκεί. Άρα έχουμε μια μετανάστευση, ένα κύμα μετανάστευσης επαγγελματικό. Και το δεύτερο είναι ότι όσοι έχουν απομείνει στην Ελλάδα δεν προτιμούν τον κλάδο του τουρισμού της εστίασης, γιατί όπως σας είπα οι συνθήκες εργασίας είναι πάρα πολύ άσχημες ακόμα και πριν.
19: Μάλιστα. Άρα λοιπόν το εστιάζουμε κυρίως στις συνθήκες εργασίας. Δηλαδή εκεί πιστεύετε ότι υπάρχει το πρόβλημα?
10: Είναι οι συνθήκες εργασίας. Είναι οι συνθήκες διαβίωσης. Εγώ έχω ονομάσει αυτό το φαινόμενο του Airbnb, το έχω ονομάσει καρκίνωμα.
19: Ναι.
10: Ο υπερτουρισμός δείχνει τις επιπτώσεις, δείχνει τα σημάδια του. Δεν είναι μόνο οι εποχικά εργαζόμενοι οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν αξιοπρεπές συνθήκες διαβίωσης. Δείτε τι συμβαίνει με έναν νεοδιοριζόμενο γιατρό, με έναν δάσκαλο, με έναν αστυνόμο. Σε ένα νησί. Του ζητάνε να δαπανίσει το 80% του μισθού του για να νοικιάσει ένα δωμάτιο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το δούμε όλο από την αρχή και είναι και άδικο για τους επιχειρηματίες του κλάδου. Και θα σας πω τι εννοώ. Ένας που έχει έστω μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα ή μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα δεν πληρώνει την ίδια εφορία με έναν ιδιοκτήτη ενός Airbnb.
19: Ναι, σωστά.
10: Δεν είναι ένα θέμα πρωταγωνισμός αυτό?
19: Ναι, βέβαια.
10: Και φυσικά υπάρχει και το φαινόμενο ξενοδοχεία να μην βρίσκουν καμαριέρες γιατί έχουν απορροφηθεί όλοι από τα Airbnb. Άρα λοιπόν πρέπει να πει ένα πλαίσιο, δείτε τη Βαρκελόνη που είναι η πόλη που γέννησε το Airbnb, σιγά σιγά το περιορίζει και υπάρχει πρόβλεψη από 1/1/27 να καταργηθεί σε κάποιες συνοικίες. Άρα πρέπει να μπει και εδώ ένα πλαίσιο, γιατί όπως είπα και πριν ο υπερτουρισμός, το υπερσυγκεντρισμός σε ορισμένες περιοχές δημιουργεί προβλήματα.
19: Κύριε Χοντζογλου, υπάρχουν ακόμα φαινόμενα αδήλωτης εργασίας? Έχετε τέτοια περιστατικά εσείς, ας πούμε, έχετε τέτοιες καταγγελίες, εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι?
10: Τελείως μαύρη και ανασφάλιση εργασία, ότι δεν υπάρχει, γιατί είναι το πρόστιμο μεγάλο και καταλαβαίνετε ότι ένας επιχειρηματίας δεν το ρισκάρει. Υπάρχει όμως, ειδικά στην εστίαση, η ψευδώς υποδηλωμένη εργασία. Δηλαδή, να μας έχουν δηλωμένους 4 ώρα, είναι η απασχόληση, και στην ουσία να δουλεύουμε 8, 9 και 10 ώρες καθημερινά. Αυτό κάπως έχει περιοριστεί με την εφαρμογή της ψηφιακής κατάστασης εργασίας.
19: Μάλιστα. Και αυτό το οποίο μπαίνει συχνά και στο τραπέζι των συζητήσεων, όπως λέμε, είναι οι συνθήκες διαμονής για εποχικούς εργαζόμενους. Το αναφέρατε έτσι προηγουμένως, αλλά να το πάμε λίγο πιο στοχευμένα, διότι είναι ένα βασικό ζήτημα αυτό. Ναι, μεν οι συνθήκες γενικότερα εργασίας, ας πούμε, που μπορεί να δημιουργούν αυτά τα προβλήματα, από την άλλη όμως το βάζουν και σε πιο συγκεκριμένα πλαίσια οι εργαζόμενοι για τις συνθήκες διαμονής σε εποχικές επιχειρήσεις.
10: Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια. Πάντα υπήρχε, τώρα ένας λόγος παραπάνω. Γιατί για να μπούμε και λίγο στα παπούτσια του επιχειρηματία.
19: Ναι.
10: Δεν είναι όλες οι μονάδες σύγχρονες οι οποίες έχουν μέσα πρόβλεψη για το που θα κοιμάται το προσωπικό. Όταν ένας επιχειρηματίας δεν βρει να νοικιάσει κατάλημα για το προσωπικό του, παρόλο που γίνεται παρακράτηση μέσω της σύμβασης για την σύντηση της στέγασης, αντιλαμβάνεστε ότι από αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Παρατηρούμε το γεγονός, σε πολύ μικρά δωμάτια να στηβάζουμε 3, 4 και 5 εργαζόμενοι. Και μάλιστα πέρσι είχαμε το φαινόμενο καταγγελίες ότι συμβάζονται και άτομα διαφορετικού φύλου. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επομένως θα πρέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού που προβλέπει για τις νέες επιχειρήσεις που σπίζονται από εδώ και πέρα να υπάρχει πρόβλεψη για δωμάτια προσωπικού. Θα πρέπει όμως να δούμε τι θα γίνει και με τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, με τα υφιστάμενα ξενοδοχεία περασμένων δεκαετιών που δεν έχουν τέτοια πρόβλεψη. Εκεί θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους εργοδότες για να διαμορφώσουν κατάλληλες συνθήκες να μένει το προσωπικό ή όπου υπάρχουν κτίρια του δημοσίου τα οποία είναι ανεκμετάλλευτα να αξιοποιηθούν για αυτόν τον λόγο. Και δεν αναφέρομαι επαναλαμβάνω μόνο στους εργαζόμενους του τουρισμού και του επισκεπτισμού αλλά και στους δημόσιους υπαλλήλους που πρωτοδιορίζονται σε νησιά ή σε τουριστικούς προορισμούς.
19: Αυτή τη στιγμή, κύριε Χότζογλου, έλαβα ένα μήνυμα από έναν φίλο ακροατή, ο οποίος μας λέει χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει να γίνονται πιο εντατικοί έλεγχοι χωρίς να υπάρχουν καταγγελίες. Και είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, το συζητάμε γενικότερα, ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει μια καταγγελία για να γίνεται ένας έλεγχος.
10: Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας με τον ακροατή. Αλλά δείτε τι έγινε το καλοκαίρι του 2021. Με υπουργεία σε Χατζηράκη. Μετατράπηκε η επιθεώρηση εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή. Εμείς λέμε σε αόρατη αρχή. Είναι υποστελεχωμένη.
19: Ναι, το συζητήσαμε προηγουμένως.
10: Σε μεγάλα τουριστικά νησιά ή περιοχές δεν υπάρχει καν επιθεώρηση. Θα πρέπει να μεταβεί κάποιος σε άλλο νησί ή στην υπηρετική χώρα για να κάνει την καταγγελία του. Οι ελεγκτές είναι πάρα πάρα πολύ λίγοι και συμφωνώ ότι πρέπει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να ενισχυθούν και να γίνονται πιο εντατικοί έλεγχοι.
19: Και το βάζουμε βέβαια να τονίσουμε λίγο όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια, διότι συμβαίνουν πολύ συχνά εργατικά ατυχήματα στην εστίαση. Είχαμε και χθες ένα εργατικό ατύχημα, όχι βέβαια στην εστίαση εδώ στη Σαμό, δυστύχημα, εργατικό δυστύχημα. Υπάρχουν και τα εξαντλητικά ωράρια, όπως είπαμε, και σε υψηλές θερμοκρασίες και η ψυχική πίεση. Είναι όλα αυτά τα οποία τα συζητάμε. Από εκεί και έπειτα όμως. Τι προβλέπονται για αυτά, τι προβλέπετε για όλα αυτά.
10: Κοιτάξτε, οι κανόνες υγείας και ασφάλειας είναι θεσμοθετημένοι στη χώρα μας. Είναι αυτό που πρακτικά που λέμε ότι στην Ελλάδα πρέπει να βγει ένας νόμος που να λέει ότι πρέπει να εφαρμόζεται η νόμη.
19: Ναι, σωστά.
10: Κοιτάξτε, πέρσι είχαμε δύο θανατηφόρα, ένα στη Ρόδο, ένα στη Σαντορίν. Μετά από έρευνα του Υπουργείου Εργασίας στη ΓΕΣΕ, βλέπουμε ότι τα εργατικά ατυχήματα ή δυστυχήματα πραγματοποιούνται μετά την παρέλευση του 8ωρου. Εκεί που η κούραση επέρχεται, τα ανακλαστικά πέφτουν, οι αντοχές πέφτουν. Είναι αυτό που λέμε, ότι η εντατικοποίηση της δουλειάς παίρνει πάντα κακά αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν σε πρώτη φάση να καταλάβουν και οι επιχειρηματίες του κλάδου και οι εργαζόμενοι ότι το ωράριο στη χώρα μας είναι περιθήμερο 8ωρο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, τα φωνάζουμε δεκαετίες. Λέμε για εξαντλητικά ωράρια και η κυβέρνηση αντί να χτυπήσει αυτή την παρανομία πήγε και την νομοθέτηση με τη 13 ώρα απασχόληση στον ίδιο εργοδότη. Εάν δεν λυθούν αυτά λοιπόν, εάν δεν κάνουμε ένα βήμα αρχικό σε αυτά, δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα, δεν θα μπορούμε να προχωρήσουμε σε τίποτε άλλο. Τι να το κάνω εγώ αν υπάρχουν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και έχω τον συνάδελφό μου 12, 13, 14 ώρες σε ένα μπιτσόμπαρο κάτω από 40 βαθμούς να σερβίρει.
19: Και όταν δεν τηρούνται αυτοί οι νόμοι, θέλετε να πείτε έτσι.
10: Ακριβώς.
19: Όταν δεν τηρούνται. Ακριβώς. Και εκεί λέμε ότι πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι και ανεξαρτήτως, γιατί καταλαβαίνω ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι και λίγο δύσκολο να κάνει κάποιος την εργαζόμενο στη λεγόμενη καταγγελία εντός εισαγωγικών, έτσι.
10: Η καταγγελία πάντα στην επιθεώρηση εργασίας είναι ένα δίκοπο μαχαίρι για τον εργαζόμενο.
19: Και κυρίως σε μικρές περιοχές.
10: Σε μικρές περιοχές, ναι, που υπάρχει αυτή το χαρακτηριστικό της εντοπιότητας. Εμείς παροτρύνουμε τους συναδέλφους όταν πέφτουν θύματα εργοδοτικής παραβατικότητας να το καταγγέλουν, να μην πέφτουν στην παγίδα αυτού της ανώνυμης καταγγελίας με τετραψήφιο αριθμό, γιατί ποτέ μα ποτέ δεν πρόκειται να βρουν άκρη, να πηγαίνουν ή στα σωματεία τους ή στην ομοσπονδία τους για να τους βοηθάνε να κάνουν την καταγγελία.
19: Μάλιστα. Κύριε Χότζογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Πιστεύω μας δώσατε αρκετές απαντήσεις και να βοηθήσαμε λίγο έτσι και τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους.
10: Να είστε καλά.
19: Να είστε καλά, εύχομαι καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, ο οποίος εκπροσωπεί έναν από τους πιο δυναμικούς αλλά και πιεσμένους, όπως είπαμε, επαγγελματικούς κλάδους της χώρας, τον κλάδο του επισιτισμού. Η εστίαση, όπως είπαμε, αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς αλλά και συνάμα απαιτητικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Πολλοί εργαζόμενοι, χιλιάδες εργαζόμενοι, έτσι, σε εστιατόρια, σε καφετέριες, ξενοδοχεία, χώρους διασκέδασης, κρατούν καθημερινά ζωντανό ένα τομέα που συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό, που συνδέεται με την αγορά εργασίας, που συνδέεται με την κοινωνική ζωή της χώρας μας. Πίσω όμως από αυτή την εικόνα, πίσω από αυτή την εικόνα ανάπτυξης και από αυτή την εικόνα της αυξημένης έτσι, τουριστικής κίνησης, πολλοί εργαζόμενοι καταγγέλουν δύσκολες συνθήκες εργασίας, χαμηλούς μισθούς, εξαντλητικά ωράρια και έλλειψη προστασίας των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού στο συγκεκριμένο κλάδο έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο οι συνθήκες εργασίας μπορούν να προσελκύσουν και να κρατήσουν νέους ανθρώπους στην εστίαση. Μιλήσαμε με τον κύριο Χότζογλου, διότι αυτό το οποίο συζητούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες και έχουμε γίνει δέκτες παραπώνων, είναι ότι δεν βρίσκουν προσωπικό οι επιχειρήσεις από τη μία και από την άλλη, παρά το μεγάλο έτσι αυξημένο ποσοστό ανεργίας και όχι μόνο στα νησιά μας και γενικότερα, βλέπουμε ότι δεν πηγαίνουν να εργαστούν οι νέοι, εν πάση περιπτώσει όσοι θέλουν να βρουν δουλειά. Η απάντηση λοιπόν που μας έδωσε ο κύριος Χοντζογλού, ένας έμπειρος άνθρωπος στον συγκεκριμένο κλάδο, είναι οι συνθήκες εργασίας. Οι συνθήκες λοιπόν εργασίας δεν είναι τόσο καλές και γι' αυτό το λόγο οι επιχειρήσεις, όχι στην πλειονότητά τους, έτσι, ορισμένες επιχειρήσεις δεν μπορούν να βρουν, λέει, κάποιους εργαζόμενους. Και φυσικά είναι και οι χώροι διαμονής που δίνονται σε αυτούς τους ανθρώπους για να παραμείνουν και στην εργασία και να παραμείνουν και γενικότερα στο μέρος όπου εργάζονται. Θα πρέπει να τα δουν αυτά λίγο οι επιχειρήσεις και συνάμα θα πρέπει και οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους να μιλούν, να το πούμε έτσι, ναι. Απ' την άλλη όμως βλέπουμε ότι, και πολύ σωστά το αναφέρουν εδώ κάποιοι στα μηνύματά τους, ότι δεν θα πρέπει να γινόμαστε, λέει, εμείς εντός εισαγωγικών τα καρφιά για να γίνονται οι έλεγχοι. Θα πρέπει να γίνονται πιο εντατικοί έλεγχοι. Όταν όμως υπάρχουν υποστελεχωμένες υπηρεσίες, πώς να γίνονται έλεγχοι? Είναι μία ή άλλη, όπως λέμε. Δηλαδή γυρίζουμε και φτάνουμε πάλι στο ίδιο σημείο. Κάνουμε κύκλους, όχι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα, γενικότερα, αλλά μιας και μιλάμε για το συγκεκριμένο ζήτημα, το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε μία κινηματογραφική σύλληψη, από ό,τι μαθαίνουμε αυτή την ώρα. Μία κινηματογραφική σύλληψη νεαρών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Καρλόβαση και συγκεκριμένα στην Οδό Γοργύρας. Οι νεαροί με χειροπέδες οδηγήθηκαν στην Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμμου και περισσότερες πληροφορίες θα έχουμε σε λίγο, από ό,τι μας αναφέρει εδώ και η συνάδελφος η Βιολέτα Τρυπόδη. Μάλιστα λοιπόν, να δούμε τι ακριβώς έγινε εκεί στο Καρλόβαση και η κινηματογραφική σύλληψη λοιπόν νεαρών πραγματοποιήθηκε σήμερα εκεί στο Καρλόβαση στην Οδό Γοργύρας. Περισσότερα θα έχουμε και στο Δελτίο Ειδήσεων στις 2 η ώρα το μεσημέρι για το συγκεκριμένο θέμα και φυσικά με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Εμείς σιγά σιγά σας αποχαιρετούμε. Αυτά έχει η επικαιρότητα σήμερα. Δυστυχώς μια δύσκολη μέρα για το νησί μας, με τραγικά περιστατικά, με δύσκολα περιστατικά. Ευχόμαστε και πάλι συλληπιτήρια και κουράγιο στην οικογένεια του συντοπίτη μας που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο. Θα είμαστε μαζί 10 η ώρα στην θέση της Βιολέτας Τρυπόδη. Θα τα πούμε αύριο μαζί λοιπόν. Να ευχαριστήσω όλους όσοι ήταν μαζί μας σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Να ευχαριστήσω και τους καλεσμένους μας και εσάς που μας στείλετε τα μηνύματά σας εδώ με τις ερωτήσεις σας. Κρατάμε τις ερωτήσεις σας καθημερινά. και σίγουρα θα τις αναφέρουμε στους υπεύθυνους να παίρνουμε και τις κατάλληλες απαντήσεις βέβαια και να υπάρχει και λύση στα προβλήματα. Και όπως λέμε, η καθημερινότητά μας δεν είναι μόνο προβλήματα, είναι και όμορφες στιγμές. Από τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Δημήτρη Ταμβακλή στο μικρόφωνο, συγγνώμη, και τον Δημήτρη Ταμβακλή στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο, από όλους εμάς εδώ στον 2000, πολλές ευχές και ένα καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
7: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
8: Energizers! Νιώθω άνετα!
9: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
8: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
9: Χαμογελώ μέσα τους!
10: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
11: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
12: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directmedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directmedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Μπουτίκ Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
10: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
9: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
10: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
15: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
15: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
16: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
15: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
16: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
15: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22 730 62 562 και 62 563.
16: Πανουράκης.
17: Τι βλέπω?
18: Εργασίες και υπουργής.
19: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
18: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
19: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
18: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
20: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
21: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
22: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
22: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
23: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του. Μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1+1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
25: 2000 FM.
26: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο, Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Συγκλονισμένη κοινωνία της Σάμμου έπειτα από το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή του Ηραίου στη Σάμμου κατά τη διάρκεια εργασιών σε παραλιακό κρυμπίδωμα όταν μπετονιέρα ανετράπη κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της ελληνικής αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι διασώστες επιχείρησαν να απεγκλωβίσουν τον άτυπο άνδρα, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να το σώσουν. Για το περιστατικό μίλησε στον 2000 FM ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σάμμου Γιώργος Μιαούλης, ο οποίος αναφέρθηκε στις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, επισημένοντας ότι τα ακριβή αίτια της ανατροπής της μπετονιέρας διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Το Εργατικό Κέντρο Σάμμου καταγγέλει το νέο εργοδοτικό έγκλημα που έγινε την Τετάρτη 6 Μαΐου στην περιοχή του Ηραίου στη Σάμμου, όταν μπετονιέρα καταπλάκωσε εργάτη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Το Εργατικό Κέντρο εκφράζει

0: πολιτισμού, εκφράζει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό και Τουρισμό Γιώργος Χοτζόγλου, μιλώντας σήμερα στον 2000, υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα όχι μόνο παραμένει άλυτο από το 2021, αλλά διωγγώνεται χρόνο με το χρόνο. Όπως επισημαίνει, και νέες θέσεις εργασίας στο κλάδο άρχισαν να εμφανίζονται έντονα από το καλοκαίρι του 2021, χωρίς, όπως να αναφέρει, να υπάρξει ουσιαστική κυβερνητική παρέμβαση για την αντιμετώπιση τους. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο ζήτημα των μετακλήσεων εργαζομένων από τρίτες χώρες, τονίζοντας ότι δεν αποτελούν λύση στο πρόβλημα, ενώ αντίθετα, όπως σημειώνει, ενδέχεται να αλλοιώσουν την ποιότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και να θέσουν σε κίνδυνο τη φήμη της χώρας. Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΤ, μιλώντας τον 2000, έκανε λόγο για εκτεταμένα φαινόμενα εργοδοτικής παραβατικότητας, υποστηρίζοντας ότι πολλοί εργαζόμενοι πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης, γεγονός που, όπως λέει, δημιουργεί συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού τόσο μεταξύ επιχειρήσεων όσο και μεταξύ εργαζομένων. Σημαντικό μέρος της παρέμβασης αφορά και το ξυστεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, ειδικά σε νησιωτικές και τουριστικές περιοχές. Η εξάπλωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb, σύμφωνα με την ΠΟΕΤ, έχει οδηγήσει σε τεράστιες δυσκολίες στην εξέβρεση αξιοπρεπούς κατοικίας για το προσωπικό. Δεν κατάφερε τελικά το σκυλάκι που επί 15 ημέρες έδινε σκληρή μάχη για τη ζωή του μετά την άγρια κακοποίησή του που είχε συγκλονίσει τη Σάμο και τον Πανελλήνιο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των κτηνίατρων στη Σάμο και στη συνέχεια σε πολυκλινική στη Χαλκίδα που μεταφέρθηκε προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη φροντίδα, τελικά το μικρό σκυλάκι υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του. Φιλόζωοι και εθελοντές κάνουν λόγο όχι για ένα ακόμη περιστατικό κακοποίησης, αλλά για μια σκόπιμη και βάναυση δολοφονία ζώου, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες και να εντοπιστούν οι υπαίτιοι. Για το θέμα μίλησε σήμερα στον 2000 η γνωστή ηθοποιός Τζόι Σεβίδη, η οποία έχει έντονη φιλοζωική δράση, όπου τόνισε πως η κοινωνία δεν πρέπει να σιωπά απέναντι σε τέτοια περιστατικά βίας απέναντι στα ζώα, κάνοντας λόγο για σοβαρό έλλειμμα παιδείας αλλά και ευαισθητοποίησης. Παράλληλα, το Φιλοζωικό Σωματείο που ανέλαβε την διάσωση του μικρού σκυλιού ενημερώνει πως όσοι επιθυμούν να στηρίξουν οικονομικά το έργο και τα έξοδα νοσηλείας και περίθαλψης που πραγματοποιήθηκαν, μπορούν να συμβάλλουν μέσω σχετικής οικονομικής ενίσχυσης. Έκκληση προς τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στην αιμοδοσία, απίφθινε η προϊσταμένη του τμήματος αιμοδοσίας Σάμου Βασιλική Ευστρατείου, μιλώντας σήμερα στον 2000. Η κυρία Ευστρατείου τόνισε ότι οι ανάγκες αίμα παραμένουν αυξημένες για όλες τις ομάδες αίματος, ενώ οι διαθέσιμες ποσότητες δεν επαρκούν για την κάλυψη των περιστατικών και των καθημερινών αναγκών του νοσοκομείου. Όπως ανέφερε, η προσφορά αίματος είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή την περίοδο, καλώντας όσους μπορούν να προσφέρουν αίμα να ανταποκριθούν άμεσα, καθώς κάθε μονάδα αίματος μπορεί να σώζει ζωές. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας, επισημένοντας ότι η συνεχή συμμετοχή των πολιτών αποτελεί βασικό παράγοντα για την διασφάλιση επάρκειας αίματος στο νησί μας. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης.
1: 2000 FM.
2: Πού υπέγραψαν την επιστολή?
3: Ναι. Αναρωτήθηκε ποιος είναι ο ρόλος των βουλευτών, δηλώνοντας ότι είναι κατά των μετακλητών υπαλλήλων, αλλά και κατά της μείωσης του αριθμού των βουλευτών. Ο Πρωθυπουργός το απάντησε, λέγοντας ότι θα μιλήσω για τα άρθρα 29, 60 και 81 και να απαντήσουμε σε τι είδους δημοκρατία θέλουμε, τι κοινοβουλευτισμό θέλουμε και ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή. Ενώ πρόσθεσε ο κ. Τσεμπίλης ότι τάσσεται κατά της μείωσης του αριθμού τους. Ο Τάσος Δημοσκάκης από τον Εύρο πρότεινε να αυξηθεί σε 6% το μεγαλύτερο ποσοστό εισόδου στη Βουλή, ενώ για την κρατική ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων πρότεινε να καταργηθεί, ενώ και πρόσθεσε πως τα κόμματα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τις συνδρομές των μελών και τις δωρεές τους με πλήρη διαφάνεια.
2: Ο οποίος Τάσος Δημοσκάκης είπε ότι να γίνονται μάλιστα και ψυχοτεχνικά τεστ σε όσους θέλουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές.
3: Ήταν μια παρέμβαση έτσι που ξεχώρισε.
2: Που έκανε και αυτή την αίσθησή της. Πάντως, μέχρι στιγμής, από όσα μας μεταφέρεις, Γιάννη, υπάρχει μεγάλη ισοστρέφεια, μεγάλη γκρίνια. Δεν είναι απλά αιχμές, δεν είναι απλά πειρά. Εδώ, από ό,τι μεταφέρεις από το ρεπορτάζ, έχουμε ήδη πάρα πολλές αντιδράσεις μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Και βεβαίως, αυτή τη στιγμή, δημοσιογράφοι, δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, σωστά?
3: Όχι, είναι κλειστή συνεδρία και ό,τι μαθαίνουμε είναι από πληροφορίες.
2: Που ήδη αυτές οι αντιδράσεις είναι τόσο έντονες, φανταστείτε λοιπόν να υπήρχαν και μέσα δημοσιογράφοι. Κάνω και εγώ το σχόλιο μου πάνω σε αυτό. Έχουμε κάτι άλλο.
3: Βεβαίως. Μια παρέμβαση πρωτού κλείσουμε αφορά τον Νότι Μηταράκη, τον πρώην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Ο οποίος εμφανίζει.

0: και κατά το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, αναφέροντας πως η βάση της κυβέρνησης πρέπει να είναι οι βουλευτές. Για το επιτελικό κράτος, είπε, θα συμφωνήσω με τον Μάκη Βορύδη και η ενίσχυση των θεσμών συνέβαλε στην αντιμετώπιση κρίσεων και στην εκλογική νίκη του 23. Η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να γίνει πιο ισχυρή οργανωτικά για να στηρίξουμε τον Πρωθυπουργό και να παίξουν όλοι έναν ρόλο. Η εκτελεστική γραμματεία θα πρέπει να συνεδριάζει κάθε μήνα και η Πολιτική Επιτροπή και η Κοινοβουλευτική Ομάδα κάθε τρίμηνο. Ενώ πρόσθεσε πως θα πρέπει να υπάρξει μια σαφή ερμηνεία για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή.
1: Και ο κύριος Μαρκόπουλος μίλησε για τοξικότητα στο πολιτικό σκηνικό και μάλιστα και αυτός μίλησε και ζήτησε παρεμβάσεις από κυβερνητικά στελέχη στη δημόσια συζήτηση. Δηλαδή στο ίδιο μήκος κύματος με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Θάνο Πλεύρη, ενώ επίσης παρέμβαση έκανε και ο κύριος Οικονόμου. Και αυτός έστρεψε τα περά του κατά του κυρίου Σκέρτσου. Άρα
0: εάν με επιτρέπεις μόνο για τον κύριο Μαρκόπουλο, ανέφερε χαρακτηριστικά για τον κύριο Σκέρτσο ότι έχει διαφωνήσει μαζί του σε κάποια θέματα.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ότι ο Υπουργός Επικρατείας βγαίνει μπροστά και εκφράζει θέσεις, μιλάει και υποστηρίζει όπως μπορεί την παράταξη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήδη έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις. Τις ακούσατε αναλυτικά. Ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ήδη προκαλεί κάποιες αντιδράσεις αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Έχουμε το πρώτο αιχμηρό σχόλιο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, ήταν αναμενόμενο ότι θα υπάρξει έντονη αντίδραση από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη. Δεν έχουν σχολιάσει ακόμα το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι, και τις επισημάνσεις ή τις αντιδράσεις ή τα επικριτικά σχόλια βουλευτών, αλλά και την ηχηρή παρέμβαση του κ. Γεωργιάδη. Στέκονται προς ώρας, Έρη, στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης και τις προτάσεις που βάζει ο κ. Μητσοτάκης στο δημόσιο διάλογο. Είχαμε ένα σχόλιο από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Καλά. Έκανε λόγο για προσωποποίηση τακτικισμού, κάπως έτσι χαρακτήρισε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, τακτικισμό και τυχοδιοκτισμό. Μάλιστα αυτό που λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη και το επισήμανε και ο κύριος Τσουκαλάς, ότι αυτά που προκρίνει ότι θα αναθεωρήσει τα έχει ήδη παραβιάσει. Και παίρνουν το χαρακτηριστικό παράδειγμα, Έλλη, με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, που η Νέα Δημοκρατία πατάει πάνω τις δυνατότητες του συντάγματος και έτσι βγάζει λάδι τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραπατζή. Θα περιμένουμε και περισσότερα σχόλια από την Χαριλάου Τρικούπη. Όταν ολοκληρωθεί η συνεδρία, υπάρχει μια πλήρη εικόνα για τα όσα έχουν υποθεί μεταξύ των βουλευτών της κοινότητας Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας νωρίτερα στο Open.
3: Πρώτα απ' όλα με την ομιλία του σήμερα είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού,
4: γιατί?
3: Πρωθυπουργός. Γιατί? Αυτά που προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει. Άρθρο 86, το οποίο αν θυμάστε, επί Καραμαλή και Τριαντόπουλου μας λέγανε πρέπει να αναθεωρηθεί, δεν είμαστε εμείς οι ανακριτές, fast track στο φυσικό δικαστή, στο δικαστικό συμβούλιο, και τώρα, ενώ η κυρία Ραμπατζή 5 Απριλίου έλεγε, ζητώ από τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες απέναντί μου είναι εντελώς άδικες.
4: Ο κ. Λιβανός έλεγε όχι.
3: Τι λέει σήμερα η κυβέρνηση, ο κ. Μαρινάκης? Το Σύνταγμα λέει και το άρθρο 86, κρύβονται από αυτό που θα αναθεωρήσει, λέει ότι πρέπει να ασκήσουμε ανακριτικά καθήκοντα. Όταν λέει λοιπόν ότι εγώ φέρω αναθεώρηση και ζητάω συνενέσεις, ο άνθρωπος ο οποίος έχει παραβιάσει ο ίδιος κάθε γράμμα του συντάγματος.
1: Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού. Έχουμε μια εξέλιξη στην υπόθεση των υποκλοπών. Ο κύριος Σπυρτζής, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ζητά ανάσυρση της δικογραφίας για τις υποκλοπές και εξαίρεση του κυρίου Τζαβέλα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
5: Έτσι ακριβώς. Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ προσήλθε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και κατέθεσε δύο σημαντικά αιτήματα για την υπόθεση των υποκλοπών με τον παράνομο λογισμικό Predator. Αφενός ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το αρχείο, προκειμένου να διερευνηθούν η κατασκοπία και άλλες αξιόπινες πράξεις. Και επιπλέον ζήτησε με έτοιμά του στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο την εξαίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Τζαβέλα, από την υπόθεση, λέγοντας ότι υπάρχουν λόγοι έλλειψης αντικειμενικότητας και μεροληψίας εκ μέρους του. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Τζαβέλας, ως εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΕΠ, έχει υπογράψει 11 άρσεις απορρίτου των επικοινωνιών κοινών στόχων του Predator και της ΕΕΠ, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου. Να σας πω τώρα ότι ο πρώην υπουργός προσκόμισε και νέα στοιχεία που κατά την κρίση του καταδεικνύουν την ύπαρξη στο κινητό του τηλέφωνο απόρριτων ηλεκτρονικών μηνυμάτων από την περίοδο που ήταν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, αντικρούοντας την σχετική κρίση του εισαγγελέα του Αριουπάγου, του κ. Τζαβέλα, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι στην πράξη αρχαιοθέτησης έλεγε ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτά τα συγκεκριμένα απόρριτα email βρίσκονταν στο κινητό του πρώην υπουργού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Ακούσατε νωρίτερα τις εσωκομματικές αντιδράσεις, τις εχμές, τα πυρά των βουλευτών, έτσι, κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ψηλά όμως είναι και η απόφαση του κύριου Κώστα Καραμαλή να μην μετέχει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Και βεβαίως χθες είχε μία ακόμη παρέμβαση. Άφησε εχμές για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων. Μίλησε σε μία εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Και δεν παρέλειψε να αφήσει εχμές και να μιλήσει για κακοδιαχείριση και για πελατειακή διαχείριση των επιδοτήσεων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση στη χώρα μας, ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Καθυστέρηση στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων. Κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και μας υπαγορεύουν να ανταποκριθούμε στο πατριωτικό μας χρέος.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Θρήνος αυτή την ώρα στην κηδεία του 20χρονου Νικήτα στην Κρήτη, που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου. Οι συγγενείς εκεί φώναζαν «Ήρθαν τώρα που τον σκότωσαν», αυτό το έλεγαν στους αστυνομικούς. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, είπε ότι είχε ενημερωθεί ο εισαγγελέας για το δράστη και όλες τις επιθέσεις που είχε κάνει στο νεαρό αυτό παιδί που έπεσε νεκρός έτσι με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Πριν συνδεθούμε με την Κρήτη και τον καλό συνάδελφο Παντελή Γαΐτση, που έχει όλο το ρεπορτάζ από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, θέλω να ακούσουμε μαζί μια μαρτυρία του πατέρα του θύματος, του πατέρα του Νικήτα, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Star, και αμέσως μετά να μιλήσουμε με τον Παντελή.
6: Όταν συναντηθήκαμε στο νοσοκομείο, όταν έγινε το ατύχημα, του είπα ότι προτιμούσα να ήταν το παιδί μου σκοτωμένο από το δικό του. Ότι έχω να πάω 5-3 χρόνια σε χαρές. Πενθούσα το παιδί 3 χρόνια. Ότι κοιμόμουν στον καναμπέ με τα παπούτσια για να τον περιμένω να έρθει να μας πάρει τηλέφωνο ότι έρχομαι να τον προστατέψω. Και μου έχει κάνει 3 απόπειρες. 3 απόπειρες έχει κάνει να μου σκοτώσει το παιδί. Έχουμε κάνει 3 καταγγελίες στο αστυνομικό τμήμα της Αμουδάρας. Έχει κάποιον που τον καλύβει, σας το λέω. Αν ήταν να γύρναγε το παιδί του πίσω, ας το σκότωνε το παιδί μου. Ας το σκότωνε. Αν ήταν να γυρίσει.
1: Συγκλονιστικό, Παντελή. Παντελής Γιαΐτσης μαζί μας. Συγκλονιστικά αυτά που είπε ο πατέρας. Αν ήταν να γύρναγε το παιδί του πίσω, ας σκότωνε το παιδί μου, είπε ο τραγικός πατέρας. Καλό μεσημέρι, Παντελή. Βαρύ το κλίμα.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πολύ βαρύ το κλίμα στο χωριό Χώνος Μυλοποτάμου, εκεί όπου έγινε η κηδεία του 20χρονου Νικήστρα του. Και βέβαια, τι να πει και τι να εξηγήσει κανείς στον δεύτερο χαροκαμένο πατέρα για αυτό που έγινε στην Αμουδάρα προχθές το απόγευμα. Πώς να το εξηγήσει κάποιος την καθυστέρηση των αρχών 3 ολόκληρα χρόνια. Και δεν ξέρω εάν αυτά που υπόθηκαν από τον κύριο Χρυσοχοίδη το πρωί στο σταθμό μας μπορούν να θεωρηθούν ως εξήγηση σε αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ θα σταθώ πριν σας δώσω μόνο το ρεπορτάζ και στα λόγια του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, του κυρίου Πρόδρομου, ο οποίος τέλεσε την εκπρόσωπη ακολουθία, ζήτησε δημόσια μία συγγνώμη μεγάλη από εσένα, Νικήτα. Από όλους εμάς για όσα κάναμε και για όσα δεν κάναμε. Θα σε παρακαλέσω, παιδί μου, από εκεί ψηλά, μαζί με τους άλλους αγγέλους, να φωτίσει τα σκοτάδια της δικής μας ζωής. Και όλοι θα προσευχόμαστε για τη δική σου ανάσταση. Θα σε προσέχει η Παναγία μας, εκεί δεν θα κινδυνεύεις από κανέναν, και να προσεύχεσαι για όλους. Σε μια στιγμή που πραγματικά όλη η Εκκλησία, όλη η Εκκλησία, όλος ο ναός της Αγίας Κυριακής, δάκρυσε. Από εκεί και πέρα.
1: Κοίταξε τώρα, Παντελή, σε αυτή την ιστορία, ναι, αυτό που είναι τραγικό είναι ότι το παιδί αυτό είχε δεχθεί τόσες πολλές επιθέσεις. Ένοπλες επιθέσεις, λεκτικές επιθέσεις, σωματικές επιθέσεις.
8: 2000 FM.
1: Υπήρχαν και ασφαλιστικά μέτρα να μην πλησιάζει τον Νικήτα, ο δράστης, στα 100 μέτρα. Και αυτόν και την αδερφή του. Είχαν γίνει τα πάντα από την πλευρά τους.
7: Ακριβώς. Και χθες έκανε μια αποκάλυψη η εφημερίδα Πατρίς του Ηρακλείου,
1: ναι,
7: μέσω μιας ομάδας από τις πολλές που υπάρχουν για τα τροχαία ατυχήματα εδώ στην Κρήτη, η οποία αποκάλυψε ότι η ειδική ομάδα ψυχολόγων είχε αποφανθεί ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει το κακό από τον 54χρονο.
1: Μα τον είχε πυροβολήσει τα Χριστούγεννα, ναι, 24.
7: Ναι, ναι. Ναι, υπήρχε ζήτημα. Όχι, μιλάμε για πριν το 24.
1: Και για πριν.
7: Μιλάμε για πριν το 24.
1: Ναι.
7: Υπήρχε δηλαδή σοβαρό ζήτημα το οποίο δεν εξετάστηκε από τις αρχές όπως έπρεπε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα διατάξει ο κ. Χρυσοχοίδης να γίνει παρακάτω. Να πάμε στα της κηδείας.
1: Ναι.
7: Λευκό το φέρετρο, ντυμένο στα λευκά και ο νικήστρατος σαν γαμπρός οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία. Έφτασε στο χωριό Χώνος του Μιλοποτάμου, συνοδεία πλήθους κόσμου που ακολούθησε την νεκρική πομπή από το Ηράκλειο και πραγματικά, Έρη, οι σκηνές αρχαίας τραγωδίας είναι πολύ λίγες για να περιγράψουν το τι συνέβη στο χωριό. Ένα χωριό το οποίο προσπαθεί να βρει τη γαλήνη του μέσα από την κηδεία του παιδιού, αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να τη βρει, γιατί η αδερφή, μία από τις αδερφές του 20χρονου,
1: ναι,
7: ξέσπασε σε δύο αστυνομικούς που βρέθηκαν στο σημείο. Τι φταίνε, θα μου πείτε, οι άνθρωποι αυτοί που πήγαν για το μεροκάματό τους, για τη βάρδια τους, και ζήτησε να φύγουν από το χωριό που ήσασταν όταν σας χρειαζόμασταν.
1: Ναι.
7: Δήλωσε εξοργισμένη και έσπρωξε μάλιστα έναν από τους αστυνομικούς, ο οποίος πήγε προς τα πίσω, ο άνθρωπος σεβάστηκε την στιγμή,
1: ναι, γιατί πράγματι,
7: και την οργή της νεαρής κοπέλας.
1: Πράγματι, η κοινωνία εκεί, η Παντελή, ξέρεις τι λέει. Λέει αυτό το πράγμα. Ότι τώρα τι, η αστυνομία τι ακριβώς, φυλάει τα φέρετρα. Δηλαδή, όταν έπρεπε, ας πούμε, να υπάρχει έντονη παρουσία και να προστατευτεί το παιδί με κάποιο τρόπο, να προστατευτεί, να βρεθεί μια λύση. Δηλαδή, πραγματικά υπήρχαν τόσες απειλές. Έχουμε το σκηνικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος σε αυτή την περίπτωση.
7: Ακριβώς. Και να σου πω κάτι, Έρη, ότι γυρίζει όλη η κοινωνία εδώ στην Κρήτη πίσω και στο 2023. Γιατί έκλεισε το σπίτι του 54χρονου τότε με το χαμό του μοναχογείου του στο τροχαίο, τώρα κλείνει ένα ακόμα σπίτι.
1: Ακριβώς.
7: Έχουμε δύο σπίτια κλεισμένα και όχι ένα πλέον.
1: Ακριβώς.
7: Από την δολοφονία στην Αμουδάρα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε και η αδερφή του θύματος. Μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Σταρ.
9: Δυστυχώς μας το φάγανε σαν το σκυλί. Γιατί ούτε σε σκυλί δεν το κάνεις, δεν τον πυροβολείς πισόπλατα. Ούτε τον κλωτσάς μέρα που είναι πεσμένος κάτω. Εμείς φτάσαμε, ξέραμε ότι κάτι έγινε, μιλούσαμε με την κοπέλα του. Μέχρι να φτάσουμε μας προσπέρασε το περιπολικό. Ξέραμε ότι τον βρήκε και τον σκότωσε. Το είχε πει εξάλλου, ότι η τρίτη φορά θα είναι και η τελευταία. Ο αδερφός μου είχε το αίσθημα. Είχε πάει για κούρεμα εχθές, είχε πάρει καινούργια παπούτσια. Ήταν έτοιμος να φύγει. Έφυγε.
1: Συγκλονιστικά όσα δήλωσε η αδερφή του αδικοχαμένου Νικήτα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ρωτήθηκε από τους συναδέλφους μου, τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη, για την υπόθεση αυτή και για την αστυνομία, αν είχε ενημερωθεί και πώς το είχε διαχειριστεί.
10: Αυτός επιχειρούσε επί πολύ καιρό, φαίνεται, να πλησιάσει και να κάνει κακό στο παιδί. Και ελήφθησαν κάποια προστατευτικά μέτρα. Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα τον συλλάβει λοιπόν? Αυτός έπρεπε να συλληφθεί κανονικά ο άνθρωπος και να κρατηθεί. Και να κρατηθεί προληπτικά. Άρα λοιπόν, υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, γιατί είναι η δικαιοσύνη η οποία παίρνει τις αποφάσεις. Κοιτάξτε, κοιτάξτε.
11: Ναι.
10: Αν κάποιος άνθρωπος είναι αποφασισμένος να σκοτώσει, να δολοφονήσει με αυτόν τον απέσιο πραγματικά τρόπο, δολοφονώντας ένα παιδί, και κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό. Το θέμα της βεντέτας, όπως τη λέμε, δυστυχώς υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων και ιδιαίτερα στην Κρήτη που αντιλαμβάνονται τη ζωή και τη διαχείριση των προβλημάτων με αυτόν τον τρόπο.
1: Να αλλάξουμε θέμα. Σας έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τα τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν με τα ηλεκτρικά πατίνια, που σε πολλές περιπτώσεις αποβαίνουν και μοιραία. Θυμάστε την περίπτωση του 13χρονου παιδιού στην Ηλία που σκοτώθηκε με ένα ηλεκτρικό πατίνι. Έχουμε πάλι ένα σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Βασίλης ο Βενιζέλος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
11: ένα ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε ένας 12χρονος, παρακαλώ. Συνέβη στον Ασπρόπυργο το πρωί. Ο 12χρονος φέρει βαρύ κρανιοκεφαλική κάκωση και διακομίστηκε μέσα σε πολύ λίγα λεπτά της ώρας στο νοσοκομείο της Ελευσίνας Τριάσιλο,
1: ναι,
11: όπου διασωληνώθηκε επιτόπου στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και πέρασε όλες τις εξετάσεις. Δεν είχε κάτι επίγον χειρουργικά και διακομίστηκε εκ νέου στη μονάδα ειδικής θεραπείας του νοσοκομείου της Αθηναίων της Αθήνας, Αγλαία Κυριακού. Οι ευχές όλων μας είναι να πάει καλά, όμως η κατάσταση έχει ξεφύγει.
1: Έχει ξεφύγει η κατάσταση πραγματικά. 12 χρονών παιδί, αυτή την ώρα να είναι διασωληνωμένο μετά από τη χρήση ενός ηλεκτρικού πατινιού. Για το θέμα αυτό, για τα ηλεκτρικά πατινιά, στο θέμα αυτό αναφέρθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Είναι πάρα πολλές οι παραβάσεις. Θα θυμίζουμε ότι μέσα σε 4 μέρες είχαμε πάνω από 130 παραβάσεις σε ηλεκτρικά πατίνια. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος φυσικά είπε ότι θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και να μπει ένα άλλο πλαίσιο. Να τον ακούσουμε.
10: Πρέπει να δούμε λίγο ποια ακριβώς προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από τη χρήση των πατινιών και αυτά τα προβλήματα να τα βελτιώσουμε, γιατί από την άλλη πλευρά είναι και ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσων. Τι λέω λοιπόν, ότι αυτή τη στιγμή μια ομάδα επεξεργάζεται προτάσεις, σκέψεις μαζί με τους αρμοδίους, τους επιστήμονες, τους συγκοινωνιολόγους και βεβαίως και την εμπειρία την ευρωπαϊκή, να δούμε σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τι τρέχει, τι συμβαίνει, έτσι ώστε όλη αυτή η διαχείριση του θέματος πατίνι να είναι ασφαλής, να είναι φιλική στο περιβάλλον, να είναι φιλική στους ανθρώπους. Και να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Για παράδειγμα, εάν κάποιος υποστεί ένα τραυματισμό από ένα πατίνι, πρέπει να υπάρχουν θέματα ασφάλισης.
12: Κάποιος τρίτος εννοείται, έτσι.
10: Άρα ναι, λοιπόν, ναι, αυτό
13: είναι ασφάλιστο.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Είναι ασφάλιστο.
10: Και ο ίδιος οδηγός, όταν είσαι οδηγός σε ένα αυτοκίνητο ή σε ένα δίκυκλο, έχεις ασφάλεια.
12: Σωστό.
10: Και για τον εαυτό σου. Όλα αυτά λοιπόν χρειάζεται να τα διαχειριστούμε.
1: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν παρέλειψε φυσικά στη συνέντευξή του εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, να αναφερθεί και στο επιχειρησιακό σχέδιο Κόμβος. Αφορά το κυκλοφοριακό πρόβλημα, θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, θα χρησιμοποιηθούν drones για το κυκλοφοριακό, αλλά και θα βρεθούν και κάποια μέτρα για τον Κηφισό. Πάμε να τον ακούσουμε.
10: Η καρδιά αυτού του συστήματος, ναι, βρίσκεται σε ένα κέντρο επιχειρησιακό το οποίο αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται. Θα συσσωρεύεται πληροφορία από 24 πηγές δεδομένων και μέσα από εκεί θα δίνονται οι εναλλακτικές λύσεις που θα προτείνονται σε όλους τους οδηγούς, έτσι ώστε οι επίγειοι αστυνομικοί που θα είναι είτε σταθεροί είτε κινούμενοι για να κινούν με τα δίκυκλα, για να κινούν την κυκλοφορία, θα δίνουν οδηγίες και θα κατευθύνουν την κυκλοφορία εκεί που τα δεδομένα με τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγούν σε συγκεκριμένες αποφάσεις την στιγμή εκείνη ζωντανά για να πάρει η κυκλοφορία μεγαλύτερη ταχύτητα. Θα υπάρχουν και υπτάμενα μέσα πολλά drones τα οποία θα πετούν πάνω από το λεγανοπέδιο και αυτά ανάλογα θα παρατηρούν και ανάλογα με τις πηγές, με τα δεδομένα τα οποία θα επεξεργάζεται το επιχειρησιακό κέντρο, θα κατευθύνουν την κυκλοφορία.
12: Πότε θα είναι σε πλήρη λειτουργικότητα αυτό το σύστημα?
10: Ελπίζω στο τέλος Μαΐου θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη.
1: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε επίσης στη συνέντευξή του εδώ στα Παραπολιτικά ότι οι φυλακές του Κορυδαλλού θα μεταφερθούν στον Ασπρόπυργο μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.
10: Τώρα λοιπόν ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα εδώ και ορισμένους μήνες για να φτιάξουμε 5 φυλακές που ξεκινάνε τώρα αμέσως και άλλες 2 λίγο αργότερα.
13: Οι φυλακές Κορυδαλλού, πότε θα φύγουν?
10: Αντιλαμβάνεστε ότι το project αυτό είναι πολύ μεγάλο, θηριώδες και κυρίως το κομμάτι το αυτό το περιβαλλοντικό, δηλαδή η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Τελικώς όλα αυτά έχουν τελειώσει. Η φυλακή αυτή θα μεταφερθεί πλέον στον Ασπρόπυργο σε έκταση που έχει οριστεί εκεί και έχει προσδιοριστεί. Και ελπίζω ότι μέχρι τέλους του χρόνου, κύριε Σκουρή, να υπάρχει πλέον ο ανάδοχος που θα αναλάβει να κατασκευάσει το έργο τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Άμα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινούνται οι συνταξιοδοτήσεις στη χώρα, με τον ΕΦΚΑ να εκτιμά ότι έως το τέλος του χρόνου οι νέες συντάξεις μπορεί να φτάσουν ακόμα και τις 250.000. Ο Αντώνης Βασιλόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Δεν μας ακούει ο Αντώνης, θα τον έχουμε σε λίγο. Θα τον έχουμε σε λίγο, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν έρθει από το πληροφοριακό σύστημα Atlas, μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους έχει καταγραφεί ένα πολύ ψηλό ποσοστό αιτήσεων συνταξιοδότησης. Πάνω από 60.000 άνθρωποι έκαναν τα χαρτιά τους για να βγουν σε σύνταξη. Αυτό δείχνει ότι είναι ένας αριθμός ρεκόρ για τα τελευταία χρόνια. Ενώ συνολικά το τελευταίο διάστημα πάρα πολλοί κόσμος έχει επιλέξει να φύγει. Να φύγει αφού έχει ξεπεράσει, έχει φτάσει στα όρια και αφού έχει ότι μπορεί να συγκεντρώσει τα απαραίτητα ένσημα, προσπαθεί να βγει στη σύνταξη. Ο Αντώνης Βασιλόπουλος μας ακούει? Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, τον Αντώνη. Στο μεταξύ έχουμε, στο μεταξύ πάμε να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται με την ακρίβεια. Πριν από λίγη ώρα εδώ στα Παραπολιτικά, στο 90,1, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, μίλησε ο Απόστολος Ραυτόπουλος. Ο Απόστολος Ραυτόπουλος μίλησε πάλι για έκρηξη ακρίβειας μετά το Πάσχα, πάνω από 15% σε προϊόντα, ενώ συνεχίζεται και αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τις συσκευασίες, οι οποίες ολοένα και μειώνονται, αλλά οι τιμές παραμένουν υψηλές. Να ακούσουμε τον κύριο Ραυτόπουλο και αμέσως μετά ο Βαγγέλης Μαντραβέλης θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
14: Τα στοιχεία του πληθωρισμού, τα οποία βγήκαν από την Eurostat, έδειξαν ότι έκανε άλμα ο πληθωρισμός από το 3,4% τον προηγούμενο μήνα, που ήταν, όπως σας είχα πει, τα προεόρτια του μηνός Απριλίου του Πάσχα, στο 4,6%, ενώ στο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός αυξήθηκε από το 2,7% στο 3%. Αμέσως μετά το Πάσχα ξεκίνησαν τα νέα τιμολόγια με ανατιμήσεις έως 15% στα τυριά, έτοιμα γεύματα, στις κονσέρβες, στα λαδικά, στα σοκολατοειδή, στο γάλα ευαπορέ, στα σαπούνια, ακόμα και στη μαγιά ψυγείου. Επίσης, το δεύτερο το οποίο υπάρχει, ξεκίνησε και ο δεύτερος κύκλος της μείωσης του περιεχόμενου των προϊόντων.
1: Έλα, Βαγγέλη. Δεν έχει τέλος η ακρίβεια και ανατιμήσεις.
15: Δεν έχει τέλος και... Κοίταξε, ο πληθωρισμός είναι ήδη στο 4,6 τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή το έχει ανακοινώσει επίσημα η Ελστάτ. Οι ανατιμήσεις είναι μεγάλες, δηλαδή είναι της τάξης του 5-10%, φτάνουν και 15%, και νομίζω ότι θα υπάρξει και συνέχεια. Δηλαδή για τους επόμενους 2-3 μήνες θα τρίβουμε τα μάτια μας από τις ανατιμήσεις που έρχονται. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα στοιχεία και οι επιχειρηματίες με τους οποίους μιλάμε. Δηλαδή το μεταφορικό κόστος έχει αυξηθεί, πλέον το κόστος πρώτων υλών αυξάνεται, το κόστος των λοιπασμάτων, τα πάντα αυξάνονται. Δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα περάσει αυτό το πράγμα εδώ. Και αυτό πιστεύω θα το δούμε και στα στοιχεία που θα βγάλει σε λίγες ημέρες το 5-10 του μηνός, 10 ή 11 του μηνός ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του Ελστάτ για τον μήνα Απρίλιο. Και βέβαια τον Μάιο νομίζω ότι θα δούμε ακόμα μεγαλύτερες αύξησεις. Δηλαδή, αν δεν τελειώσει αυτό το πράγμα να ομαλοποιηθεί η ροή εμπορευμάτων ενεργειακών αγαθών από τα στενά του Ορμούς και λοιπά, ας πούμε, η κατάσταση θα επιδεινώνεται συνεχώς. Δυστυχώς, τον κόδωνα τον κρούν συνέχεια και οι πολιτικοί και οι επιχειρηματίες και οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις και οι κυβερνητικοί. Ήδη μπαίνουν πρόστιμα, πρέπει να πούμε ότι έχουν μπει πρόστιμα. Χθες ανακοινώθηκε πρόστιμο 512.000 σε εταιρεία εισαγωγής καφέ, η οποία παραβίασε το πλαφόν περιθωρίου κέρδους. Δεν σταματιέται όμως η ακρίβεια, όπως δεν σταματήθηκε το 2022-2023 έρη, παρά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση και φτάσαμε στο 10% πληθωρισμός, ενώ τώρα κινούμαστε στο 4,6% σύμφωνα με την Eurostat. Πιστεύω ότι τον Μάιο θα ανέβει ακόμα παραπάνω.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Status FM 107,7 και τον διευθυντή του σταθμού, τον Δημήτρη Βενιέρη, διότι έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα φυσικά αφορά την ευνηδιαστική απόφαση της Ryanair να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Οι φορείς εκεί στην Θεσσαλονίκη αναζητούν λύσεις. Ποια όμως είναι τα αίτια, τα πραγματικά αίτια αυτής της απόφασης, αλλά και ποιες είναι οι επιπτώσεις, θα μας δώσει όλη την εικόνα τώρα ο Δημήτρης Βενιέρης. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
16: Καλό μεσημέρι, Ερή. Καλό μεσημέρι σε ακροατρίες και ακροατές. Κοίταξε, είναι ένα θέμα το οποίο προσφέρεται για εύκολους αφορισμούς,
1: ναι,
16: αλλά και για μια δύσκολη συζήτηση. Το θέμα είναι τι θέλει κάποιος να κάνει. Έχει τρεις μέρες τώρα που ασχολούμαστε πολύ σοβαρά με το θέμα της Ryanair και της Fraport. Μιλήσαμε στελέχη υψηλόβαθμα των εταιριών για να μάθουμε τι και πώς, και εδώ αναζητήσαμε και το ιστορικό της Ryanair σε άλλες περιπτώσεις.
1: Ναι.
16: Να πω αρχικώς ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και στην Ελλάδα. Παλαιότερα το είχαμε συναντήσει στα Χανιά. Αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει από πλευράς της Ryanair σε χώρες της Ευρώπης, ακόμη και χώρες πάρα πολύ σημαντικές όπως είναι η Δανία, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Ισπανία και άλλο. Η Ryanair, ως γνωστό, είναι μια εταιρεία χαμηλού κόστους, low cost. Μια εταιρεία η οποία δεν δίνει έμφαση στις υποδομές των αεροδρομίων, την ενδιαφέρει να είναι φτηνά τα τέλη, ώστε να μπορεί από τη δική της πλευρά να δίνει φτηνότερα τα εισιτήρια τα οποία πουλάει. Γι' αυτό άλλωστε λέγεται και low cost.
1: Σωστά.
16: Η Fraport από την άλλη είναι μια πολυεθνική υπό την ομπρέλα της γερμανικής Fraport AG, ενός κολοσσού σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία έχει αναλάβει στην Ελλάδα 14 αεροδρόμια, θα αναλάβει και άλλα, έχοντας ως προτεραιότητα την αναβάθμιση των υποδομών, κάτι που έχει κάνει. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα αεροδρόμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με εκείνο που είχαμε στο παρελθόν τα έτη. Αλλά παράλληλα, όλο αυτό το οποίο έχει κάνει και τα χρήματα που αρχικώς έχει δώσει έχουν ένα κόστος το οποίο θέλει και η ίδια να ελέγχει, να ελέγξει σε κάποιον βαθμό.
1: Ναι.
16: Έχουμε συνεπώς να κάνουμε με δύο ιδιώτες. Και ό,τι γίνεται εδώ, έκανε μια πολύ φιλότιμη συνάντηση χθες ο Δήμαρχος Αγγελούδης με εκπροσώπους φορέων κλπ. Υπάρχει και μια ερώτηση στην Ευρωβουλή, δεν κατάλαβα γιατί έγινε από τον φίλο μου τον Σάκη τον Αναούτογλου, γιατί η Ευρωβουλή δεν μπορεί να κάνει κάτι όταν η διαφορά είναι ανάμεσα
1: σε ιδιώτες. Ναι, είναι ανάμεσα σε ιδιώτες.
16: Κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει ούτε στη μία ούτε στην άλλη πλευρά το παραμικρό. Η τζίρη των δύο εταιριών ξεχωριστά για την Ελλάδα είναι σε επίπεδα που δεν μπορεί κάποιο να διανοηθεί. Και πίστεψέ με, η πληγή για την Ryanair σε σχέση με τον τζίρο που κάνει στην Ευρώπη είναι το 0,5% του ευρωπαϊκού τζίρου που μαζεύει.
1: Μάλιστα.
16: Τι θέλει η Ryanair? Βεβαίως, πολλές φορές η Ryanair έχει πει το εξής σε ανάλογες εταιρείες, είτε λέγεται Fraport είτε λέγεται Ανέα στην Ισπανία.
1: Mm-hmm.
16: Εκβιάζει σε εισαγωγικά, λέγοντας ότι εγώ δεν έχω αυξήσεις στα τέλη, φεύγει και επανέρχεται. Δεν σημαίνει ότι παίρνει οριστικές αποφάσεις. Στη Θεσσαλονίκη τι έχει επιλέξει η Ryanair? Το παράπονο της Fraport είναι ότι δεν ενημερώθηκε ποτέ.
1: Ναι, ότι ήταν ευνηδιαστική απόφαση αυτή.
16: Ναι, ναι. Ναι, αυτό είναι το επιχείρημα της Fraport, δεν μας υπόθηκε τίποτα. Αλλά και να είχε υποθεί, ερημιλώντας με διευθυντικά στελέχη, είπα το εξής: η απόφαση δεν αφορά στην Θεσσαλονίκη. Η απόφαση της Fraport αφορά στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, τα οποία έχει κατατάξει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Όποιος μπει στη σελίδα της Fraport θα δει τις δύο κατηγορίες, όπου υπάρχει διαφορετική τιμολογιακή πολιτική στα τέλη. Να πω επίσης γιατί λέγονται διάφορα τα οποία είναι.
1: Δημήτρη, υπάρχει περίπτωση αυτή η απόφαση να είναι αναστρέψιμη?
16: Κοίταξε να δεις.
1: Αύριο έχει και συνέντευξη τύπου, νομίζω, η Ryanair.
16: Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να κοινώθηκε εδώ σε εργαζόμενους, οι οποίοι αριθμούν περίπου 200 στο σύνολό του στη Θεσσαλονίκη, ότι θα κλείσει η εταιρεία
1: για από το Σεπτέμβριο.
16: Ναι. Γιατί από το Σεπτέμβριο? Γιατί μέχρι τότε υπάρχει ενδιαφέρον τουριστικό στη Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά.
16: Η Ryanair σου λέει μετά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο η κίνηση στη Θεσσαλονίκη είναι περιορισμένη. Θα πάρω τα τρία αεροσκάφη, τριών αεροσκαφών ο λόγος, έτσι.
1: Ναι.
16: Θα τα πάω κάπου αλλού για να έχω περισσότερη κερδοφορία. Δικαίωμά της δυστυχώς δεν μπορεί να την βάλει κανένας απολύτως τίποτε. Στο παράπονο που διατυπώνει τώρα η Ryanair ότι είναι ακριβά τα τέλη της Fraport,
1: ναι,
16: υπάρχει υπερβολή. Γιατί τα τέλη του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης φυσικά είναι μεγαλύτερα από ό,τι στην Αθήνα, γιατί εκεί το αεροδρόμιο έχει άλλο μετοχικό καθεστώς, αλλά δεν είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Τουναντίον, είναι από όσο έχω ενημερωθεί, είναι περίπου στην 4η-5η θέση κατηγοριών αντίστοιχων αεροδρομίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δηλαδή υψηλό το κόστος το οποίο ζητάει η Fraport για τα τέλη της. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι κοντά στα 21 μέχρι 28, αν δεν κάνω λάθος, ευρώ ανά επιβάτη.
1: Πάντως, Δημήτρη, από τα κοινωνικά φόρουμ και τα λοιπά υπάρχουν έτσι πολλές μεγάλες αντιδράσεις από επιβάτες της συγκεκριμένης εταιρείας, οι οποίοι έλεγαν, ας πούμε, ότι θα μπορούσαν, ερχόταν στη Θεσσαλονίκη 2 και 3 φορές το χρόνο, έτσι, διότι ακριβώς ήταν low cost εταιρεία, ενώ τώρα δυστυχώς αυτό τους δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα.
16: Έχουν και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο επισημαίνεις. Εδώ και εμένα ενοχλεί, γιατί η πόλη μου είναι. Θα έχει πλήγμα, ναι, η πόλη, γιατί θα μειωθεί και ο ρυθμός των τουριστών.
1: Σωστή.
16: Η σύντηση, τα Airbnb, η κίνηση εδώ θα περιοριστεί. Απλά λέω ότι Άλλο είναι το επιθυμητό, άλλο είναι το εφικτό.
1: Σωστά.
16: Δεν είναι κάτι στο οποίο κάποιος μπορεί να παρέμβει. Δεν μπορεί να κάνει κανείς το παραμικρό, εκτός αν δύο εταιρείες βρουν κάπου έναν κοινό τόπο. Αλλά η δυσκολία, όπως νωρίτερα ανέφερα, είναι ότι δεν μπορεί να κάνει εξαίρεση η Fraport στην αύξηση που ζήτησε για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης σε σχέση με τα άλλα 13-14 συνολικά, τα άλλα 13 αεροδρόμια τα οποία ελέγχει. Και αυτό είναι μια τεράστια δυσκολία στη συζήτηση που γίνεται, αν γίνεται, που δεν γίνεται ανάμεσα στις δύο εταιρείες. Νομίζω ότι είναι λίγο bypass, δηλαδή μέσω τρίτων επικοινωνούν, αν επικοινωνούν οι εταιρείες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για τα αναλυτικά στοιχεία αυτά που μας παρέθεσες. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το παρακολουθούμε στενά. Ο Δημήτρης Οβενιέρης, ο διευθυντής του Status FM 107,7. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και πάμε τώρα στη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr, διότι έχουμε νεότερα σχετικά με τον κάθετο διάδρομο, αλλά και το στρατηγικό ρόλο που παίζει αυτή τη στιγμή η Βόρεια Μακεδονία. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
17: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Έδωσε η Υπουργός Ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας, η κυρία Σάνια Μποζίνοσκα, η οποία θα έρθει μάλιστα στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα και θα έχει επαφές με την πολιτική ηγεσία, ότι παίρνει αυτό ακριβώς το θέμα. Μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Power Game σχετικά με τον κάθε διάδρομο φυσικού αερίου, τονίζοντας ότι αναδεικνύεται κεντρικό άξονα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απεξάρτηση του ρωσικού αέριου και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Ευρώπη. Και ο τρόπος με τον οποίο η Βόρεια Μακεδονία μπορεί να προωθεί σε αυτό το έργο που είναι πολύ κρίσιμο και για την Ελλάδα είναι η προώθηση των έργων που τη συνδέουν με την Ελλάδα, με τα τερματικά της Ρεβιθούσης και της Αλεξανδρούπολης και με τη Σερβία. Όπως δήλωσε η κυρία Μποζίνοσκα, ο διασυντητήριος αγωγός φυσικού αερίου με την Ελλάδα, ο οποίος βρίσκεται υπό κατασκευή, θα αναμένεται να λειτουργήσει προς το τέλος του 2027. Ανοίγει πρόσβαση στην Βόρεια Μακεδονία, η οποία αυτή τη στιγμή τροφοδοτείται με ρώσικο αέριο αποκλειστικά στις ελληνικές υποδομές και τις διαδρομές LNG, ενώ η διασύνδεση με τη Σερβία, η οποία βρίσκεται και αυτή υπό κατασκευή, μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο άξονα βορρά-νότου και να υποστηρίξει αμφίδρομες ροές φυσικού αερίου. Να πούμε, Έρη, ότι την άλλη εβδομάδα μαζί με την κυρία Μποζίνοσκα θα βρεθεί στην Αθήνα και η Υπουργός Ενέργειας της Σερβίας, η κυρία Χαντάνοβιτς. Θα έχουν και οι δύο επαφές με τον κύριο Παπασταύρου. Αυτό ακριβώς το θέμα θα συζητηθεί. Ουσιαστικά είναι το θέμα της επέκτασης του κάθετου δρόμου φυσικού αερίου προς τα Δυτικά Βαλκάνια, μια περιοχή πλήρως εξαρτημένη από το φυσικό αέριο και κάτι το οποίο αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από εκεί και πέρα, αν έχω ακόμα ένα λεπτό, η κυρία Μποζίνοσκα υπογράμμισε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας με ελληνικές ενεργειακές εταιρείες τόσο στο LNG όσο και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, καθώς και των έργων ΝΑΠΕ, όπου όπως σημειώνει υπάρχει σημαντικό περιθώριο για επενδύσεις και τεχνογνωσία. Τέλος, αναφέρθηκε στη συνέντευξή της εκτενώς και στη σημασία της επαναλειτουργίας του αγωγού πετρελαίου Θεσσαλονίκης Σκοπίων, ένα έργο της Hellenic Energy, το οποίο λειτουργεί από τις αρχές του χρόνου, που έπειτα από 13 χρόνια αδράνειας αποκαθιστά μια κρίσιμη υποδομή μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων στην περιοχή, ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού σε πετρελαϊκά προϊόντα και υποστηρίζει καλύτερες εισαγωγές. Όπως είπε η κυρία Μποζίνοσκα, για την Ελλάδα αυτός ο αγωγός ενδυναμώνει το ρόλο της Θεσσαλονίκης και των ελληνικών υποδομών ως περιφερειακού, ενεργειακού και εφοδιαστικού κόμβου, ενώ για την Ανατολική Ευρώπη συνολικά η στρατηγική σημασία του έργου είναι ευρύτερη, καθώς αναδεικνύει η ΕΡΗ ότι οι φυστάμενες υποδομές μπορούν να ενεργοποιηθούν εκ νέου και να εξυγχρονιστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες ενεργειακής ασφάλειας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σας λέγαμε νωρίτερα για την παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή σχετικά με όλα όσα συμβαίνουν με τις πελατειακές σχέσεις ανάμεσα στον αγροτικό τομέα και όλα όσα έχουν συμβεί με τις επιδοτήσεις. Στο θέμα αυτό, λοιπόν, να σας πούμε ότι έχει ξεκινήσει η δίκη στο Τριμελές Πλημμυροδικείο Αθηνών με τους 58 κατηγορούμενους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Βάσο Παλαιό έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
18: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς άρχισε χθες το Τριμελές Πλημμυροδικείο Αθηνών η εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης, που αφορά μία από τις πιο εκτεταμένες δικογραφίες παράνομων επιδοτήσεων των τελευταίων ετών, με 58 κατηγορούμενους να βρίσκονται στο εδόλιο για τη λήψη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο του 2020 κυρίως. Η υπόθεση άνοιξε μετά από καταγγελία του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, Δημήτρη Μόσχου, ο οποίος κατέθεσε και ως πρώτος μάρτυρας στη δίκη. Να σας πω ότι περιέγραψε πως εντόπισε σοβαρές ανακολουθίες στις δηλώσεις καλλιεργειών και βοσκοτόπων στην περιοχή της Καστοριάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2020 εμφανίζονταν δηλωμένα περίπου 64.000 στρέμματα ιδιωτικών βοσκοτόπων, εκτάσεις που, όπως τόνισε ο μάρτυρας, δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα στη συγκεκριμένη περιοχή. Είχαν δηλωθεί δεκάδες χιλιάδες ελαιόδετρα και αμυγδαλιές, καλλιέργειες που δεν ευδοκιμούν στην Καστοριά στις τοπικές κλιματικές συνθήκες. Να σας πω ότι η συγκεκριμένη δίκη θα συνεχιστεί στις 15 Μαΐου, ενώ δεύτερη μάρτυρα στην υπόθεση είναι η Παρασκευή τη Χεροπούλου, η ελέστρια του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την οποία ξεκίνησε να ξεκλείγεται το γαϊτανάκι αυτή τη σκανδαλώδου υπόθεση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο Θωμάς Μόσχος. Είναι κτηνοτρόφος, αλλά και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς και μάλιστα μάρτυρας της υπόθεσης.
19: Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω μετανιώσει, γιατί το δίκαιο πρέπει να λέγεται. Έχω μετανιώσει κάπως με το πώς λειτουργεί το ελληνικό κράτος. Γιατί εμάς μας καλούν να πάμε στην Αθήνα να καταθέσουμε. Εμείς έχουμε, εκτός από ότι μπορούσαμε να καταθέσουμε διαδικτυακά, να μην πάμε στην Αθήνα. Μας κοστίζει 500 ευρώ κάθε φορά που θα πάμε και η δίκη αυτή έχει πάρει 5 αναβολές.
1: Όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, που έχετε κάνει αυτές τις καταγγελίες, έχετε δεχθεί απειλές?
19: Έχουμε δεχθεί, ναι. Και να σας πω και το καλύτερο με την καταγγελία μας για την ανεξάρτητη δικαιοσύνη που τόσο πολύ υποστηρίζει το ελληνικό κράτος. Όταν κάναμε την καταγγελία, 6 μήνες μετά μας κάλεσαν για κατάθεση. Γιατί πήραμε τηλέφωνο στην Ευρώπη, κάναμε καταγγελία στον Όλαφ και μας είπε θέλουμε ονόματα. Δηλαδή ο Κώστας, ο Τάδε, κλέβει τόσα από εκεί. Τους λέμε δεν έχουμε ονόματα, έχουμε μόνο κάποια αφημί που εμφανίζονται τέλος πάντων και μπορούμε να δούμε, αλλά η κατάσταση είναι αυτή. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Ωραία. Πήγαμε εδώ σε τοπικό εισαγγελέα, 6 μήνες μετά μας κάλεσε, κάναμε την κατάθεση κτλ. Και η υπόθεση από τότε πάγωσε, έμεινε στο αρχείο. Και την ανέσυρη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πέρυσι που ξεκίνησε τον έλεγχο.
1: Για τις αθλητικές ειδήσεις έχει έρθει στο στούντιο ο Αλέξανδρος Όμογλου με μία είδηση επί του πιεστηρίου.
20: Καλό μεσημέρι, Αρή.
1: Καλό μεσημέρι.
20: Ναι. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού που περίμεναν την τελευταία αγωνιστική, το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, θα ήταν το τελευταίο ιστορικά επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στο γήπεδο, καθώς πριν από λίγο η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε ποινή και κλεισμένων των θυρών μιας αγωνιστικής στους πράσινους. Κάτι που σημαίνει ότι υποχρεωτικά θα την εκτίσουν τελευταία αγωνιστική. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Το τελευταίο ιστορικά παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
1: Τι μεσαίμα είχε συμβεί?
20: Τίποτα. Το κατηγορητήριο ήταν ρήψη κροτίδων και φωτοβολίδων κατά τη διάρκεια του τελευταίου ντέρμπι με την ΑΕΚ. Είναι γνωστό ότι ο αθλητικός νόμος για την καταπολέμηση της βίας είναι οποιαδήποτε ρήψη αντικειμένου τιμωρείται αυτομάτως με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Αυτό σημαίνει ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ που είδαμε την τελευταία αγωνιστική ήταν το τελευταίο που έγινε με κόσμο στη Λεωφόρο. Άσχημο αυτό, γιατί θα ήταν πολύ συναισθηματική εκείνη η βραδιά.
1: Σωστά.
20: Να αποχαιρετούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αλλά είναι αυτό που λέμε, μας πρόσεχαν δυστυχώς.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μπασκετικά, διότι χθες είχαμε αυτή την ήττα του Παναθηναϊκού Άκτορ στο Game 3 με τη Βαλένθια. Υπήρξε μάλιστα και μία ένταση ανάμεσα στους δύο προπονητές. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία να πάρει το εισιτήριο μετά από 3 σερινίκες και να πάει στην επόμενη φάση. Θα πρέπει ξανά αύριο να ρηχτεί στη μάχη. Σωστά.
20: Αύριο 9 και 4 πάλι στο Telecom Center Athens. Ήταν ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε στο παρκέ ουσιαστικά στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Ναι.
20: Το έχουμε ξανασυζητήσει. Η Βαλένθια είναι πάρα πολύ άπειρη ομάδα. Με το που δυσκολεύεται πάρα πολύ να προσαρμοστεί στο ρόλο του φαβορή.
1: Ναι.
20: Και τα κάνει μαντάρα όταν έχει το βάρος της νίκης και της πιθανής πρόκρισης. Χθες που εμφανίστηκε απαλλαγμένη από το άγχος, ήταν η ομάδα που είδαμε να τερματίζει στη δεύτερη θέση. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Νομίζω όμως και στον πρώτο ή στο δεύτερο αγώνα με ένα πόντο.
20: Ναι, κοντά. Το δεύτερο παιχνίδι κρίθηκε με buzzer beater του Hayes Davis.
1: Ναι.
20: Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε να κερδίσει ένα παιχνίδι στην έδρα της. Ήρθε εδώ λοιπόν ο Παναθηναϊκός, ενδεχομένως να υποτίμησε και την.
1: Σωστά.
20: Ότι θα το πάρει με τη φανέλα κτλ. Νομίζω ότι αύριο το βράδυ θα τελειώσει η ιστορία και ο Παναθηναϊκός θα προηγηθεί με 3-1. Αν χάσει, μπλέκει πάρα πολύ άσχημα, γιατί την επόμενη εβδομάδα πάει στη Βαλένθια για να κερδίσει τρίτη φορά τους Ισπανούς μέσα στην έδρα τους.
1: Και δυσκολεύει. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τη Μάλαγα.
20: 10 η ώρα το βράδυ. Γενικά, ναι. 10 η ώρα το βράδυ, να ξέρετε, σήμερα πάρτε πίτσες, προμηθευτείτε. Έχει ταυτόχρονα τον δεύτερο ημιτελικό του Basketball Champions League και έχει ταυτόχρονα και τους ημιτελικούς σε Conference και Europa League. Εκεί που φυσικά και εκεί έχουμε ελληνικό ενδιαφέρον. Τον επαναληπτικό της Πόρτο με την Νότιχαμ. Η Νότιχαμ, θυμίζω, έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Και το επαναλαμβάνω, αν καταφέρει η Νότιχαμ του Βαγγέλη Μαρινάκη να προκριθεί σε τελικό, ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα γίνει ο πρώτος ιδιοκτήτης στη ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που θα δει δύο ομάδες του σε τελικούς μέσα σε μία διετία.
1: Μάλιστα, λοιπόν, έχουμε και. Τι άλλο έχουμε, conference, έχουμε
20: ημιτελικά. Όχι, έχουμε κάποιες. Ναι, τα ημιτελικά αυτό. Μετά υπάρχει μια είδηση τώρα που αφορά και το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούμπο.
1: Ναι.
20: Έχει βγει ο ιδιοκτήτης των Bucks. Δύσκολα θα συνεχίσει ο Γιάννης στο Milwaukee.
1: Ναι.
20: Μέχρι την ολοκλήρωση του draft, έβαλε ένα τελεσίγραφο δηλαδή ο ιδιοκτήτης των Bucks για το Γιάννη. Αυτή είναι η
1: γενικά είναι
20: καλή
1: λοιπόν.
20: Επιτυχία στην ΑΕΚ, καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό αύριο.
0: 2000 FM.
21: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
22: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
21: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
22: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
21: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
22: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
21: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
22: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
21: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
22: Δείτε μας ζεστά. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν Γκούντα Τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο Χοιρινή Ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα Κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης Φασολάκια Πλατιά, Στρογγυλά ή Αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο Αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
23: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
25: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
26: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
27: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
26: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
27: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
26: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
27: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
26: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
27: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
26: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
27: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
26: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
27: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
3: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
4: Χαμογελώ μέσα τους!
5: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
6: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 2273-87-151.
7: Αρεμάει με τις προσφορές σου. Σπαλαχοιρινή 4,49. Γαλοπούλες Υφαντής 9,90. Πίτσα Rock and Roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ!
8: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
9: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
8: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
9: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
8: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
9: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
8: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273062562 και 62563.
9: Πανουράκης.
28: Στέφανε.
29: Ναι.
28: Πάω σούπερ μάρκετ.
29: Στο τάδε.
28: Όχι.
29: Στο άλλο τάδε.
28: Μπα, όχι.
29: Ε, πού θα πας?
28: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
9: VKD Market, λοιπόν.
28: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
30: 2000 FM.
31: Καλύτερα για να προστατεύει το δερματάκι μας. Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+. Είναι η καθημερινή μας ανάγκη. Αξίζει πραγματικά να το προμηθευτούμε και να το έχουμε πάντα στην τσάντα μας για να έχουμε σε καλή κατάσταση την επιδερμίδας μας, προστατευμένη από τον ήλιο.
32: Λοιπόν, η πρώτη εμφάνιση που έκανε Τάσα Θεοδωρίδου με το αμόρε της.
31: Χθες τι.
32: Νομίζω ότι περνάμε το μήνα, δείξε μου τον κόμενό σου.
31: Ωραίο. Έτσι. Ωραίο.
32: Είχαμε δει την Σφαίη Σκορδά με τον μέλλοντα σύζυγό τη Παύλα Καντιδενάφτη και τώρα έχουμε τον Καρυπίδη.
31: Καλώς ο Καρυπίδη.
32: Ο Καρυπίδη είναι ένα. Ασχολείται με
31: τρώει ένα τάσα και του παιδιού
32: παιδιά,
31: να μην
32: πίνει. Πολύ ωραίο ο Καρυπίδη. Μου φύγανε τα ματάκια. Ασχολείται με μέλια.
31: Με μέλια.
32: Ναι.
31: Εννοείς ότι την έχει μες στο μέλι?
32: Όχι, βρε παιδί μου, ασχολείται. Είναι επιχειρηματίας και νομίζω ότι ασχολείται με κάτι με μέλι. Όχι. Κάνω λάθος?
31: Δεν ξέρω.
32: Τέλος πάντων.
31: Φτηνό επιχειρηματίας μου φαίνεται να ασχολείται με μέλι.
32: Γιατί το μέλι? Το μέλι είναι, βρε, ο χρυσός της χώρας μας.
31: Ναι, είναι.
32: Λοιπόν, και βγήκε η Τσιμτσιλή και είπε, παιδιά, λέει, τον είδαμε, λέει, τη Θεοδωρίδου με τον Καρυπίδη. Τέτοιο, λέει, ο άντρα, λέει, τέτοιο σύντροφο δεν τον κρύβει. Δεν τον κρύβει.
31: Να τα.
32: Είπε στα Ματίνα Τσιμτσιλή.
31: Ναι.
32: Πάρα
31: έχει
32: πολύ ωραίο.
31: Παντοφλιά από το σοφό το βράδυ. Στα Ματίνα Τσιμτσιλή.
32: Γιατί, μωρέ. Θέλω να μάθω, θέλω να δω τι με την. Νομίζω ότι ασχολείται με μέλια όμω.
31: Λοιπόν, μέχρι να το ψάξει, να πω ότι μπαίνουμε πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλει να κερδίσει κάθε φορά που ασφαλίζει το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνει επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικία, βάλε τον αριθμό τη κάρτα σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή σε ευρουλίνια. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεται εύκολα τα χρήματά σας σε αγορές στο public.gr ή στα καταστήματα Public.

0: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
1: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνω, εκεί.
0: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν. Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω. Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
2: Ανησυχία. Και όταν είσαι παιδί, σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Together we can.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες

0: Αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάν. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ρε, εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fond del Line εκτός διαδρομής?
6: Εγώ καλέ. Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς?
5: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
6: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
5: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.
7: Παραπολιτικά 90,1.
5: Είμαστε τώρα! Είμαστε... Βάλε εδώ, ψάξε
6: τώρα
5: εκεί!
6: Τώρα είμαστε στην ηλικία που περνάμε κταίο! Περνάμε κταίο! Και αρχίζει κολονοσκόπηση, γαστροσκόπηση, υπέρηχο, εξετάσεις αίματος.
5: Εξέταση στο μπιμπίκαμ.
6: Στο?
5: Στο μπιμπίκαμ, αφού σου είπα τι είναι το μπιμπίκαμ στη Σριλάνκα. Το μπιμπίκαμ
6: ναι, μου είπες, ναι.
5: Είναι και κάκι που έχει γεύση καρύδα.
6: Ναι.
5: Αλλά στα Σριλανκέζικα είναι και το γυναικείο τέτοιο.
6: Ναι. Αυτό εκεί.
5: Τώρα δηλαδή ότι στη Σριλάνκα λένε ότι είναι και καρύδα στο μπιμπίκα μας.
6: Είδες.
5: Τι να πω.
6: Λοιπόν, τι άλλο.
5: Μεγαλώνει, μεγαλώνει, γερά παιδιά.
6: Εξετάσεις αίματος, τι άλλο έχει, κάτι άλλο είναι. Α, και επειδή εγώ πήγε καπνίστρια, κοπάνε και μία.
5: Θυροειδή, όχι θυροειδή.
6: Θυροειδή είναι μέσα αίματος.
5: Συγγνώμη, τέτοιο για τα κόκαλα.
6: Τι, οστική, τέτοιο, οστική μάζα.
5: Το θέλετε από το κανί ή το θέλετε από
6: ναι,
5: το...
6: Ναι, δηλαδή, αρχίσανε τα όργανα. Είναι όπως λέγανε παλιά οι γιαγιάδες που έλεγαν και οι μαμάδες μας, που έλεγαν τι νέα, τίποτα, μιλάγανε κάτι σε ένα παγκάκι και μιλάγανε για το γιατρό, τι φάρμακα παίρνει, τι φάρμακο ανακάλυψε η άλλη για το τάδε, τι φάρμακο ανακάλυψε η άλλη για τα κοκαλά της. Μιλάγανε όλη μέρα για φάρμακα.
5: Ναι.
6: Δεν μου φτάσει εκεί. Αλλά υπάρχει, πώς λέγαμε, πώς μπορεί να πούμε για την επικαιρότητα, να πούμε για καλλιτικά, να πούμε τα νέα μας. Στο τέλος όμως υπάρχει και μια ρουμπρίκα, το τρίλεπτο της άρρωστης. Οπότε ανταλλάσσουμε, ξέρεις τι ανταλλάσσουμε συνήθως, γιατροσόφια. Λέει μια, ας πούμε.
5: Είναι πώς να γλιτώσεις το γιατρό, αυτό να μην πληρώνεις.
6: Όχι, όχι, όχι. Όχι, πώς να γλιτώσεις το γιατρό, πώς μπορείς να είσαι καλύτερα και μόνος χωρίς να πάρεις φάρμακα, άμα δεν χρειάζεται. Mm. Λοιπόν, και ναι, διάβασα εκεί. Παιδιά, μην διαβάζετε πολύ εκεί στα άσχετα και βλέπετε και TikTok, γιατί έχω ακούσει τα χέρια μύρια.
5: Ναι.
6: Έτσι. Ρωτάτε το γιατρό καλύτερα.
5: Στην Ασία έχουν πολλά. Κάτι φασολάκια που είναι, λέει, για το ζάχαρο, κάτι σκατουλάκια
6: το
5: που είναι.
6: Το κόκκινο ρύζι είναι, λέει, για τη χοληστερίνη.
5: Να σου πω κάτι, άμα χτυπήσει χοληστερίνη, δεν ξέρω τι.
6: Όχι, τη χοληστερίνη, αλλά πειράζει το ύπαρ. Τι να το κάνω, να έχει τη χοληστερίνη μου. Κατάλαβα. Και μετά τρέχω με το σηκώτη. Μετά είναι άλλο, λέει, που μια φίλη μου, εγώ το κάνω, λέει, παίρνω, λέει, και το κάνω. Τι έχω να χάσω, λέει, παίρνω και το χάπι μου, λέει, κάνω, λέει, και αυτό. Πίνει το πρωί, αφήνει από το βράδυ, λέει, μένει σε νερό, βρώμη, και μετά πίνει το ζουμί το πρωί.
5: Και γίνεται βρωμιάρα.
6: Άσε με αυτό, κορίτσι μου, της λέω. Αλλά είναι όλοι, όλοι είμαστε μέσα στα κόλπα.
5: Λοιπόν, ομπρέλα των γυμνιστών. πρώην αντιδήμαρχο ομπρελάς των γυμνιστών, πρώην αντιδήμαρχος της Ρόδου.
6: Έχει ακόμη αυτό που ήταν ομπρελάς και έβγαινε έριξε να μην καεί ο ποπός τους.
5: Ο ποπός τους και το τι.

0: Εγώ το βρίσκω αυτό ανθρώπινο, αλτρουιστικό. Να σου πω, και μπράβο στον πρώην δήμαρχο.
1: Βάζουν κρέμα και στο τέτοιο.
0: Τι?
1: Στο
0: πού να ανάλογα.
1: Πώς, συγγνώμη,
0: αν εξέχει, ναι. Αν δεν εξέχει, όχι.
1: Τι, άμα έχει τον άντρα να μην εξέχει. Οραστικά στα έντομα.
0: Δεν είναι ρε παιδί μου και πρόσωπο, δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Α, χθες λοιπόν παιδιά ήμουνα στο ιδιωτικό κλαμπ του... στον Ιν, στο ιδιωτικό κλαμπ του, στο πριβέ κλαμπ που έχει το Χίλτον μετά την έκθεση Μαρίνας Βερνίκου, πήγαμε για φαγητό εκεί. Και περνάει Στέφανος Κασελάκης. Πω την άρκησος είναι αυτός. Να κοιτάει τα γόρια, να χαιρετάει από εδώ, να μιλάει από εκεί. Ήμουνα με ένα κούκλο φίλο μου. Γεια σου ρε τάδε, να τον... ήθελα να του πω ας τον κάτω, μα συνοδεύει. Έλα.
0: Δεν ήταν με το αγόρι του.
1: Το αγόρι του. Είναι ωραίος και το αγόρι του. Είναι
0: ναι,
1: ωραίο
0: τη
1: αγόρι.
0: Τη χωρίστρα δεν μπορώ, τη χωρίστρα.
1: Ναι.
0: Γιατί τέσσερα το σχολείς και είναι μαθητής πρώτης δημοτικού.
1: Θέλω να σου πω ότι είναι ένα όμορφο ζευγάρι. Ο Κασελάκης είναι τσίτα τα γκάζια του κατώτερου εσωτερικού του κόσμου. Δηλαδή το βλέπεις ότι είναι πλούσια τα LA. Αλλά μυαλό έχει πιο πολύ το αγόρι το άλλο.
0: Πώς το κατάλαβες τώρα αυτό?
1: Ανταλλάξαμε κάτι. Ναι, έχει επιχειρηματικό μυαλό και είναι ορθολογιστής. Ενώ ο άλλος είναι λίγο από το πολύ τον ναρκισισμό, τα έχει μπλέξει τα μπούτια του, να σου το πω έτσι. Αλλά είναι ωραίος επικοινωνιακός, κοιτάει γύρω-γύρω,
0: χαιρετάει. Είναι ωραίος.
1: Ναι.
0: Είναι όμορφος.
1: Είναι πολύ ωραίος.
0: Είναι αεράτος. Και μου δίνει την αίσθηση, χωρίς να τον έχω να έχει περάσει ποτέ από δίπλα μου, μου δίνει την αίσθηση ότι μοσχοβολάει. Άσχετο, αλλά αυτή την αίσθηση μου δίνει.
1: Είναι πεντακάθαρος.
0: Του καθαρού
1: καλετρίζει από καθαριότητα.
0: Εντάξει, παιδιά, έχει κάτι καλό τουλάχιστον. Εντάξει, πολιτικά δεν. Αλλά είναι μια ωραία παρουσία που τον βλέπεις. Τα γίνει αυτό, να πέρασε από εδώ. Το κορμάκι του το ωραίο, το γυμνασμένο. Τις μυρωδιές του. Καλά, μια χαρά. Και το γυμναστήριο θα το φτιάξει τελικά ο άλλος. Τι δεν γίνεται νομίζω, με το γυμναστήριο?
1: Δεν νομίζω. Δεν ξέρω με τι ασχολείται ο Τάιλορ. Από ό,τι ξέρω, συμβουλεύει και τον Κασελάκη.
0: Μπορεί να έχει και δουλειά. Να έχει και οικογένεια. Να έχει από την οικογένειά του χρήματα ο Τάιλερ.
1: Τι να του βγαίνει?
0: Να έχει και από την οικογένειά του χρήματα ο Τάιλερ.
1: Έχει.
0: Να έχει δηλαδή την άνεση, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένα backup για να δει τι θα κάνει στο μέλλον.
1: Νομίζω
0: να
1: ότι
0: χρειάζεται, δηλαδή.
1: Έχει περιουσία.
0: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, και πάλι ακολουμπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η θερμοκαλλυντική σειρά Bacuol Anti-Age της Skin Pharmacist με ορό και κρέμα προσώπου προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων από τον πρώτο μήνα. Κυρίες μου, Bacuol. Λίγο σύνθετο το όνομα, έτσι, uh-huh. Πρέπει να το θυμόμαστε. Λοιπόν, και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με φοβερές κρέμες άλλες με ρητινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Θα γίνουμε και γιατροί στο τέλος. Δράπιο ήπια είναι ιδανική ακόμη και για ευαίσθητες επιδερμίδες. Αν δεν θέλετε να κάνετε κάτι επεμβατικό, υπάρχει κρέμα Bacuol Oil, ναι, από τη Skin Pharmacist, αξίζει πραγματικά να την προμηθευτείτε.
0: Λοιπόν, η Έλενα από τα Σπάτα λέει το καλύτερο, παρέρχεται στα παπούτσια που λέγαμε, τα άνετα, και λέει το καλύτερο χωρίς στέρνα είναι άλλες εταιρείες από το φαρμακείο, εξαιρετικό. Ξέρεις, είναι αυτά τα πολύ γνωστά ορθοπαιδικά που τα φοράνε και στα νοσοκομεία και είναι πολύ άνετα.
1: Ναι.
0: Τα γνωστά σαμπό, απλά είναι κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία είναι αυτά, άνετα.
1: Μ' αρέσουν τα σαμπό.
0: Και
1: έχουν βγει και πολύ μοδάτα.
0: Πολύ
1: βέβαια
0: μοδάτα.
1: Κάνουν κλατσακλούτσα.
0: Κάνουν κλατσακλούτσα και έχουν ξεφύγει. Έχω δει με animal print, έχω δει με καστόρινα, έχω δει με καρφιά, έχω δει με πρόκερς, έχω δει χωρίς πρόκερς, έχω δει με τρούξ. Αλλά μερικά είναι πάρα πολύ ακριβά.
1: Και έχουν βγάλει και χρυσά και ασημί και αυτά, ναι. Και μπορείς να τα βάλεις ακόμη και βράδυ.
0: Ναι, και με παντελόνι κοστούμιου. Είναι μερικά.
1: Αυτό
0: που
1: είναι
0: είδα,
1: πολύ προχώ, έτσι.
0: Είναι
1: ίσιμο.
0: Μερικά που είδα από μπροστά μοιάζουν με μοκασίνι. Κατάλαβες, σου λέω.
1: Mm.
0: Ναι.
1: Ξένα. Ξένο μπραντ.
0: Δεν παίρνει από μπροστά μου, δεν ξέρω.
1: Παιδί, αυτό το τέτοιο λίγο κλαίει το καφεδάκι που
0: γούρι, πήρα. Γούρι λεφτά. Λοιπόν, και είναι ναι, σαν μοκασίνι.
1: Με ποτέ, ναι. Και ένα περιστέρι, έχω να σου πω.
0: Άντε. Λεφτά είναι.
1: Τι λεφτά, μικρόνια είναι. Τι λεφτά είναι. Όχι, στο κεφάλι.
0: Εμένα με έχει κουτσουλήσει στο μαλλί. Παλιά, πολύ παλιά. Εμένα δύο συχαμένα μου έχουν συμβεί με ζώα. Να με κουτσουλήσει τέτοιο και να καταπιώ μύγα. Παιδιά.
1: Τι?
0: Ναι.
1: Να καταπιείς μύγα.
0: Ήμουνα μικρή και ήμουνα στο χωριό, στο νησί. Και φώναζα. Κάτι παίζα μια κανά. Και με το μπαίνει μια μύγα στο στόμα μου. Παιδιά, Δεν υπάρχει πιο συχαμένο πράγμα. Την οποία την ένιωθα στον ισοφάγο μου να πετάει.
1: Καλέ, πώς δεν πνίγηκες.
0: Δεν μπορεί να πνίγει με τη μοίρα μου. Είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι πολύ μικρή.
1: Και μετά τι έγινε.
0: Έπινε νερό για να την πνίξω. Αυτή επιβίωσε από ό,τι τη έριξα μέσα και τελικά κάτι έφαγα παγωτό και ησύχασα. Δεν υπάρχει πιο συχαμένο πράγμα από το να νιώθει μία μοίρα να πετάει στον ισοφάγο σου.
1: Ελάχιστε και Παναγία, δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
0: Ναι, ούτε εγώ το έχω ξανακούσει, αλλά μου είχε τύχει.
1: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι περίεργο σας έχει τύχει, ο ΕΟ. Για στείλτε τα μηνύματά σας.

0: Ωραίο κομμάτι, πολύ ωραίο. Ναι. Λοιπόν, έχουν γίνει ήδη ανάρπαστα, λέει, πάρα πολλά εισιτήρια, δεν εννοώ αεροπορικά, για, για τις εννέα συνολικές παραστάσεις, live shows και πρόβες της Eurovisionas.
1: Έλα.
0: Αμέ. Και τα εισιτήρια, λέει, για τις ζωντανές εμφανίσεις των ημιτελικών ξεκινούν περίπου από 50 ευρώ. Τίποτα δεν είναι 50, βέβαια. 50 είναι, σου λένε οι άλλοι τι γίνεται σκηνή, δεν βλέπεις. Και φτάνουν τα 260, ενώ για το μεγάλο τελικό οι τιμές κυμαίνονται από 60 έως 360. Πιο οικονομική, άμα δεν έχεις μία είσαι του Παστατέμπου,
1: ναι.
0: Πηγαίνεις να δεις καμιά πρόβα που τα εισιτήρια είναι 10 ευρώ.
1: Α.
0: Αν και εκεί, λέει, μπορεί να αγγίξουν τα 230 ευρώ.
1: Και είναι σε γήπεδο, γίνεται μάλλον.
0: Μάλλον, ναι.
1: Να. Πώς ανεβαίνουν τα αγόρια με καπριτσιά, με τα τακούνια πάνω-πάνω.
0: Τώρα για τον τελικό, το κόστος, λέει, μπορεί να εκτοξευθεί και να ξεπεράσει ακόμη και τα 600 ευρώ.
1: Ναι, μωρέ, σιγά τη Μοζερά Καμπαγέ.
0: Παιδιά, είναι κόσμος ο οποίος λυσάει, είναι Eurovisionολόγος.
1: Να.
0: Δηλαδή, τρελαίνονται γι' αυτό. Λοιπόν,
1: τι να πω, μου φαίνεται υπερβολικό να δίνει φυσικά κανείς τόσα χρήματα. Βέβαια, είναι ένα υπερθέαμα.
0: Είναι υπερθέαμα, καθένα, παιδιά.
1: Είναι ένα υπερθέαμα.
0: Ναι. Εδώ, α πούμε, ήρθε ένα, πότε ήρθε τη προάλλη, ένα Ιρανό κωμικό που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό ο κωμικό. Δηλαδή, τον έχω δει πάρα πολύ στο TikTok και ήταν 100 ευρώ το εισιτήριο.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ένα Ιρανό κωμικό.
1: Ιρανό.
0: Πάρα πολύ καλό, ο οποίο κάνει τα ταυτόχρονα.
1: Πώ έφυγε από την πατρίδα του με τον πόλεμο τώρα αυτό?
0: Αυτό είναι πολύ γνωστό.
1: Ναι.
0: Γενικά, από ό,τι κατάλαβα, τον παρακολουθώ κάνα 2-3 μήνες, τον έχω ανακαλύψει. Και κάνει περιοδία. Η τελευταία του στάση, λοιπόν, στην περιοδία ήταν η Αθήνα. 100 ευρώ το εισιτήριο. Και δεν ξέρω αν είναι και από τα πιο ακριβά αυτό που σου λέω.
1: Κοροϊδεύε καθόλου Τραμπ?
0: Ήταν πάρα πολύ
1: καλό. Σίγουρα.
0: Καλός. Απλά μιλάει αγγλικά. Δεν ξέρω ελληνικά, αλλά τον αποθέωσε το κοινό. Λοιπόν, αυτά. Και βάλε τώρα στα εισιτήρια αυτά. Τα αεροπορικά, γιατί στην Eurovision επανέρχομαι εγώ. Και τη διαμονή.
1: Ξενοδοχείο,
0: και τη διαμονή.
1: Φαγάκι.
0: Είναι...
1: Τους βλέπω με χάμπουργκερ.
0: Πρέπει να είσαι, δηλαδή, όντως να είσαι φαν του θεσμού για να δω. Είναι γερό μπάζι, το έχει αστεία.
1: Λοιπόν, η Κοσιόνη θα παρουσιάσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης. Και θα κάνει και πολιτικό το show.
0: Θα πάει τελικά ΕΡΤ, γιατί δεν ήταν σίγουρο, ναι.
1: Ναι, ναι, γιατί κάτι έγινε εκεί πέρα. Πήρε θέση ανάμεσα σε κάποιους που μάλωσαν στο παλιό της κανάλι. Ο ένας από αυτούς που μάλωσε φέρεται ότι δεν είχε του ιδιοκτήτη την προστασία και γενικά το θεώρησε το αλαφουζέκο, το θεώρησε προδοσία.
0: Σιγά ρε παιδιά, το
1: και λέει έτσι είσαι.
0: Εντάξει, τόσα χρόνια, 20 χρόνια έχει δώσει εξετάσεις και δειγματαγραφείς, τώρα δεν έχει το δικαίωμα μια καταξιωμένη δημοσιογράφος να πει τη γνώμη της για κάνει και διαφωνήσει.
1: Ναι, αλλά επειδή δεν ήταν του αφεντικού η γνώμη.
0: Απίστευτα πράγματα, έτσι.
1: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
0: Φαντάζεσαι, όταν συμβαίνουν αυτά σε τέτοια κλιμάκια, τι γίνεται πιο χαμηλά, παιδιά. Αυτό μόνο σας λέω. Λοιπόν, ο Καρυπίδης της Θεοδωρίδα ασχολείται με εισαγωγές, εξαγωγές σε τροφίμων κλπ. Με στα οποία είναι και το.
1: Και τα μέλια.
0: Και τα μέλια.
1: Έτσι κόλλησε το κορίτσι αυτό.
0: Έχει και δύο γιους.
1: Α.
0: Δηλαδή έχει υπάρξει παντρεμένος, χωρισμένος. Πάρα πολύ ωραίος άντρας.
1: Άρα, δύο γιους
0: είναι αυτός. Αυτά, παιδιά, στο πάλμα. Έλα.
1: Δύο κόρες η Νατάσα, μια χαρά.
0: Δύο έχει η Νατάσα ή τρεις?
1: Δύο.
0: Δύο, ε.
1: Α, έχεις δίκιο.
0: Δεν είμαι σίγουρη όμως.
1: Έχει και μια με το φουστάνο ή... Έχω μπερδευτεί τώρα, με μπέρδεψε. Νομίζω δύο.
0: Μπορεί να σε μπέρδεψα, δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι, δεν είναι γνώση, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, κάτι τι ήθελα να πω τώρα.
1: Ότι η Νατάσα
0: στο παλμαρέ της Θεοδωρίδου, έτσι, εμφανισιακά τουλάχιστον, αν βγάλουμε το φουστάνο απ' έξω, που είχε άλλα όμως ο φουστάνος, είχε, ήταν με το βελονάκι. Ήταν όλοι πάρα πολύ ωραία η συντροφή της, παιδιά. Πάρα πολύ νόστιμη.
1: Στα μπούτια της μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες μολοκάθαροι πορτοφολιά.
0: Είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον.
1: Να.
0: Συμφωνείς, μου διαφεύγει κάποιος.
1: Ωραία είναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Για πάμε, παιδιά, μηνύματα. Τι σας έχει τύχει? Η Έλενα έχει καταπιεί μύγα. Δηλαδή, σε ποιον να το πεις και να το πιστέψει αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, μετά ένα χαριτωμένο που είχε τύχει πέρσι και το συζητάγαμε εδώ. Μου είχε τύχει, ήταν που μπήκε στο σπίτι μου ένα σαμιαμιδάκι.
1: Ναι.
0: Αχ, Πάρα πολύ γλυκό ήταν αυτό. Πάρα
1: καλά, αυτό τι είναι απρόπτο, μωρέ. Είναι, λένε και ότι είναι και τη Παναγία.
0: Αυτό είναι το χαριτωμένο.
1: Δεν πειράζει.
0: Καλά, είδαμε το ταλαιπάκι τη Παναγία.
1: Τι κάνει.
0: Τα έχουμε πει. Αποκεφαλίζει, δαγκώνει, ό,τι
1: θες. Ναι, εμάς δεν μας κάνει τίποτα όμως.
0: Για πάρ' το στα χέρια σου να δούμε, μας κάνει. Δεν θέλω να ξέρω.
1: Το αλογάκι είναι αυτό που έχει.
0: Ένα
1: περίεργο κεφάλι.
0: Έχει ένα περίεργο κεφάλι και είναι σαν ακρίδα, ρε παιδί μου. Έχει πολύ μακριά μέλη και γενικά και τα προβλήματά του κι αυτό έτσι όπως είναι.
1: Ναι.
0: Τόσα μια μυδάκι. Είναι σαν να έχει δύο χάντερνα ματάκια.
1: Τι να έχει.
0: Να τα μαδάκια του είναι σαν να είναι χαντρούλες.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, χαίρομαι να το πιάσω, αλλά δεν θα το σκότωνα. Λοιπόν, αυτό είχε μπει πίσω από μία πόρτα και όπως πέρναγα εγώ στον διάδρομο, το είδα και αυτό κοίταξε ψηλά και με είδε και τρόμαξε. Κοίταξε και εγώ χαμηλά και τρομάξαμε και οι δύο. Και του λέω, σε παρακαλώ.
1: Πισωπαντήσατε και
0: οι δύο. Του μίλησα. Πισωπαντήσαμε και οι δύο.
1: Του μίλησε.
0: Ναι. Του είπα σε παρακαλώ πολύ, επειδή μην με βλέπεις μεγάλη και εγώ σε φοβάμαι. Είναι ανοιχτή η μπαλκονόπορτα. Κάντε σιγά σιγά.
1: Δεν πήρες κανένα χαρτόνι να το σπρώξεις.
0: Ποιο? Όχι, τα τρόμαζα. Αυτό πάνε είναι πάρα πολύ γρήγορα. Εσύ τι να το προλάβω να το πιέρω τόσο. Μετά μια άλλη μέρα, την επόμενη μέρα, καθόμουν και χάζευα και με το μάκρυ του ματιού μου είδα. Να περνάει μπροστά από τον μπάνιο, πήγαινε προς την κρεβατοκάμαρα. Ναι, λέω, α, δεν έχει φύγει ακόμα. Και μετά δεν το ξανάδα. Του καλό μου.
1: Ναι.
0: Ήταν και μικρό αυτό, γιατί είναι κάτι άλλο μεγάλο που είναι σαν μωρά κροκόδιλου.
1: Έλα τώρα! Αυτό... σαν μωρά κροκόδιλου.
0: Αυτό ήταν μικρό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μικρό. Και μου έχει τύχει και, στο μετρό, όπως περπατάω, να είναι όταν είναι μια κατσαρίδα απέσια. Και την είδα και ανοίγω, δεν την πάτησα. Ανοίγω βρασκελιά και κάνω προς τον κόσμο. Παναγία μου! Και γύρισαν όλοι και με κοίταξαν. Τι μα εκεί έχει μια κατσαρίδα, έχετε το νου σας.
1: Γιατί δεν την πάτησες, κάνει και χρωστά.
0: Συχαίνομαι και να την πατήσω, έχει τρελαθεί.
1: Γιατί?
0: Να είναι σπίτι μου, σπίτι μου, έχω σε μία. Επειδή συχαίνομαι και να τη σκοτώνω, τις κατσαρίδες, και ο γάτος μία τη σκοτώνει, μία θέλει να παίξει.
1: Ναι. Α, κάνε καλή παρέα. Ναι.
0: Και μετά δεν θέλω να χαϊδέψω το γάτο, θέλω δηλαδή να του ρίξω, να το βάλω στο πλυντήριο ρούχων. Έχω κάτι περιοδικά του πάλε ποτέ. Και όταν βρίσκω μια κατσαρίδα, παίρνω πέντε μαζί και τα ρίχνω πάνω στην κατσαρίδα.
1: Ναι.
0: Και μετά τα σηκώνω,
1: ναι.
0: Πετάω το τελευταίο.
1: Ναι, αυτές ζουν όμως που λένε αυτή είναι κατσαρίδα.
0: Όχι, ανεβαίνω και εγώ πάνω στα περιοδικά.
1: Α, και τέλος, πάνω κιόλας. Κάτσε και εσύ τώρα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό μιλάμε για.
0: Δεν γίνεται. Και μετά τι κάνω. Σηκώνω τα περιοδικά. Ας πούμε είναι πέντε περιοδικά. Σηκώνω τα τέσσερα, τα φυλάω. Το τελευταίο το παίρνω με την κατσαρίδα χαλκομανία και το πετάω. Παίρνω γάντια, σκουπίζω το σημείο εκεί που έφυγε η κατσαρίδα. Και συνεχίζω τη ζωή μου. Γιατί αν το κάνω με παπούτσι, θα πετάξω το παπούτσι. Δεν κάθομαι να καθαρίζω εγώ το παπούτσι. Συχαίνομαι.
1: Γιατί ο δρόμος είναι πιο κάθαρος, νομίζεις. Ξέρεις τι κατσαριδούλες έχουν περάσει.
0: Δεν είναι από το ίδιο, ρε παιδί μου, όμως με το να την σκοτώσω.
1: Να. Κάνει και χρούτς χρούτς.
0: Αυτό είναι σαν να πατάς τσόφλια. Που τα τσόφλια μια χαρά είναι σε σχέση με την κατσαρίδα.
1: Εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για να πει η Έλενα. Τι θα πει από το διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Να πω ότι φαντάζομαι ότι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ευρώ πήγα να πω. Στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου του 27. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet, Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο vodafone.gr.

0: το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech, τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
6: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
8: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
9: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
8: Πάμε γρήγορα.
9: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
8: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
9: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
8: Εύκολο να βρεις είσαι.
9: Πάμε τη τρίτη.
8: Ξέρεις τι.
9: Όχι.
8: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
9: Ναι.
8: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
10: Ένα εισιτήριο.
8: Ναι.
10: Για το Final Four.
8: Ναι.
10: Στην Αθήνα.
8: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
9: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
8: Κέρδισα.
9: Τι?
8: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
9: Πώς?
11: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
12: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
11: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα από το ιστορικό υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κούν και μετά από μια επιτυχημένη σεζόν στο Βασιλικό Θέατρο, η παράσταση που άφησε έντονο το αποτύπωμά της στη χειμερινή θεατρική σκηνή της Αθήνας και απέσπασε το δυνατό χειροκρότημα κοινού και κριτικών, παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη για τρεις παραστάσεις. Γέρμα, πρωταγωνιστή και σκηνοθετή η Μαρία Πρωτόπαπα, 8, 9 και 10 Μαΐου στη σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Ο Ακύλας άγγιξε, λέει, την τελειότητα στη δεύτερη πρόβα στη Βιέννη.
16: Καλέ, ναι.
15: Στην τεχνική.
16: Θα είναι, λέει,
15: με πατίνι. Θα βγει με πατίνι.
16: Θα βγει με διάφορα προπ, τα οποία θα είναι στημένα στη σκηνή και θα είναι σαν, σαν ηλεκτρονικό παιχνίδι.
15: Α, ωραία.
16: Δηλαδή, αλλά είναι, λέει, πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να συντονιστούν, να συντονιστούν όλα στην εντέλεια χρονικά.
15: Μπράβο στο Φωκάιβα, ναι, και ναι. Υγνώ, παιδιά. Μπράβο του.
16: Αλλά
15: μπράβο.
16: Είναι ωραία, αν συμβεί αυτό και με τη μαμά του, που θα είναι μέσα στο κοινό και θα τη τραγουδήσει ένα κομμάτι.
15: Έχει να γίνει.
16: Θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μέσα στο κομμάτι υπάρχει ένα μικρό σημείο που αλλάζει τελείως το τραγούδι.
15: Δεν μου πεις πάντως ότι ο Ευαγγελινός δεν βάζει την πινέλια.
16: Ναι, συμφωνώ.
15: Δηλαδή, παιδιά, αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω πόσο ψηλά θα μπορούσαμε να φτάναμε.
16: Εντάξει, είμαστε σίγουρα στην πρώτη τριάδα.
15: Μακάρι.
16: Σίγουρα. Στα στοιχήματα είμαστε δεύτεροι. Είναι αυτή με τη βιόλα. Εκεί με τη βιόλα.
15: Δεν έχουμε δει όμως ακόμα.
16: Δεν έχουμε δει την πρόβα τη, όχι. Τη βιόλα.
15: Ούτε κι εμείς έχουμε δει το τελικό πώς θα βγει σκηνοθετημένο.
16: Όχι, όχι, όχι. Τελικό, όχι. Έχουμε
15: μπορεί
16: δει,
15: να
16: έχουμε
15: πάρει... πάμε και πιο ψηλά. Ναι. Εάν είναι τέτοια έξυπνα πραγματάκια.
16: Ναι. Τα δούμε. Οι άλλοι είναι εντυπωσιακοί. Είναι εντυπωσιακό ότι συνοδεύει τον τραγουδιστή με το βιολί. Παίζει καλά. Είδα το τραγούδι. Ήταν εξαιρετική. Αλλά όχι για πρώτη θέση, ρε παιδιά. Ναι. Είναι για δεύτερη και εμείς
15: πρώτη. Για κάτσε τώρα εμείς με το πατίνι, μην τους πάρουμε φαλάκι. Μην το κάνει ο Ευαγγελινός το τρίκ και την έκπαιξη.
16: Λοιπόν, ήρθαν οι Μετάλλικα, δίνουν συναυλία εδώ ποτέ. Ο Δημήτρης ο Ιχολύπτης μας είναι έτοιμος, κάνει και τα αυτά.
15: Είναι ωραία,
16: τα σήματα.
15: Τους ξέρει.
16: Ναι, μωρέ, όλοι. Ναι.
15: Ναι.
16: Ναι. Εδώ, παιδιά, εγώ ήμουν εντυπωσιασμένη.
15: Ναι. Γιατί?
16: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ εγώ πήγα να δω το Μάικλ Τζάκσον. Ήταν εντυπωσιακό πόσα νέα παιδιά ήταν. Πόσα μικρά παιδιά ήταν. Νέα παιδιά. Που δεν θα έπρεπε να το ξέρουν τον Μάικλ Τζάκσον.
15: Πριν πόσα χρόνια πέθανε, καλέ. Πέθανε πολλά. Έχει πεθάνει.
16: Παιδιά μου δεν έχουν μεγαλώσει με τον Μάικλ Τζάκσον. Δεν έχουν ακούσματα του Μάικλ. Δεν θα έπρεπε να έχουν ακούσματα. Απλά πλέον με τα social media μπορεί να βρει όλου του καλλιτέχνε, όλου του θρύλου. Σε ποια χώρα, δεν θυμάμαι τώρα, σε ποια χώρα που έγινε η πρεμιέρα τη ταινία, σε σινεμά είχαν σηκωθεί πάνω
15: και χόρευαν
16: τα τραγούδια του.
15: Έλα, πολύ ωραία.
16: Εντάξει, πολύ χορευτικά.
15: Έχει κάνει τα βήματα και αυτά τα μουν.
16: Το κάνω, σου λέω, μπορώ.
15: Μπορείς, ε.
16: Ναι.
15: Πόσα παπούτσια έχεις χαλάσει.
16: Θέλει κόλπο. Θέλει μάρμαρο γυαλιστερό. Θέλει γυαλιστερό, μάλλον δάπεδο. Και παπούτσι που να γλιστράει, να μην έχει λάστιχο.
15: Πού το βρήκε ο άτιμος αυτό το πράγμα.
16: Θεός.
15: Ναι.
16: Φοβερός.
15: Το έκανε προσωπικό του στυλ.
16: Ναι.
15: Ήταν το σήμα κατά τεθέν.
16: Ακριβώς. Και τα γάντια. Τα ασημένια γάντια.
15: Πάντα φορούσε γάντια.
16: Ναι, ασημένιο γάντι και ασημένια αγκέτα. Θυμάσαι καλέ που φοράγαμε αγκέτες. Που ήταν τότε και που είχε κάνει μόδα και η Πέστην.
15: Στο Σύρια.
16: Στο αερόμπι, με αερόμπικ.
15: Α, η Τζέιν Φόντα.
16: Και φόραγα γκέτες. Λες και θα πάω να χορέψω στο Flashdance.
15: Να.
16: Δεν τις φοράγανε μόνο με κολάν, γιατί ήταν και τα κολάν της μόδας. Τα φοράγαμε και πάνω από τζιν. Και ήθελα εγώ τώρα, την είχα πρίξει τη μάνα μου, ήθελα η γκέτα να είναι ίδιο χρώμα με την μπλούζα.
15: Άρα πόσες γκέτες είχες?
16: Είχα 4-5 και αν θυμάσαι.
15: Τι σου λέγε η μάνα σου, τσάρεσε.
16: Όχι, αλλά εντάξει, ναι, θα σας περάσει. Ή θυμάσαι που είχαν βγει τη μόβα κάτι γόβες που ήταν χοντρόσολες. Τις θυμάσαι τα χοντρόσολα.
15: Όπω, παιδιά, τι χάλια εποχή ήταν αυτή.
16: Γιατί μωρέ, ωραία ήταν και να λέει.
15: Βάτες, ήμασταν όλες οι γυναίκες σαν να είμαστε παίκτες του ράκμπι.
16: Και να λέει η μαμά όταν είχαμε. Την είχα πει θέλω να με πας να πάρω τα χοντρόσολα. Και πήγαμε να τα πάρουμε σε ένα μαγαζί και να λέει η μαμά μου, αυτό που τη σχεδίασε πρέπει να μισεί το γυναικείο φίλο. Αυτά δεν είναι καθόλου κόμψα παπούτσια.
15: Είχε δίκιο. Τι έχει να πει επειδή τώρα. Πια.
16: Α, μην μ' άρεσαν. Μακάρι να γίνανε και τώρα, ναι. Γιατί, άκου να πεις, είχε όλα τα καλά. Όλα τα καλά είχε.
15: Καλά άλλο αυτό. Χρηστικότητα είχε. Κομψότητα δεν είχε.
16: Γιατί μωρέ, τώρα δεν έχω φοράνει που είναι σαν.
15: Γιατί είναι αυτό,
16: σαν
15: γκοφρέτες.
16: Πώς τα λένε, σαν γκοφρετίνια.
15: Χάλια. Χάλια μαύρα είναι τώρα.
16: Είναι τσιμόδαστο όμως, είναι ωραία. Εδώ τώρα φοράμε παντόφλα που είναι μισή έξω και μισή το πόδι μέσα. Μην μ' αρέσει.
15: Αυτό είναι ωραίο. Γιατί δεν είναι,
16: γιατί μπορεί μετά από 20 χρόνια που θα το βλέπουν τα παιδιά, θα λένε κοίτα ρε παιδιά τι φοράγαμε, είχαμε βγει με την παντόφλα στον δρόμο. Δεν το ξέρεις, είναι η μόδα και μας αρέσει.
15: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις ή ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 μόλις ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμη και audiobook. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν πραγματικά την ψήφο σου. Και επίσης να σας πούμε ότι απολαύστε τώρα ένα λαχταριστό μπουφέ πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον με πλούσιες γεύσεις και το φροσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 μόνο με 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη. Εάν είναι Παρασκευή και Σάββατο και έχει και live μουσική μαζί με το φαγητό 25 ευρώ το άτομο. Λοιπόν, να πούμε ότι τις Κυριακές έχει και ωραίο μπραντσάκι στο 1055 εστιατόριο από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Regency Casino Montparnasse. Μια ανάσα από την Αθήνα αξίζει πραγματικά να πάτε, να περάσετε όμορφα, να ποντάρετε στην τύχη σας, να παίξετε με σύνεση και να κερδίσετε. Και επίσης αξίζει εκεί να πάτε για φαγητό με πολύ καλές τιμές, θα περάσετε ωραία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε το 210-242-1055. 210-242-1055.
16: Και να πούμε για τη Vodafone, ότι όπως ακούσατε έρχεται και στην Ελλάδα προορισμός των social στα παιδιά ηλικίες κάτω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή την διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο vodafone.gr.
15: Και αυτό ήταν διαφήμιση και ήμασταν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πάμε σε μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
8: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash & Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
9: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
8: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash & Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
9: Ariston Wash & Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
10: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, πράγματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλι, Μπέλα Πί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimgis, Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
11: Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
11: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
12: Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Energizers! Νιώθω άνετα!
15: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
14: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
15: Χαμογελώ μέσα τους!
16: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
17: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
18: 2000 FM.
19: Πώς το λύνουν, αν είναι να το λύσουν ή υπάρχουν σχόλια από κάτω που το λύνουν. Λέει λοιπόν μια κοπέλα. Μία κυρία λέει, μία συνάδελφος με έκανε ρόμπα στη δουλειά επειδή τι έκανα, λέει, κοιμήθηκα με τον άντρα της.
20: Και αυτό το έστειλε στη στήλη.
19: Είμαι εγώ, λέει, τώρα υπεύθυνη, λέει, για τη σχέση αυτών των δύο ανθρώπων.
20: Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
19: Αν δεν ήξερες ότι είναι παντρεμένος, ούτε μία ευθύνη έχεις. Εάν ήξερες, εντάξει ρε παιδάκι μου τώρα, τι θες κι εσύ, να. Άστο. Να η ελεύθερη, να.
20: Λες εσύ.
19: Ναι. Υπάρχει κόσμος που του αρέσει να πηγαίνει με δεσμευμένους και δεσμευμένες.
20: Καλά, εδώ δεν υπήρχε γνωστός αρχιτέκτονας στην Αθήνα που είχε διαλύσει όλα τα σπίτια. Που ήθελε μόνο παντρεμένες. Γνωστός από τους πιο γνωστούς αρχιτέκτονες.
19: Ξέρεις γιατί, για να μην υπάρχει.
20: Όχι.
19: Τι,
20: και μετά τις χώριζε.
19: Αχώριζαν και μετά τις παραταγέ.
20: Ναι, ακριβώς.
19: Άντε.
20: Ναι.
19: Ωραίος αυτός.
20: Βίτσιο. Έχει κλείσει και αν έχει κλείσει σπίτια.
19: Και τελικά τι απέγινε αυτός ο αρχιτέκτονας?
20: Τώρα είναι μεγάλος, έχει αράξει μια κυρία εκεί πέρα. Αλλά γενικώς έχει διαλύσει πολλά σπίτια. Γνωστός, πασίγνωστος.
19: Τα έφτιαχνε με τις κυρίες.
20: Ναι.
19: Έτσι. Και τους
20: τρέλαινε. Τρέλαινε.
19: Είναι ερωτάς. Ότι είναι ερωτευμένος και ότι δεν μπορώ να ζήσω μακριά σου.
20: Μα ήταν ερωτευμένος και τις τρέλαινε και αυτό, δώρα, λουλούδια.
19: Και μετά εκείνες χώριζαν για να είναι μαζί του. Και μετά εκείνος έλεγε βαρέθηκα. Από κάποιο διάστημα,
20: ναι. Στάνταρ όμως αυτό.
19: Άντε καλέ.
20: Ναι. Μιλάμε για τέτοιο.
19: Δύσκολο.
20: Για τέτοια κατάσταση.
19: Για δύσκολους λύτες η φάση τώρα αυτή.
20: Ναι.
19: Ωραίος αυτός, νόστιμος.
20: Εντάξει, ήταν πολύ.
19: Είχε λέγει, τι είχε, ρίξτε να ψήνει.
20: Ήταν πολύ gentleman.
19: Ήταν που λέμε ψήστη.
20: Ήταν ψήστη, αριστοκράτη αυτό, από πολύ καλή οικογένεια. Σε high κυκλώματα, επιστήμονα, δηλαδή αρχιτέκτονα που είχε κάνει και μεταπτυχιακά έξω.
19: Ναι, ωραίο κύριο. Είχε και λέγει και τέτοια.
20: Είχε και λέγει και είχε αυτό το πολύ αριστοκρατικό που τις τρέλαινε και τους έκανε και τρελά πράγματα, ας πούμε. Τους πετούσε με τα ελικόπτερα λουλούδια.
19: Τι
20: πάνω
19: λέει,
20: από τα σπίτια τους, τους χάριζε χρυσά.
19: Δηλαδή, ξέρει, δεν πει την ταράτσα να σου έχω κάτι και.
20: Τώρα κι εσύ την ταράτσα.
19: Θέλω να το φανταστώ να το κάνω εικόνα.
20: Οι άλλοι ήταν, ας πούμε, στο Πορτοχέλι και εκεί που έκανε το μπάνιο τη.
19: Έλα,
20: τη ερχόταν.
19: Έπαιρνε ένα γαρίφαλο από πάνω.
20: Όχι γαρίφαλο.
19: Α.
20: Ωραία ναι. Λουλούδια. Κατάλαβες. Οπότε η άλλη έλεγε: πόρε μάνα μου, τη ζω εδώ. Τη ζωή θα περάσω μαζί του.
19: Εντάξει, λογικό.
20: Κατάλαβες.
19: Δεν τη αδικό.
20: Εκεί τρελανόντουσαν.
19: Δεν τη αδικό.
20: Ναι.
19: Εδώ υπάρχει μια άλλη περίπτωση που σου κάνει ο άλλος να σε γνωρίζει. Σε γνωρίζει, ξέρει μια μέρα τώρα λέμε. Και σου κάνει love bombing που θα ζήσουμε μαζί, που θα αυτόσουμε μαζί, που δεν περίμενα ότι θα μου τύχει αυτό στη ζωή μου, γιατί με σε γνώρισα νωρίτερα. Αυτά και λες, Παναγία μου, τι έγινε ρε παιδιά, τι καρμική συνάντηση ήταν αυτή, Παναγία μου, τι χάρη μου έκανε το σύμπαν. Και αρχίζει λοιπόν και αυτό και μια εβδομάδα και να πετάξω στο σπίτι, να σου δώσω ένα φινί και μετά να φύγω. Και αυτό και κάτι έτσι ακροβατικά.
20: Περίεργα.
19: Όχι, δεν εννοώ σεξουαλικά, δεν μπορεί να το πάω εκεί. Mm-hmm. Έκανα ακροβατικά ρε παιδί μου σε έκπληξη αυτό που περιγράφει εσύ, αλλά τώρα αυτό σε διάστημα 4 ημερών να μην ξέρει τι θα το κάνει τόσο σε εκπλήξει και τόσο τέτοιο. Και μετά. Οπότε έπεφτε εσύ.
20: Ναι.
19: Έτσι. Και μετά από μία εβδομάδα, δύο που σου είχε γίνει απαραίτητο και είχε πει ότι εδώ πέρα είμαστε, άρχισε αυτό σιγά σιγά να ρεώνει. Και δεν μπορώ και το πέλαγω βαθμί και έχω πάρα πολύ δουλειά. Και πρέπει να πάω στη μάνα μου στο χωριό, η οποία είναι στον επιθανάτιο ρόχο. Και πρέπει να πάω στο θείο μου στην Αμερική για κάτι δουλειές. Και αχ, δεν μπορώ για το παιδί μου, γιατί παταμένο χωρισμένο με παιδιά. Η κόρη μου έπαθε εκεί. Και γενικά, μετά μην κοιμηθεί σπίτι μου σήμερα, γιατί θα ξυπνήσω πάρα πολύ πρωί. Και... Απέφευγε και μετά κάποια στιγμή έκανα παφ!
20: Και
19: εξαφανιζόταν, τον έχανε.
20: Α.
19: Και έμενε η άλλη με το love bombing στο χέρι. Κυριολεκτικά.
20: Ναι.
19: Εκτίξε δύο φίλες μου.
20: Οχ.
19: Στην τρίτη που έτυχε, ναι. Σε έστειλε ένα εγχειρίδιο ψυχολόγου με το love bombing και είπε στα ίσα της.
20: Πάμε στην τραγούδι.
19: Πάμε!

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα

0: ανησυχία. Και όταν είσαι παιδί, σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Together we can.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη σιλικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρτωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
12: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
13: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Κάτι δεν κατάλαβε.
16: Ναι,
15: αστείο.
16: Δεν κατάλαβε ένα αστείο. Δεν πειράζει. Θα μα το εξηγήσει μετά εδώ πέρα ο Νίκος Μπισμίκης που είναι μη παντός επιστητού.
15: Λοιπόν, να σου πω, βγαίνουν τα καρπούζια, έτσι. Βγήκαν
16: τα
15: καρπούζια.
16: Όχι, Μάη, μήνα, εσένα τώρα.
15: Καλά, έχει τι φρουταγορέ, έχει καρπούζια. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το Γιάννη Σιδέρη, ο οποίο είναι έμπορο όπορο κυπευτικών. Πρόσεξε, στην κεντρική λαχαναγορά στο Ρέντι. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
15: Τι κάνετε?
17: Είμαι πολύ καλά.
15: Πώς πάνε τα ζαρζαβατικά?
17: Δόξα τω Θεώ.
15: Κατεβαίνει ο κόσμος, ψωνίζει. Έχετε
17: εννοείται.
15: Φρέσκα ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, κύριε Σιδέρη, θέλουμε να μου πείτε πώς επιλέγουμε ένα ωραίο καρπούζι.
17: Τώρα, αυτό που μου ζητάτε είναι λίγο...
15: Δύσκολο. Θέλουμε είναι να μας πείτε τις τσαχπινιές. Εσείς το λοιπόν, κάνετε τσουκ τσουκ από εδώ. Τσουκ τσουκ από εδώ. Λοιπόν, του χαϊδεύετε, λοιπόν, του δίνετε κανένα μπατσάκι και
17: λοιπόν,
15: ναι.
17: Ακούστε. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να. Που λέμε, όταν λέμε το καρπούζι και οι κάλπι δεν ξέρεις τι κρύβουνε.
15: Και μια είναι... γυναίκα. Και μια γυναίκα δεν ξέρεις τι κρύβει. Να τα λέτε όλα.
17: Οι άπειροι, οι έμπειροι ξέρουν.
16: Ως έμπειρος μιλάει ο κύριος Σιδέρης.
17: Λοιπόν, εμάς ερωτήσεις.
15: Μας αρέσετε. Μπαίνετε αμέσως στο mood.

0: των κοριτσιών.
1: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Ένας τρόπος που... Αλλά τι σας λέω τώρα, προσπαθώ να σας πω κάτι που κάνω αυτή τη δουλειά πάνω από 40 χρόνια, 45. Και ακόμα δεν έχω μάθει. Δηλαδή, πιάνομαι κορόιδο. Δηλαδή, αν πω ότι έχω πέσει πολλές φορές έξω. Απλά τώρα τι γίνεται, εγώ δίνω μια συμβουλή. Επειδή λοιπόν έχουν αλλάξει οι συνθήκες πώλησης των προϊόντων, έχουμε εξευρωπαϊστεί λιγάκι. Παλιά δεν διανοείται ο κανένας ότι θα πήγαινε στο μανάβι να πάρει καρπούς και να του έλεγε κόφτα.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Έχουμε γίνει στους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα λοιπόν το 90% και στο κατάστημά μου, μήπω το 95%, κόβονται τα καρπούζια στα 2 και στα 4 πολλές φορές. Οπότε δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα να το δεις και να το πάρεις. Από εκεί και πέρα, αλήθεια το λέω, δεν υπάρχει τρόπος. Δηλαδή θα κοροϊδεύω και εσάς και τον εαυτό μου και όλο τον κόσμο.
2: Αυτά δηλαδή που λένε είναι μύθος, ότι άμα το χτυπήσεις και είναι έτσι, άμα είναι...
1: Ναι, είναι μύθος. Μάλιστα. Είναι μύθος με την έννοια πια, ότι θέλει τεράστια εμπειρία. Δηλαδή είναι καρπουζολογία θα έλεγα, δεν υπάρχει.
2: Ωραίο αυτό που είπατε.
1: Δεν υπάρχει, καταλάβα, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Πιστέψτε μου ότι εγώ παραιτήθηκα από το να μπορώ να ξεχωρίζω καρπούζια πλέον. Εμπιστεύομαι τους συνεργάτες, τίποτα άλλο. Η μόνη αξιόπιστη οδός είναι ο καλός συνεργάτης.
0: Λοιπόν, κύριε Σιδέρη, η κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι είναι ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο, θα έλεγα. Από εκεί περνάνε όλοι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, πείτε μας λίγο περιστατικά, έτσι χαριτωμένα, αν έχει αλλάξει.
2: Ο τρόπος που ψωνίζει ο κόσμος,
0: ναι,
2: τρόπος που επικοινωνεί ο κόσμος με
1: εσάς. Εννοείται. Παλιά στην λαχαναγορά γινόταν ταντερίμι, θα έλεγα. Δηλαδή, περατζάδα, τα εμπορέματα στις ράβες και περνάγανε οι μανάβηδες των λαϊκών αγορών, οι έχοντες οποροπολείο, οι έχοντες καταστήματα και διαλέγανε όλη τη νύχτα. Μετά από πολλά καταστήματα, ίδιο προϊόν. Δηλαδή την ντομάτα μπορούσαν να τη δουν σε 30 καταστήματα. Να παζαρέψουν, να δουν ποια είναι η καλύτερη. Τώρα λοιπόν οι πιο πολλές συναλλαγές γίνονται με το τηλέφωνο. Έχουν αλλάξει πια. Τα οποροπολία τα μεγάλα σχεδόν έχουν κλείσει τη δουλειά, την έχουν πάρει τα σούπερ μάρκετ, την πολλή. Τα οποία έχουν άλλο τρόπο να ψωνίζουν. Έχουν και κάποιους από εμάς. Αλλά έχουν και παραγωγούς απευθείας, ψωνίζουν οι ίδιοι, κάνουν εισαγωγές. Έχει αλλάξει γενικά ο τρόπος. Ήταν πιο ωραία, πιο ρομαντικά.
2: Πιο πανηγύρι ήταν, πιο πλάκα. Ναι.
1: Ήταν διαφορετικά.
2: Τώρα αυτό το βρίσκεις ακόμα λίγο στις λαϊκές ίσως.
1: Κάναμε και καμιά κοπάνα από το σπίτι, ξέρετε, το βράδυ που...
0: Θέλατε να ανοίξω, να
2: περπατήσετε.
0: Λέγατε στη γυναίκα πάω για.
1: Δεν λέγαμε, πηγαίναμε να βγάλουμε το μεροκάματο. Τώρα εντάξει, άμα ξεφεύγαμε και καμιά ωρίτσα, δεν χάθηκε.
0: Να σας ρωτήσουμε κάτι. Ερχόντουσαν έτσι καλοντημένες, ας πούμε, που σας κλείναν πονηρά το μάτι, γιατί εσείς είσαστε γνήσια αρσενικά εκεί στο Ρέντι, δεν είναι φλόρη η κατάσταση.
1: Μην παίρνετε όρκο.
0: Α, έχεις καρτέψει, βλέπω το και εκεί πέρα.
1: Κάτι για τα λεμονάδικα, δεν έχετε ακούσει το τραγούδι.
2: Δεν είχε δηλαδή φλερτ, δεν λέμε τώρα, λέμε δεν είχε φλερτ, παλιά.
1: Μέσα στην αγορά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είχε φλερτ, εκεί δεν είναι, το φλερτ είναι... Λίγο λεπτό. Ναι, εντάξει,
2: ναι, αυτό εννοούμε τώρα. Δεν λέμε.
1: Ήταν πιο γρήγορα τα πράγματα.
2: Έτσι τώρα σέρνονται τώρα.
1: Ήταν πιο γρήγορα τώρα. Τι φλερτίες.
0: Ερχόντουσαν εκεί καλοντημένες κυρίες με οδηγούς και τέτοια είχαμε.
1: Όχι τέτοια. Υπήρχε σοβαρότητα. Πέρα από την πλάκα τώρα που κάνουμε. Υπήρχε οι γυναίκες καταρχάς που δουλεύανε στην αγορά, να ξέρετε. Ότι είχαν τον απόλυτο σεβασμό από όλο τον αντρικό πληθυσμό. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να διανοηθεί κάποιος ότι θα ενοχλήσει η γυναίκα, εάν βέβαια δεν έδινε δικαίωμα. Έτσι. Είναι άλλη ιστορία. Είναι άλλο το ένα άλλο το άλλο. Λίγο παιχνιδάκι γινόταν με τις αλλοδαπές γαρσόνες, ξέρετε, στα κηπικία και τέτοια. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ό,τι δίνει ο καθένας παίρνει. Λοιπόν, αν δεν δώσει δικαίωμα, ο σεβασμός ήταν. Απεριόριστο δηλαδή, δεν υπήρχε, δεν είναι, μην ακούτε αυτά που λένε. λαχαναγόρας και τέτοια.
0: Τι ώρα πιάνετε δουλειά το πρωί?
1: Ώρα έχει αλλάξει το... Έχει αλλάξει το ωράριο πλέον, έχει γίνει πρωί. Το παλιά ερχόμαστε στις 10, τελειώναμε την άλλη μέρα στο μεσημέρι. Τώρα ερχόμαστε το πρωί 7-8 η ώρα, 5-6 ώρα έχει τελειώσει το έργο όλο.
0: Πω πω. Γιατί όλα έχουν γίνει τηλεφωνικά και με mail και με τέτοια, ε?
1: Και δεν είναι αυτό, άλλαξε το ωράριο. Καταργήθηκε το νυχτερινό εμπόριο. Κάτι θα πω για τον εαυτό μου τώρα αυτή τη στιγμή. Ήμουνα εγώ που το κατάργησα τότε. Στη διοίκηση, δηλαδή το 2004-2005 νομίζω. Και θυμάμαι θέλανε να με κρεμάσουν στην αρχή, αλλά εντάξει.
0: Να σας πούμε, κύριε Σιδέρη, ποια φρούτα έχουμε αυτή την εποχή, φρούτα και λαχανικά κλπ.
1: Εποχιακά τώρα ξεκινάνε ωραία πεπόνια. Έχει φράουλες, είναι η εποχή της η φράουλα. Δειλά-δειλά βγαίνουν τα κεράσια, το δάκινα, νεκταρίνια, αλλά αυτά εγώ συμβουλεύω τον κόσμο να περιμένει, να μην βιάζεται. Τα λαχταρά με μεν, νομίζω ότι δεν είναι φρόνιμο να πάνε αγοράζει τώρα και στις τιμές αυτές που πολλούνται.
2: Πολύ ακριβά γενικά, έτσι, πολύ ακριβά.
1: Το χειρότερο απ' όλα δεν είναι αυτό που πρέπει.
0: Λοιπόν, δεν είναι.
1: Αυτό οφείλεται στην ανυπομονησία του κόσμου. Πρέπει να περιμένει, έχουν να υπομονή. Σε 10 μέρες, τώρα τα κεράσια έχουν χοντρικώς 10 ευρώ και 11 μπορεί. Λοιπόν, σε 10 μέρες, θα σου το υπογράφω αυτό, τα ακριβά θα έχουν 4 ευρώ. Τα οποία θα είναι και αρίστη ποιότητα.
2: Τίποτα, πρέπει να τρώμε το κάφε της στην εποχή
1: λίγο
2: του.
1: Υπομονή, λίγο υπομονή. Θέλει, λίγο
0: δεν
1: υπομονή.
0: Είναι πολύ νωρίς για πεπόνια.
1: Όχι, όχι. Το πεπονάκι είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Τώρα ξεκινάνε από την Πελοπόννησο, Αμαλιάδα. Είναι εξαιρετικά. Και είναι η εποχή. Δηλαδή είναι Κρήτης και Πελοπόννησο. Και καρπούζια έχει τώρα.
2: Και οι φράουλες στη Μανολάδα.
0: Ναι, αλλά τα καρπούζια είναι, πώς το λένε...
1: Είναι θερμοκηπίου.
0: Θερμοκηπίου.
1: Είναι θερμοκηπίου. Είναι θερμοκηπίου, εντάξει.
0: Ναι, αυτά έχουν ορμόνες.
1: Είναι, όχι, εντάξει, μην ακούτε τώρα αυτά που λένε. Μην ακούτε, όλα τα φάρμακα έχουν, όλα τα προϊόντα έχουν τα φάρμακα που είναι, που επιτρέπονται...
2: Πάντως όλοι λέμε, δεν ξέρω τώρα αν ήταν επειδή ήμασταν παιδιά, ότι είναι παιδί μου τα φρούτα, τα λαχανικά, δεν έχουν τη γεύση που είχαν αυτοί που θυμόμαστε. Αυτοί που θυμόμαστε όταν ήμασταν μικροί.
1: Εντάξει, όχι πάντα.
2: Συνήθως, ναι, συνήθως. Συμφωνείτε εσείς αυτό, εσείς δηλαδή που έχετε αυτή την εμπειρία, όταν το γεύεστε.
1: Λοιπόν, εντάξει, εγώ έχω και αρρώστια με αυτό το θέμα. Δηλαδή εγώ τι θα μπει στο μπαγαζί μου, θα το έχω φάει πρώτα εγώ, θα μου αρέσει και μετά θα μπει. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα θα ξέρετε και ένα άλλο πράγμα, ότι τα ελληνικά, τα φρούτα ειδικά και τα λαχανικά είναι πολύ πιο νόστιμα, πολύ πιο γευστικά από τα εισαγωγή.
2: Καλά, δηλαδή εννοείται αυτό.
1: Ενώ τα εισαγωγή φαίνονται όμορφα, είναι ελκυστικά στο μάτι, να ξέρετε ότι τα ελληνικά προϊόντα δεν υπάρχουν πουθενά. Αυτό το λέω με μεγάλη βεβαιότητα. Αλλά πολλές φορές πρέπει να το κάνουμε. Δηλαδή η εισαγωγή δεν γίνεται για κανένα άλλο λόγο παρά μόνο για να καλύψουμε εποχιακές ελλείψεις του εκάστοτε προϊόντου. Και... Γιατί αν δεν την κάνουμε την εισαγωγή, να ξέρετε, δηλαδή η ντομάτα όταν έρχεται που λέμε Πολωνία, εάν δεν έρθει η ντομάτα την εποχή εκείνη που έρχεται.
3: 2000 FM.
1: Συν το ότι δεν θα υπάρχει επάρκεια. Τα λεμόνια. Τώρα σε λίγο θα ξεκινήσουμε λεμόνια εισαγωγής. Τα ελληνικά λεμόνια ήδη αρχίζουν και τελειώνουν. Χάνουν την ποιότητά τους. Μαλακώνουν. Σε λίγο δεν θα υπάρχουν καθόλου. Εάν δεν φέρουμε λεμόνια από το εξωτερικό, δεν θα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Καταλάβατε τι γίνεται.
2: Μάλιστα.
1: Είναι απαραίτητη η εισαγωγή. Είναι απαραίτητη.
0: Κύριε Σιδέρη, τι φρούτα να πάρουμε αυτή την εποχή, αυτό το μήνα.
1: Αυτή την εποχή θα τρώτε. Πορτοκαλάκια που είναι πάρα πολύ ωραία, φράουλες που είναι πολύ ωραίες, μήλα, όλα τα μήλα υπάρχουν ακόμα πολύ καλά μήλα. Τι άλλο να πάρετε σαν φρούτο?
0: Και σαν ζαρζαβατικό?
1: Ζαρζαβατικά, όλα τα ζαρζαβατικά είναι μια χαρά. Τώρα έχει ωραία μελιτζάνες, η Κρήτη τώρα είναι η γη της επαγγελίας. Πιπεριές, μελιτζάνες, κολοκυθάκια, ασολάκια ξεκινάνε τώρα... Τα φρέσκα τα φασολάκια.
0: Έχετε κάποιο χαριτωμένο περιστατικό που θυμάστε ή από παλιά ή από σήμερα ή από τις μέρες μας με κάποιους πελάτες, ας πούμε. Συμβαίνουν έτσι χαριτωμένα περιστατικά.
1: Χαριτωμένα. Χοντροκομμένα χαριτωμένα, θα λέτε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα περιγράφουμε στο ραδιό. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Μου είναι δύσκολο γιατί η πείρα μου είναι μεγάλη, η διαδρομή είναι μεγάλη και έχουν συμβεί τόσα πολλά που θα μου είναι δύσκολο τώρα να θυμηθώ κάτι συγκεκριμένο έτσι.
0: Να σας πω, ο κόσμος μπορεί να έρχεται να ψωνίζει από εσάς απευθείας.
1: Υπάρχει η αγορά του καταναλωτή. Έγινε το 2012.
0: Στο Ρέντι είναι αυτό.
1: Στο Ρέντι, στη λαχαναγορά του Ρέντι. Υπήρχε η κρεαταγορά και η λαχαναγορά. Τα καταστήματα της κρεαταγοράς κρίθηκαν ακατάλληλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αποτέλεσμα να αδειάσουν, να ερημωθούν και έγινε καινούργια λαχαναγορά, κρεαταγορά σε άλλο σημείο. Αυτά λοιπόν τα ερείπια, τα καταστήματα που είχαν μείνει για αρκετά χρόνια έτσι, η τότε διοίκηση του ΟΚΑ, της λαχαναγοράς δηλαδή, τα έδωσε σε ιδιώτες, έκανε τη λεγόμενη αγορά του καταναλωτή, όπου λειτουργούν αυτή τη στιγμή κρέας, ψάρια, δύο ψαράδικα που είναι τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα. Ο Φοροπολείο, κατεψυγμένα, μπακάλικο, σιρή καρπή, έχει δηλαδή βασικά για όλη την οικογένεια, δηλαδή για όλη την προϊόντα διατροφής θα έλεγα. Έχει σούπερ μάρκετ, καταλάβατε, λέω, δεν θα βρείτε απολυπαντικά, δεν θα βρείτε...
0: Γιατί αξίζει να έρθουμε εκεί, οι τιμές είναι καλύτερες. Είναι πιο φρέσκα τα προϊόντα και καλύτερες οι τιμές.
1: Το φρέσκο είναι το νουνουκάνε που λέμε. Είναι κάθε μέρα είναι φρέσκα. Είναι κάθε μέρα φρέσκα. Δεύτερον, οι άνθρωποι που έχουμε τα καταστήματα αυτά είμαστε πρώτο χέρι. Δηλαδή έχουμε δυνατότητα να αγοράζουμε φθηνά. Και μπορούμε να πουλάμε και πιο φθηνά εννοείται. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω, ο κόσμος... Δηλαδή η επισκεψιμότητα είναι αυτή τη στιγμή γύρω στις 50-70.000, από 50 μέχρι 70.000 το μήνα. Μάλιστα. Με βάση τα στοιχεία των αποδείξεων που κόβονται, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το δικό μου το κατάστημα έχω γύρω στις 5.000 μήνυμου, 5-6.000 αποδείξεις την εβδομάδα. Δηλαδή σχεδόν υπάρχει μέρα που θα μπουν και 1.000 άτομα, 1.050-1.100.
0: Σημαντικός αριθμός. Λοιπόν...
1: δεν είναι σημαντικός, είναι υπερβολικά μεγάλο.
2: Βέβαια.
0: Κύριε Σιδέρη, σας ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά. Ελπίζω να σας έκανα σοφότερο όσον αφορά το καρπούζι.
2: Βεβαίως. Σε πολλά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Λοιπόν, όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που φέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, του social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή την διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να φέτουν υγιή όρια. Έτσι η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Να πούμε ότι αυτό ήταν διαφήμιση και ήμασταν σε διαφημιστικό περιβάλλον.

0: του CNN.
1: Έλα.
0: Ο πρώην σύζυγος της Jane Fonda.
1: Α, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Η οποία πήγε στα παλιά και είπε ότι όταν τον πρωτογνώρισα δεν είχα μόλις χωρίσει, λέει, δεν με ενδιαφέρε καθόλου κλπ. Αυτός με είχε δει σε κάποιο τραπέζι, είχε πει ότι του αρέσω κλπ. Είχα πει ότι δεν ενδιαφέρομαι, αλλά μου έκανε λίγα σφιχτικό κλειό.
1: Και μετά κάναμε... θέλει να πιστεύει στον εαυτό της.
0: Ναι, και κάνανε τρελίτσες μαζί.
1: Παιδιά, αυτή είναι μία θεά.
0: Ναι.
1: Και εξακολουθεί να είναι.
0: Συγγνώμη,
1: και είναι και ακτιβίστρια και είναι
0: απίστευτη. Δεν πίστευε στον εαυτό της.
1: Όχι.
0: Α, έτσι, έτσι έλα. Είπε.
1: Ότι με μάθαινε να πιστεύω στον εαυτό μου. Εντάξει, πολλοί από αυτούς που τους στάρ που νομίζουμε εμείς ότι τα σαρώνουν όλα, νιώθουν, δεν νιώθουν ασφάλεια. Δεν νιώθουν
0: και ο αδερφός της ηθοποιός και ο πατέρας της βέβαια ηθοποιός.
1: Από την άλλη, Γουινίθ Πάλτρο τα έβαλε με τους πάπρους λευκούς άντρες της Silicon Valley και τις ταχώσανε και τις είπανε. Βρε, κουκίτσα.
0: Δεν μας παρατάει κι αυτή.
1: Βρε, κοριτσάκι μου γλυκό.
0: Δεν πάει να βγάλει κανένα κερί που να μυρίζει. Εσύ
1: τώρα μιλάς για τους πάπρους τους λευκούς άντρες. Από ποια θέση μιλάς, βέβαια άλλοι έγραψαν ότι καλύτερα να τα λέει και ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει σε αυτή τη φυλή, γιατί έτσι ακούγεται καλύτερα. Αλλά τώρα η Παλτρό που είναι και η καρασνομαρία, η κόρη της που έχει μία ψιλομητίαση μέχρι εκεί πάνω, μιλάει τώρα για τους πάπλους τους λευκούς άντρες.
0: Παιδιά, τι έχει γίνει με το Met Gala και με την κυρία Μπέζενα και τη Winter? Το τι γράφουν οι fashion editors δεν υπάρχει. Ότι η ντροπή της Winter που ξεπούλησε τον,
1: ναι,
0: τη διοργάνωση. Μα ότι δεν μπορεί με τα λεφτά σου να κάνεις τα πάντα. Ότι τέτοια κακογουστιά και έλλειψη φινέτσας κλπ. Κλπ. Που υποτίθεται ότι είναι ένας σοβαρός θεσμός της μόδας που είναι, ας πούμε, το next step και το όλη η κεντρικότητα και η φαντασία και τη δημιουργικότητα την εξαντλούν εκεί. Ότι δεν τρέπεται αυτή η ξόβιζη, η ξόφτερνη και η ξού γενικότερη.
1: Ότι τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν τα πάντα, επειδή είμαι ακόμη και το γούστι. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί μπήκαν κανόνες που δεν υπήρχαν και πολλοί πεστάρ, μεταξύ των οποίων και η Meryl Streep.
0: Δεν πήραν μέρος.
1: Και είχε καλεστεί και η Kate Middleton και δεν πήγε ούτε και εκείνη. Γιατί είχε κάποιο... κάθε σοβαρότητα, ρε παιδί μου, τώρα με τους δύο που παίζουν. Τον Amazon και τον Musk που νομίζουν. Που νομίζουν. Καλά
0: ότι
1: νομίζουν.
0: Κυβερνούν τον πλανήτη.
1: Ναι, βέβαια τον κυβερνούν. Κακώς τον κυβερνούν, αλλά αυτό συμβαίνει.
0: Να.
1: Αλλά ποιος τους δίνει αυτή τη δύναμη?
0: Και βέβαια η δημιουργικότητα έχει πέσει κάτω από το μηδέν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτοί θεωρούν ότι είναι δημιουργία, ότι τρελό, βάζεις κοτσάρεις πάνω σου. Δεν είναι και έτσι, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, τώρα τι να πω.
1: Τώρα, μια και λέμε αυτά, λέει το δημοφιλέστερο αυτοκόλλητο των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει έρθει στην Ευρώπη και το κολλάνε σε αυτοκίνητα τον κόσμο, γενικά όχι μόνο στα Τέσλα. Γράφει ότι το αγόρασα το αυτοκίνητο, δηλαδή, πριν τρελαθεί ο Έλον Μάσκ.
0: Α, ο!
1: Και είναι δημοφιλές, βεβαίως. Και είναι αυτοκόλλητο που κάνει τον γύρο του κόσμου και το αγοράζει κόσμο, δηλαδή. Δηλαδή, εντάξει.
0: Έχουν αρχίσει και ενοχλούνται. Όλοι. Και ενοχλούμαστε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια εδώ και τώρα.

0: Με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας.
2: Flex.
1: Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα...

σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές. Παραπολύ.

0: ρεπορτάζ λέει υγεία στο πλυντήριο σας. Γιατρός προειδοποιεί ότι οι κάψουλες απορρυπαντικών μπορεί να αυξήσουν τις δερματοπάθειες. Όλα, αυτό μας έλειπε. Λοιπόν, πού ήσουν, παιδί μου?
1: Είχα πιάσει την κουβέντα με την Χριστίνα την ηχολήπτρια και μου έλεγε για μία ότι πήγε. Μου έλεγε ότι πήγε πιλάτες. Να κάνει πιλάτες. Και ήταν, μου λέει, εκεί μία.
0: Γιατί δεν τηλεφωνιέστε, αφού τα λέτε τόσο ωραία τις απογευματινές
1: ώρες? Και μου λέει μία κυρία, μου λέει, ήταν εκεί, μου λοιπόν, που την ξέρω. Μου λέει, έλαβε το πρόσωπό της, ήταν συγκλονιστική, πολύ ωραία. Και τη λέει, πω, που λέει, έχει ξεκουραστεί πάρα πολύ. Λέει, δεν έχω ξεκουραστεί. Έκανα μία, λέει, θεραπεία καινούρια που την κάνει, λέει, και η Ντέμι Μουρ. Και τη λέω, βρε στοιχεία. Και στείλτε μου μετά, πρέπει να μπούμε.
0: Ποια η Ντέμι Μουρ, μωρέ, η μου έχει κάνει, έχει σιδερωθεί.
1: Καλά, εμείς δεν μπορούμε να σιδερωθούμε τώρα. Δεν μπορούμε να πιάσουμε σιδερόστρα.
0: Τώρα, να σου πω κάτι. Μία δερματολόγος είπε ότι κάνει τη θεραπεία της Ντέμι Μουρ για να πουλήσει τώρα.
1: Δεν ήταν δερματολόγος, καλέ. Πελάτης ήταν. Ένας άνθρωπος ήταν που πήγε απλά σε δερματολόγο.
0: Ναι, ο δερματολόγος της είπε ότι αυτό που σου κάνω, σου κλίτσα μου, τι να σου πω, έλα.
1: Το τι λένε, παιδιά, της Ντέμι Μουρ, της Νικόλ Κίντμαν, της αμαπούλας
0: που έχουν κάνει 100 επεμβατικά.
1: Τώρα που είπαμε Νικόλ Κίντμαν, ήταν άλλος άνθρωπος Νικόλ Κίντμαν στο Met Gala. Συνήθιμούρη της, ναι.
0: Ναι, γιατί οι πλαστικές κάνουν και κάποιο χρόνο να καθίσει.
1: Ακριβώς.
0: Να καθίσουν τα κρέατα. Λοιπόν, υπάρχει μια personal trainer που λέγεται Γεωργία Τσίχλα.
1: Τσίχλα.
0: Τσίχλα.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν, η personal trainer που λατρεύει, λέει, το καλό φαγητό και θέλει να βοηθήσει τους ανθρώπους να αλλάξουν τρόπο ζωής, λέει η κυρία Τσίχλα. Τσίχλα μπούχλα. Καταλαβαίνετε.
1: Να τρέφει το φαγητό να τρώσει και να μην παχαίνει, δεν γίνεται, παιδιά. Δεν το έχει κάνει κανείς ποτέ.
0: Ναι.
1: Μόνο όσοι έχουν έναν μεταβολισμό περίεργο.
0: Συγγνώμη, και αυτοί δηλαδή όταν μεγαλώνουν και τρώνε, και αυτοί αρχίζουν τα κιλάκια, τα μπουτάκια, τα παχάκια, τα πατσοκυλάκια. Αυτά.
1: Συμφωνώ.
0: Όλα αυτά συμβαίνουν.
1: Λοιπόν, βγήκε η Βίκυ Λέανδρος και μίλησε για τον Ακύλα και είπε: μ' άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι και έχει πιθανότητες να βρεθεί πολύ μπροστά στην Eurovision.
0: Μακάρι.
1: Ενώ ώρα και έχουν πιάσει όλους τους Eurovision τώρα. Είπε ότι στη δική μου περίπτωση, όταν είχα πάει εγώ, λέει, στην Eurovision, δεν υπήρχε κάτι, λέει, που να πήγε καλά. Παιδιά, ήταν από τι πιο αστείες Eurovision που
0: θυμάμαι. Τι ήταν αυτό, δεν είχαμε Φωκά Ευαγγελινό τότε. Ενώ αν είχε. Αν αυτό δεν παρουσιαζόταν τόσο χάλια, βέβαια, εντάξει, δεν ήταν και πολύ το τραγούδι, αλλά κάτι θα βρίσκει, κάποιο έβριμα θα βρίσκει ο Φωκάς.
1: Σε αγαπώ, CJPU. Εγώ θυμάμαι που είχαμε στείλει και μία άλλη, ένα τραγικό πράγμα που λεγότανε, έλεγε, είμαι ο κλόουν, είμαι ο κλόουν.
0: Γιατί η Τσανακλείδου.
1: Το θυμάσαι αυτό.
0: Η Τσανακλείδου.
1: Η Τσανακλείδου ήταν ωραίο.
0: Ποιο είχε, Τσάρλι Τσάπλιν.
1: Θεϊκό.
0: Πάλι Τσάρλι Τσάπλιν, δηλαδή ήταν αυτό το γύρο
1: που ήταν 70. 70. Θεά.
0: Ναι, η Άμπα τι τραγουδήσανε.
1: Μα θες και εσύ Άμπα. Στην ψιλοκόστρα τώρα το 70.
0: Γιατί η Μαρινέλα.
1: Ποιο
0: λίγο
1: είχε
0: κρασί,
1: πει?
0: Λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
1: Να,
0: αυτό χαρά, είχε πει.
1: Νομίζω, ναι.
0: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Και έπρεπε να βγαίνουν τα ναυτάκια του τσαρούχι από πίσω.
1: Αυτό.
0: Τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα.
1: Αν είχε δει αυτό που σου λέω με τον κλόουν. Όπου είχε βγει στη σκηνή ένα κλόουν τώρα. Α,
0: μεγάλη κιτσουίτα.
1: Και κακό τραγούδι, κακό. Κακό, κακό, πολύ κακό. Το βρήκε ο Νίκος.
0: Μετά
1: το κλόουν.
0: Όχι, απαπαπαπα. Μετά η Καλομήρα τι βγήκε εκεί, είπε.
1: Και αυτή είχε πάει καλά.
0: Η Κακομήρα και αυτή.
1: Είχε βγει πάλι.
0: Δεν ήταν η Καλομήρα, η Κακομήρα
1: ήταν. Τρίτη βγήκε. Μην μιλάς καθόλου.
0: Ναι, τρίτη, φαντάσου, μας λυπήθηκαν. Πρέπει να μας λυπήθηκαν.
1: Ήταν καλή, ήταν καλή. Εμένα δεν μου αρέσει η Καλομήρα, αλλά ήταν καλή.
0: Ναι.
1: Ήτανε καλή.
0: Ήτανε, τραγουδούσε με τη μύτη, σαν να είχε γκρεανάκια.
1: Έτσι είναι. Secret combination. My secret combination. Δεν έχει μάθει ακόμα.
0: Εκεί φαινόταν όλη η γελιότητα της χώρας. My secret combination και combination.
1: Άνοιγε ένα βιβλίο, κάτι, κάτι είχε, ήταν. Είχε ένα κουνιαχτό στη σκηνή πάντως.
0: Λες και βγήκε από καρτούν ήτανε.
1: Καλή ήτανε, καλή ήτανε.
0: Οι κακοί είναι στη φυλακή.
1: Εντάξει, παίζει πάντα και ρόλο και τι, είπε, και τι είναι και ο ανταγωνισμός. Έχουμε αυτή τη φέτος με το βιολί μας, έχει πάσει τα νεύρα. Πρώτη θα μας.
0: Γιατί, παιδί μου, να σου πω κάτι. Αν, έχουμε, αν πάρει το πατίνι του, αν κάνει μια γυρνοβολιά, αν αυτό θα κερδίσει μέσα εντυπώσει.
1: Χειρότερα, θα κάνει πολύ πιο δύσκολα πράγματα.
0: Α, τι θα κάνει,
1: θα κάνει, παιδί μου, από ό,τι κατάλαβα.
0: Τι στείλαμε το τσίρκο Μεντράνο.
1: Θα κάνει ότι είναι, από ό,τι κατάλαβα, θα μιμηθεί στη σκηνή ηλεκτρονικό παιχνίδι που παίρνει. Πώς είναι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι που ο ήρωας πηδάει κάτι, παίρνει ένα δωράκι, παίρνει μια ζωή, προχωράει παρακάτω. Αυτό το πράγμα θα το δούμε στη σκηνή. Αν το δούμε αυτό θα είναι.
0: Φέρτο.
1: Αυτό θα είναι πολύ εντυπωσιακό. Πολύ έξυπνη ιδέα.
0: Στο τέλος, πάρτα.
1: Πολύ εντυπωσιακό. Πολύ έξυπνη ιδέα.
0: Ναι, έξυπνη. Έβριμα. Μπράβο, Φωκάς Ευαγγελινός. Μπράβο! Φωκά, σου δίνουμε το τρόπαιο των κακών κοριτσιών. Μπράβο, Φωκά, είσαι ο καλύτερος.
1: Oh, καλύτερος,
0: καλύτερος. Αυτό ήταν, κακά κορίτσια, τέλος έχουμε να σας πούμε. Ραντεβού αύριο 3 με 5, μην λείψει κανείς για το γνωστό.
1: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1+1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλι πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Energizers! Νιώθω άνετα!
14: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
13: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
14: Χαμογελώ μέσα τους.
15: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
16: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 87 151.
17: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής?
18: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
17: Για σιγά, για σιγά, ένα-ένα.
18: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
17: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
19: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 894 50,
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
23: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
22: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
23: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
0: 2000 FM.

Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω,

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον 2000 FM, Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου, καλό μήνα, 2026. Κοντά σας η αθλητική εκπομπή Σάμο Σπορ με τον Νίκο τον Οικονόμο και τον Δημήτρη Ζαβουδάκη. Στην κονσόλα ο Δημήτρης, στην παρέα μας και η Ιωάννα. Σήμερα ομορφαίνει περισσότερο η παρέα μας εδώ στην εκπομπή. Θα έχουμε σήμερα τον ένατο ημιμαραθώνιο Πυθαγόρας ο Σάμιος. Έχουμε πρωτάθλημα Α τοπικής κατηγορίας με αναβολές, Β τοπικής κατηγορίας με αναβολές, μπάσκετ, χρηματοδότηση, 600.000 χρηματοδότηση για το γήπεδο και το στάδιο μάλλον και τις αθλητικές εγκαταστάσεις από την δυτική πλευρά του νησιού μας. Και ξεκινάμε με το μεγάλη γιορτή που έγινε χθες Κυριακή 3 Μαΐου εδώ στο Δήμο Ανατολικής Σάμου με τον ένατο ημιμαραθώνιο. Θα μας πει περισσότερα ο Δημήτρης ο Ζαβουδάκης.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, με απόλυτη επιτυχία και έντονο συμβολισμό, ολοκληρώθηκε την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 ο ένατος ημιμαραθώνιος Πυθαγόρας ο Σάμιος, ο οποίος πραγματοποιήθηκε με την παρουσία δύο σπουδαίων αθλητριών, της Μαρίας Πολύζου και της Κατερίνας Θάνου, και με πολλές παράλληλες εκδηλώσεις με ρεκόρ συμμετοχών. Η εκκίνησή του, αγώνα των 21 χιλιομέτρων, δόθηκε στις 8.30 από τον ναό της Σύρας, με την παρουσία της Ολυμπιονίκης Κατερίνας Θάνου, το αρχαίο θεατρικό δρόμενο παρουσίασε ο πολιτιστικός σύλλογος Κυρώη Ισαμία. Στα 21 χιλιόμετρα πήραν μέρος δεκάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι έκαναν τη δύσκολη διαδρομή από το Ηρέον έως την πλατεία Πυθαγόρα. Νικητής του φετινού ημιμαραθωνίου αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Μπιζιλέος. Λαϊκός αγώνας ευρυμένης ο Σάμιος 4 χιλιόμετρων. Συμμετείχαν πολίτες κάθε ηλικίας με ξεχωριστή την παρουσία των μελών του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, ΚΑΠΗ δηλαδή, του Δήμου Ανατολικής Σάμου και του Συλλόγου Φίλων Υποστηρικτών Καρκινοπαθών Νομού Σάμου. Αγώνας ενός χιλιομέτρου ο Απολόδωρος για μαθητές δημοτικού. Η διαδρομή ήταν από την πλατεία Πυθαγόρα μέχρι το παλαιό λιμάνι και επιστροφή. Special Olympics Ηράκλειτος 600 μέτρων. Τα παιδιά και οι αθλητές των Special Olympics, συνοδευόμενοι από τις κορυφαίες αθλήτριες Κατερίνα Θάνου και Μαρία Πολύζου, οι οποίες έδωσαν το παρόν στηρίζοντας την προσπάθεια για την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων, επιστρατεύτηκαν η Τροχέα, η ομάδα Δίας, το ΑΤΑΦ Πυθαγορείου και το Λιμεναρχείο Σάμου, η ελληνική ομάδα Διάσωση Σάμου, ο Ερυθρός Σταυρός, η 79 ΑΔΕΛΤΑΤΑΦΕΨΙΛΟΝ και το προσωπικό του Δήμου Ανατολικής Σάμου μαζί με δεκάδες εθελοντές. Η εκδήλωση έκλεισε με απονομές και παραδοσιακούς χώρους. Το 2027 ο ημιμαραθώνιος Πυθαγόρας ο Σάμιος κλείνει 10 χρόνια ζωής και οι διοργανωτές υπόσχονται μια επαιτειακή διοργάνωση.
0: Πραγματικά, πριν 9 χρόνια που ξεκίνησε, κανένας δεν περίμενε ότι θα έχει αυτή την απήχηση. Έγινε διεθνής πλέον ο ημιμαραθώνιος Πυθαγόρας ο Σάμιος και τα ρεκόρ, αν υπήρξε κάποιο ρεκόρ, θα ίσχυε κανονικά στην Ομοσπονδία. Ήθελα να πω ότι χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει. Φέτος έφτασε 190 αθλητές και πολλοί κόσμος ήρθε να παρακολουθήσουν αυτούς τους αγώνες, αυτή τη διαδρομή μάλλον που ήρθαν από τα 21 χιλιόμετρα. Εγώ θα σταθώ σε 2-3 πραγματάκια. Ένα απ' όλα ήταν μια κυρία γύρω στα 60, που περιμένα να τερματίσει και τερμάτισε και μπράβο της. Και στο σχολείο, το ένα χιλιόμετρο του Απολλοδόρου, τη διαδρομή, ένα παιδάκι όπως ξεκίνησε έπεσε. Συναθλήτριά του και είναι, εγώ θα πω και το επώνυμο, Παπαδημητρίου, έσκυψε, δεν κοίταξε να τρέξει, αλλά πώς θα σηκώσει το παιδάκι αυτό τη συναθλήτριά της για να συνεχίσει και να μην τη χτυπήσει από τα άλλα παιδιά. Είναι από τα πράγματα που ήρθαν στην αντίληψή μου. Και το τρίτο, για τον κύριο, ο πρώτος δρομέας ήρθε και δεν τερμάτισε και περίμενε το δεύτερο για να φύγω να αγκαλιά μια συγκινητική στιγμή οι δύο πρώτοι. Πράγματα που πραγματικά είναι το εφαγωνίζεται πρώτον κύριο για το κοριτσάκι που είπα, και το δεύτερο είναι η χαρά και η φιλία που δίνουν ο αθλητισμός. Γι' αυτό λέμε όλα τα παιδιά μας στον αθλητισμό. Και να ξεχάσουμε το προηγούμενη εβδομάδα, Δημήτρη, που λέγαμε για το που γίνονται αυτά που γίνονται μέσα στα γήπεδα ποδοσφαίρου.
1: Γονείς
0: βρίζουν,
1: ναι,
0: τους διαιτητές, τα παιδιά. Και μπράβο στην ΕΠΣ που είπε θα διακόπτουν τα παιχνίδια αν ξανυπάρχουν τέτοια ζητήματα. Οπότε μάλλον αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε, είχαμε πάντα καλά, καλά να πούμε. Θα πάμε λίγο στο κύπελο, θα περάσουμε τον μαραθώνιο, θα έρθουμε σε λίγο βέβαια με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Βουγιατζή, που θα μας μιλήσει για αυτό το θέμα, μέχρι να τον βγάλουμε στη γραμμή. Θα συνεχίσω εμείς και θα πάμε στο αγώνα κυπέλου. Προημιτελικός.
1: Και η πλάκα είναι ότι μετά από ένα διάστημα από την παράταση, λέω για να δω, λέω τέλειωσε. Και έβλεπα ότι παίζανε παράταση. Και λέω, όπα, λέω τι έγινε εδώ. Λέω ακόμα παίζουν. Και μετά πήγε και στα πέναλτι. Και μετά είδα και τα πέναλτι. Ωραίος ο Μαρίνος, ωραίος. Βγαίνει και δύο πέναλτι.
0: Γενικά ήταν όλο το παιχνίδι καλό. Ήταν ένα παιχνίδι που πραγματικά ελπίζω να το δούμε, αλλά φοβάμαι ότι θα το δούμε μετά από πολλά χρόνια πάλι τέτοιο παιχνίδι. Εκεί που περιμένεις όλα στο 82, το σκορ είναι 0-2. Στο 83, πάνω, γίνεται 1-2. Στο 97, στη λήξη.
1: Ναι, λίγο πριν τη λήξη πήγε δοκάρι και μετά στο rebound το σκοράρανε.
0: Μπράβο, το 2-2 και από εκεί πέρα, εκεί που όλοι σηκωθήκαν να φύγουν, ο προπονητής του Αγίου Αθανασίου έχει κάνει αλλαγή, βγάλει τον καλύτερο του παίχτη για καθυστερήσεις και εκεί του γίνεται το 2-2. Και βγάζει παράταση και πέναλτι με αυτού όσους είχε. Και ο Μαρίνος εκτέλεσε και ο Φατούρος εκτέλεσε. Δηλαδή αυτό ήταν ένα ωραίο πράγμα να βλέπεις δύο τερματοφύλακες να
1: εκτελούν πέναλτι.
0: Πάμε. Αθλητική Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού Άγιος Αθανάσιος 5-6 στα πέναλτι. Κανονική διάρκεια και παράταση 2-2. Ο Άγιος Αθανάσιος στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στις 5 η ώρα το Καρλόβαση. Το ίδιο γήπεδο είναι, στο στάδιο Καρλοβάσου, Βάγγελος Σιδηρουργός, όπως έχει μετανομαστεί. Αλλά θα γυρίσουμε πίσω στον Μαραθώνιο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Βογιατζή. Κύριε Βογιατζή, κύριε αντιδήμαρχε, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την χθεσινή γιορτή, γιατί έτσι πλέον θα πρέπει να τη λέμε. Μεγάλη γιορτή για το Δήμο Ανατολικής Σάμου. Όλα πήγαν κατευχή. Εσάς σας είδα λίγο αγχωμένους. Πείτε μας δύο λόγια.
2: Εντάξει, είχαμε λίγο άγχος, γιατί όταν υπάρχει μια τέτοια διοργάνωση η οποία πρέπει να πάνε όλα καλά για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, υπάρχει και το δημιουργικό άγχος που λένε. Mm. Αλλά ήταν και ο καιρός λίγο περίεργος, γι' αυτό βασικότερα ήμασταν έτσι, είχαμε κάποια ανησυχία.
0: Ευτυχώς μας άφησε και τώρα τελειώσει.
2: Ευτυχώς, ναι, επειδή είχε κρύο, είχε λίγο έτσι ψυχάλιζα, αλλά ευτυχώς προλάβαμε και τελειώσαμε και τις απονομές. Βέβαια, ξεκίνησε η βροχή την ώρα που ο Συλλόγος, ο κύριος Ισαμία, μας παρουσίαζε τοπικούς αμυντικούς χορούς. Δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουν το πρόγραμμά τους οι άνθρωποι. Αλλά κατά τα άλλα όλα κύλησαν καλά.
0: Μάλιστα. Δεν είχαμε,
2: είχαμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, πάρα πολλές συμμετοχές. Δεν είχαμε κάποιο παρατράγωδο, έτσι, κάποιο δραματισμό, κάποιο έτσι κι άλλο, οτιδήποτε συμβάν να μας προβληματίσει. Σας είπα, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είχε, όπως ξαναείπα και πριν, μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, έτσι, προσέλευση.
0: Και αθλητών.
2: Αθλητών, ναι, περισσότερο αθλητών.
0: Ακριβώς.
2: Και μικρά παιδιά πάρα πολλά, το ευχαριστήθηκαν όλοι. Σας είπα, λίγο καιρός ήταν που δεν ήταν αυτός που συνηθίζεται για την εποχή. Γι' αυτό και εμείς είχαμε προγραμματίσει για να μην έχουμε έτσι, από τον καιρό έτσι ανησυχία και πήγαμε λίγο πίσω 3 Μαΐου να μπορούμε να το κάνουμε πιο άνετα. Διοργάνωση, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε τον καιρό.
0: Ακριβώς.
2: Δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε. Αλλά σας είπα, όλα ήταν στο τέλος καλό, όλα καλά.
0: Έτσι είναι. Πόσο βοήθησαν οι δύο αθλητές που ήρθαν στη Σάμου, η κυρία Πουλίζου και η κυρία Θάνου?
2: Οι δύο αθλητές, κοιτάξτε, δηλαδή ήταν οι δύο αθλητές συγκεκριμένες, είναι οι κορυφαίες αθλητές στο είδος στην Ελλάδα. Η κυρία Θάνος στις ταχύτητες και η κυρία Πολύζου στις αντοχές, στο μαραθώνιο. Βοήθησε πάρα πολύ όσον αφορά η διοργάνωση να αλλάξει ύφος και χαρακτήρα και να αναβαθμιστεί. Και πέρυσι από τη Μαρία Πολύζου που είχε έρθει και φέτος που ήρθε μαζί με την Κατερίνα Θάνο. Τους άρεσε πολύ το νησί μας. Πραγματικά μας πήρε με τα καλύτερα λόγια, έτσι, από τη φυσική του ομορφιά, από τη, από τους ανθρώπους, από τη φιλοξενία.
0: Είναι, είναι το καλύτερο νησί Σάμος.
2: Ακριβώς.
0: Ο νομός μάλλον όλος.
2: Πραγματοποίησαν μια εξαιρετική ομιλία και εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη μέρα στο Δημαρχιακό Μέγαρο, με τις ομιλίες της Κατερίνας Σάνο, της κυρίας Πουλίου και της κυρίας Καρμανιούλου, της Ιδρυμολόγου. Η κυρία Πολύζου και έρθει από την Πέμπτη εδώ και πήγαμε στα σχολεία, μιλήσαμε στα παιδιά των δημοτικών εδώ της πόλης και του Παλαιοκάστρου. Θα προλέπε όλη τη μέρα την Πέμπτη από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Το απόγευμα πήγαμε στο στάδιο όπου είχε η μερίδα στη Βουλή Αναγέννηση οι μικροί αθλητές της Ακαδημίας, της ομάδας και παιδιά του γυμνασίου. Τους μίλησε πάλι η κυρία Πολύζου, παρουσία της εκεί ήταν κίνητρο για τα παιδιά, έδωσε διπλώματα, μετάλλια στα παιδιά και, και στα δημοτικά και στο γήπεδο προσέλκυσε τα παιδιά ώστε να έρθουν να συμμετέχουν στον αγώνα των χιλίων μέτρων τον προγραμματισμένο που είχαμε στα πλαίσια των παράλληλων δράσεων του ημιμαραθωνίου. Κάποια παιδιά πιο μεγάλα πήραν μέρος στα 4 χιλιόμετρα. Να χαρούν τα παιδιά, να προσπαθούν να μοιηθούν στις αξίες και στα ελληνικά του αθλητισμού και να έρθουν και να προσπαθήσουν να ανταγωνιστούν, να κερδίσουν. Ήταν κάτι πραγματικά, σας είπα, η χθεσινή ημέρα ήταν κάτι το οποίο, η οποία άφησε το αποτύπωμά της έτσι, στα δρόμενα, τα αθλητικά και μη του νησιού μας.
0: Πάντως αυτό που παρατηρήσα, κύριε Βουγιατζή, ήταν πολλά μικρά παιδιά, όχι μόνο στα 4 χιλιόμετρα, και στα 21 χιλιόμετρα συμμετείχαν. Και μπράβο.
2: Στα 21 είχε παιδιά, στα 21 χιλιόμετρα δεν είναι πολύ δύσκολη συμμετοχή τους.
0: Κι όμως υπήρξαν.
2: Είχε με δήλωση και η υπεύθυνη δήλωση του γονέων και κηδεμόνα κάποια παιδιά.
0: Μπράβο, αυτό ήταν.
2: Αλλά τα 21 βέβαια είναι ένας απαιτητικός αγώνας, ο οποίος χρειάζεται προσοχή, δεν είναι τέτοιο καθένας.
0: Σίγουρα, αλλά είδα και εκεί παιδιά που τρέξανε, είδα και στα 4 χιλιόμετρα πάρα πολλά παιδιά μικρά που πήγαν και τερματίσανε.
2: 4 είχε παιδιά του γυμνασίου, κάποια του δημοτικού πιο μεγάλες τάξεις, πάλι με υπεύθυνη δήλωση του γονέα τους.
0: Σωστά.
2: Είχε πάρα πολύ, είχε αρκετές συμμετοχές και στα 4 χιλιόμετρα, έτσι. Και είχαμε και συλλόγους που το τίμησαν με την παρουσία τους, όπως το ΚΑΠΗ.
0: Αυτό, ναι.
2: Το ΕΦΠΟ, ο Σύλλογος Τεχνοπαθών, τίμησαν με την παρουσία τους. Τα 4 χιλιόμετρα περπάτησαν τη διαδρομή έτσι σαν μια βόλτα, έτσι, γιατί ο αθλητισμός και δεν έχει ηλικία. Μπορούμε ακόμα και το περπάτημα είναι μια μορφή άσκησης. Μπορούμε να το κάνουμε και να αρθούμαστε κάθε μέρα. Αυτό το μήνυμα θέλαμε να περάσουμε. Αθλητισμός από τις μικρές ηλικίες μέχρι τις μεγάλες βοηθάει, δίνει χαρά, δίνει ζωή και την υγεία και όχι μόνο για πολλά άλλα πράγματα.
0: Ακριβώς. Μάλιστα, και ετοιμαζόμαστε τώρα για το επιτυακό, το 10ο, έτσι, θα ξεκινήσουμε σιγά-σιγά.
2: Ναι, σιγά-σιγά θα έχουμε σκεφτεί η ημερομηνία από τώρα.
0: Και εκπλήξεις.
2: Πάλι θα γίνει και εντάξει, αυτά θα τα ετοιμάσουμε στη διάρκεια της χρονιάς όλα αυτά. Θα μπει στο επιτυακός, έχουμε φτιάξει φάκελο να υπερθέσουμε ψηφιότητα ώστε να μπει ο επιτυακός, ο Μαραθώνιος Πυθαγόρας Σάμις γενικά στο παγκόσμιο καλατάρι της AIMS, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μαραθωνίων και Μαραθωνίων, ώστε να φαίνεται κατευθείαν σε αθλητές από όλο τον κόσμο που θέλουν να τρέξουν Μαραθώνιος, να φαίνεται και ο Πυθαγόρας Σάμιος, ο δικός μας Μαραθώνιος.
0: Μπράβο.
2: Θα είναι και αυτό πολύ σημαντική εξέλιξη.
0: Πολύ σημαντική, φυσικά.
2: Εμείς προσπαθούμε να... Το πιο επιδοφόρο ήταν ότι είχαμε πάρα πολλούς αθλητές οι οποίοι δεν ήταν από την νησί μας.
0: Ναι, είχε πάρα πολλά. Πολλά
2: και εκτός. Εκτός, ήρθαν μόνο και μόνο για να τρέξουν.
0: Μια αθλήτρια που βγήκε πρώτη, ήρθε από την Αθήνα,
2: ναι,
0: έτρεξε
2: ναι,
0: και έφυγε γιατί 12 ώρα πέταγε και έφυγε πιο μπροστά.
2: Ναι, έφυγε κατευθείαν, γι' αυτό κάναμε την απονομή.
0: Μπράβο, ναι.
2: Την πρώτη μας παρακάλεσε και λέει θέλω να φύγω, θέλω να πάρω μαζί μου έτσι το τρόπαιο της νικήτριας. Και κάναμε, επειδή είχαμε τα αποτελέσματα, κάναμε την απονομή πριν, ώστε να, μπορεί, να μπορούμε και, έτσι να...
0: Και πολύ σωστά κάνατε.
2: Να επενδύσουμε όλους. Ήταν πολύ ωραίο.
0: Και πολύ σωστά κάνατε.
2: Και αυτό ακριβώς. Όλα τα παιδιά πήραν μετάλλιο και στα και τα μικρά παιδιά πήραν το μετάλλιό τους.
0: Το ξέρω,
2: όλα έτρεξαν πάνω από 250-300 παιδιά μικρά. Και πήραν το μετάλλιό τους, πήραν δίπλωμα συμμετοχής, πήραν καπελάκι με το σήμα του Μαραθωνίου. Ήτανε αυτό το, η ικανοποίηση και για μας είναι το χαμόγελο και η χαρά στο πρόσωπο των παιδιών.
0: Η δικιά μου η εγγονή που έτρεξε και κοιμήθηκε με το μετάλλιο, είπε μαμά, το μετάλλιο θα το έχω μαζί μου εγώ. Και κοιμήθηκε
2: αυτό,
0: με το μετάλλιο. Αυτή τη χαρά, εντάξει.
2: Πήραν έτσι...

0: τη συνέχεια συνεχώς. Και του χρόνου σας είπα να το κάνουμε ακόμα ο αγώνας, να αποκτήσουμε μεγαλύτερη έγκλη, επαιτειακός μαραθώνιος. Θα έχουμε πάλι καλεσμένους έτσι, αθλητές απ' έξω, παλιούς αθλητές. Δηλαδή θα έχει πάλι ομιλία από πριν, θα έχουμε έτσι ωραίες. Από τώρα δεν ξέρουμε και εμείς
1: σίγουρα.
0: Θα σκεφτούμε.
1: Να έχετε καλή δύναμη για να μπορέσετε να μπορέσει να γίνει καλύτερο. Όχι καλύτερο, το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Βέβαια, πάντα. Και κύριε Οικονόμου, να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας βοήθησαν.
1: Φυσικά.
0: Τους εθελοντές, βέβαια.
1: Εφανείς ήρωες.
0: Πάνω, ναι, ακριβώς. Πάνω από όλα τους εθελοντές, τις ομάδες που, την αστυνομία, το λιμενικό, την ομάδα διάσωσης, τον Ρεθό Σταυρό, το Σύλλογο Κυρώη, τη Σαμία, και δεν μπορώ να ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιον, τους χορηγούς μας που μας προσέφεραν πράγματα για τον Μαραθώνιο, δηλαδή όλους αυτούς που πραγματικά συνέβαλαν ώστε να γίνει μια έτσι τόσο όμορφη και επιτυχημένη διοργάνωση.
1: Και πάλι συγχαρητήρια, κύριε Βογιατζή. Και να πάμε λίγο στα δύσκολα. Τι δύσκολα, δεν είναι δύσκολα.
0: Δύσκολα πάντα θα υπάρχουν, δεν είναι μόνο γιορτές και πανηγύρια, έτσι όπως είναι ο αγώνας. Είμαστε εδώ να σας ακούσουμε και να απαντήσουμε σε οτιδήποτε.
1: Τι γίνεται με το κλειστό, είναι έτοιμο για παράδεια?
0: Ναι, είναι στο θέμα ημερών.
1: Θέμα ημερών, έτσι. Θα προλάβουμε κάποιον αγώνα?
0: Εμείς έτσι προγραμματίζουμε να... Θα προλάβουμε κάποιον αγώνα, κάνουν κάποιες εργασίες ακόμα κάτω. Υπάρχει ένα θέμα με τη ΔΕΗ, η οποία πρέπει να συνδέσει, να αυξήσει την τάση ώστε να συνδεθούν αυτά τα μηχανήματα ψήξης θέρμανσης. Αλλά ο αντιγωνιστικός χώρος πάνω και η ασφάλεια και το γήπεδο, τα αποδυτήρια κάτω, νομίζω θα είναι έτοιμα. Θέμα ημερών να ετοιμαστούν και να μπορεί να βγει η άδεια. Έτσι λίγο με τον αγώνα, με την προετοιμασία πήγε λίγο πίσω αυτό, αλλά από σήμερα εκεί ήμασταν. Δηλαδή η καθημερινότητα τρέχει.
1: Φυσικά.
0: Και οι αγωνιστικοί χώροι χρειάζονται επαγρύπνηση πάντα. Έχουμε πολλά να φτιάξουμε και τη φετινή χρονιά. Θα δούμε τώρα σιγά σιγά. Προσπαθούμε και χρηματοδοτήσεις να εξασφαλίσουμε ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση κάποιων γηπέδων. Θα δούμε, κύριε Οικονόμου.
1: Οι πίνακες υπάρχουν στο κλειστό?
0: Ο πίνακας λειτουργεί κανονικά.
1: Είχαμε δύο, αν θυμάμαι καλά, ήταν δεξιά ένας, αριστερά ένας, δεξιά.
0: Ο πίνακας λειτουργεί, τα 24 τα έχουμε παραγγείλει τώρα ήδη. Περιμένει να μας στείλει ο άνθρωπος από πάνω, ο προμηθευτής μας.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: 24 δευτερολέπτων. Ο πίνακας τον έχουμε δοκιμάσει, λειτουργεί κανονικά.
1: Ναι.
0: Ένα για την πυρασφάλεια. Είμαστε πλέον έτοιμοι. Τώρα πρέπει να ένα παράβολο δύο να πληρωθούν και να την εκδώσουμε. Θα βγει δηλαδή η πυρασφάλεια. Κάτω να καθαριστούν λίγο τα αποδυτήρια. Σήμερα φτιάχναν δηλαδή τον εξωτερικό χώρο, δούλευε το συνεργείο, σε κάποιους πρωταγωγούς εκεί που ήταν τα αποδυτήρια, που ήταν σπασμένοι και κατεστραμμένοι. Υπήρχε πυρότουβλο γυάλινο και είχε σπάσει αυτό με τον καιρό και τόσα χρόνια και ήταν επικίνδυνο για τα παιδιά. Και τώρα αυτό δουλεύουν, το ξυλώνουν και το φτιάχνουν, που δεν ήταν μέσα στη σήμανση του έργου αυτό.
1: Τα απρόβλεπτα πάντα θα υπάρχουν. Και τα απρόβλεπτα. Έτσι. Εντάξει, περιμένουμε πώς και πώς. Περάσαν πέντε χρόνια, περιμένουμε πώς και πώς.
0: Εντάξει, ήταν το πιστό. Είναι ένα...
1: Μεγάλη πληγή ήταν. Πιστεύω να έχει κλείσει τώρα και να πω και πέρα, γιατί και το μόνο εγώ που θα πω, θα το ξαναπώ, κάποια καθίσματα, γιατί έγινε ένα στολίδι, αλλά και το χαλάμε. Κάποια στιγμή, κύριε Αντιδήμαρχε, να μπει στο πρόγραμμα, να μπουν και τα καθίσματα στις κερκίδες.
0: Έχουν κατασκευαστεί έτσι οι κερκίδες, που τα καθίσματα βέβαια θα δώσουν μια ομορφιά και
1: θα δώσουν όψη,
0: αλλά θα μειώσουν πάρα πολύ το ξεδάσαμε γι' αυτό, τη χωρητικότητα του γηπέδου.
1: Ναι, αλλά
0: οι κερκίδες είναι τόσο στενές που δεν είναι, το είδαμε φέτος και το συζητήσαμε, αλλά όταν μπουν τα καθίσματα θα μειωθεί πάρα πολύ και ο χώρος για να μπορεί να υπάρχει μεταξύ των κερκίδων, να υπάρχει κάποιος διάδρομος για να μπορεί να γίνεται η κίνηση των θεατών.
1: Σωστά. Ναι. Έστω ένα παρά ένα. Έστω ένα παρά ένα. Να ομορφύνουμε το γήπεδο.
0: Θα το δούμε. Αυτό εμάς τώρα προτεραιότητά μας είναι δεν μπορεί να πάρει την

0: άδεια να ανοίξει και ίσως την επόμενη χρονιά να το βάλουμε. Δεν είναι τόσο μεγάλη η δαπάνη, δηλαδή.
1: Δεν είναι μεγάλη. Πραγματικά δεν είναι μεγάλη.
0: Έτσι, να μπουν καθίσματα χωρίς πλάτη.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό, αυτό.
0: Για να δώσουν μια άλλη νότα και ομορφιά.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και μιας και μείναμε στα καθίσματα, στο στάδιο, όλα τα καθίσματα έχουν σπάσει. Και δεν περάσαν 3 χρόνια, 4.
0: Φθορά.
1: Εγώ δεν φύγουν όλα. Δηλαδή, πατάς και σπάνε.
0: Τα σπάσαν, ναι, τι να πω τώρα. Είχαν μπει πριν 3-4 χρόνια. Πραγματικά, άμα δεν υπάρχει και προσοχή, έτσι λίγο. Αλλά έχουμε ήδη, το ξέρουμε, έχουμε παραγγείλει καινούργια.
1: Α,
0: να βάλουμε όσα είναι εμπασμένα, τουλάχιστον να αντικαταστήσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Και σούς. Αυτά είναι αναλόξιμα υλικά, είναι κάτι το οποίο...
1: Εντάξει, για να μην πάμε στα μεγάλα, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, είναι το γήπεδο Πυθαγορείου, το γήπεδο χώρας.
0: Το γήπεδο Πυθαγορείου, κύριε οικονόμου, τμηματικά.
1: Ναι, ναι, δεν γίνεται αλλιώς τμηματικά.
0: Μιλούσα και με τον κύριο, με την τεχνική υπηρεσία και τον κύριο δήμαρχο. Προχθές τμηματικά κάποια πράγματα θα ξεκινήσουμε από τις κερκίδες σε πρώτη φάση, για να μην είμαστε στην κατάσταση αυτή που φέτος φτιάχτηκε η περίφραξη, ώστε να μπορούν τουλάχιστον να παρακολουθούν έστω και κάποιοι που θέλουν όρθιοι τα παιδιά τους, να μπορεί να μπαίνει λίγο κόσμος μας.
1: Πάντως,
0: μέχρι πρόνοιος δεν έμπαινε κόσμος.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε εξετάσει, κύριε Βογιατζή, ότι υπάρχουν και μεταλλικές κερκίδες που έρχονται έτοιμες σχεδόν και συναρμολογούνται εδώ.
0: Ναι, υπάρχουν, αλλά το θέμα είναι να... Τα χρήματα να βρεθούν.
1: Δεν έχει μεγάλο κόστος. Αν πει να πέσουν μπετά, συγγνώμη,
0: ξέρετε, αυτό, κάτι,
1: είναι εκεί, πολύ πιο κοστοφόρο.
0: Εκεί υπάρχει μια διαμορφία, γιατί είναι δίπλα ρέμα.
1: Ναι.
0: Όχι, αυτό... πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα.
1: Γι' αυτό λέω, να γίνουν από την από εδώ πλευρά, όπως μπαίνουμε μέσα.
0: Από την από εδώ πλευρά δεν γίνεται, γιατί είναι ο δρόμος.
1: Ο δρόμος περνάει. Τέλος πάντων, μπορεί να το δούνε κάποιοι.
0: Δεν μπορεί να γίνει από εδώ, είναι δρόμος.
1: Πάντως, ξέρω ότι πλέον σε όλα τα γήπεδα μπαίνουν τέτοιες κερκίδες.
0: Γιατί το έχουμε στο μυαλό μας. Εμείς στο γήπεδο, επειδή μιλάω και με τα παιδιά της διοίκησης, να δούμε φέτος, θα τελειώσει η χρονιά, πώς το καταφέρουμε, φτιάξουμε τις κερκίδες, τα αποδητήρια που υπάρχουν ήδη, να γίνει μια ανακατασκευή κάπως, να φτιαχτούν και αυτά κάπως.
1: Είναι σε καλή κατάσταση.
0: Θέλουμε να βάλουμε και φώτα εκεί.
1: Ναι, φωτισμό. Εκεί και εδώ, κύριε Βογιατζή, προχθές, σε διακόπτω, προχθές στον ημιτελικό του κυπέλου, που πήγε στην παράταση, ευτυχώς ξεκίνησε πιο μπροστά, παρατέταρτο, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να το βγάλουμε.
0: Εδώ, κύριε οικονομού, τα φώτα που έχουν μπει δεν είναι φώτα αγώνα.
1: Πρέπει
0: να το διευκρινίσουμε. Όταν μπήκαν, είναι φώτα προπόνησης, δεν μπορείς να παίξεις. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε χρηματοδότηση, ώστε να τοποθετηθούν φώτα αγώνα και στο κήπεδο πάνω. Να μπορούμε να κάνουμε και αγώνες και πιο αργά.
1: Έτσι.
0: Να μην το αυτό, δηλαδή, δεν είναι κάτι.
1: Αυτό θέλουμε.
0: Αφήστε που δεν λειτουργούν και τα φώτα όλα.
1: 9 νομίζω, 9 λάμπες λειτουργούν.
0: Μπήκαν πριν 6-7 χρόνια και ποτέ δεν ανάψαν.
1: Ποτέ δεν ανάψανε. Και κάποια στιγμή που ανάψανε, κοιτάζαν διαφορετικά τελείως. Δείχναν τα σπίτια από κάτω παρά τον αγωνιστικό χώρο.
0: Ποινία, κάποιους πυκνωτές, θα αλλάξαν οι ηλεκτρολόγοι. Μετά πρέπει να δούμε και πάνω, δεν ανεβαίνουν πάνω γιατί δεν είναι ρήτες. Εξετάζουμε και λύσεις. Αυτά θα πρέπει να τελειώσει η αγωνιστική περίοδος.
1: Ναι, να τελειώσει. Γιατί...
0: Αυτά έχουν δρομολογηθεί. Την επόμενη χρονιά θα μπουν σε λειτουργία. Δεν έχουμε έτσι στο μυαλό μας πράγματα.
1: Πολύ χαίρομαι που γνωρίζετε τα πάντα. Πολύ χαίρομαι που γνωρίζετε τα προβλήματα που υπάρχει.
0: Δεν είναι όλα αυτά. Αλλά δεν μπορούμε. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί ούτε χρήματα από παντού.
1: Φυσικά.
0: Προσπαθούμε και εμείς διεκδικούμε να βρούμε χρήματα. Τώρα το γήπεδο της χώρας. Ένα παράδειγμα. Ο αγωνιστικός χώρος το γνωρίζουμε ότι δεν είναι πολύ σε άσχημη κατάσταση. Μέχρι πέρσι συντηρούνταν ικανοποιητικά. Φέτος το χειμώνα δεν έγινε συντήρηση όπως έπρεπε. Τώρα μόλις τελειώσει η χρονιά και δώσουμε τον τελευταίο τους αγώνα, θα γίνει μια συνάντηση και με τους ανθρώπους της ομάδας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να το χρηματοδοτήσουμε, να υπάρξει κάποιος εργολάβος ο οποίος θα αναλάβει τη συντήρηση, τη σπορά και όλη τη κατά τη διάρκεια της χρονιάς,
1: τη συντήρηση.
0: Διαχείριση. Γιατί σκεφτείτε ότι τα γήπεδα με χόρτο θέλουν κάθε εβδομάδα να κουρεύεις. Να το ποτίζεις. Να το κάνεις γραμμές. Αυτά όλα. Επειδή ο Δήμος δεν έχει προσωπικό αποκλειστικά.
1: Η μόνη λύση είναι...
0: Για να υπάρχουν φροντιστές γηπέδου που θα μπορούσε να πρέπει ένας άνθρωπος να είναι και να ασχολείται μόνο με τα δύο γήπεδα του χώρου, γιατί τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει, πολύ.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Φέτος προσπαθεί ο αντιδήμαρχος της περιοχής από κάτω, ο κύριος Στεφανής, και ασχολείται ο άνθρωπος και το κουρεύει, το κάνει γραμμές για να μπορούν να εξυπηρετούν οι ομάδες. Θα πρέπει να προμηθευτούμε ένα καινούριο μηχανάκι κουρέματος, αυτά τα αυτοκινούμενα, το οποίο είναι το παλιό, δεν είναι το κατάλληλο και δυσκολεύεται πάρα πολύ.
1: Η καλύτερη λύση είναι πλαστικός χλωοτάπητας.
0: Ο πλαστικός χλωοτάπητας, κύριε Οικονόμου, και αυτός είναι μια δαπάνη 300.000.
1: Γιατί θέλω να σας πω ότι αυτό το γήπεδο της χώρας το ξέρω από το 2000, που ασχολήθηκαμε το 2002, και τότε υπήρχε και μόνιμο άτομο, μόνιμο προσωπικό. Και πάλι με το που έβρεχε γινόταν βούρκος και μετά γινόταν πέτρα.
0: Φέτος με τις βροχές μας το διέλυσε.
1: Ό,τι και να γίνει, και το Πυθαγωρείο, ό,τι και να γίνει.
0: Φέτος οι βροχές ήταν το κάτι άλλο. Γι' αυτό και το γήπεδο πήγε σε αυτή την κατάσταση. Θα προσπαθήσουμε να μπορούμε να το εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα. Θα το ζητήσουμε, αλλά σας είπα, δεν
1: είναι. Αυτή είναι η πιο καλύτερη λύση.
0: Εντάξει, το γήπεδο της χώρας τώρα θα γίνουν εργασίες οι οποίες. Ίσως δεν θα έπρεπε να γίνουν και να γίνει ένας πλαστικός.
1: Ακριβώς. Αυτό είπαμε από την αρχή.
0: Ότι έτσι έπρεπε, αλλά τέλος πάντων. Τότε οι άνθρωποι της ομάδας πήγαν, ζήτησαν κάποια χρήματα από τον
1: Υπουργείο.
0: Στον βουλευτή ζητήθηκαν κάποια χρήματα.
1: Το Υπουργείο.
0: Αλλά δεν έδωσε και προτεραιότητα. Σωστά. Στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και τώρα θα μπούμε σε εργολάβος. Ήδη θα μπει τώρα και θα φτιάξει τα φώτα, τα φώτα της σημειωτέων, τα οποία παραδόθηκαν πριν 3 χρόνια.
1: Ακριβώς. Πριν 3 χρόνια έγινε και κάποια αλλαγή στη ΔΕΗ.
0: Πριν αναλάβουμε εμείς σαν Δημοτική Αρχή, δόθηκαν τα φώτα, κύριε Οικονόμου. Έγινε επαύξηση του ρεύματος.
1: Αυτό, επαύξηση του ρεύματος.
0: 13-14.000 νομίζω ήταν οι δαπάνοι για να σηκώσουν. Λοιπόν, και τα φώτα δεν λειτουργήσαν, δεν λειτουργούν. Και τώρα τα αλλάζουμε μέσα σε 3 χρόνια. Αυτό είναι κρίμα.
1: Είναι. Δυστυχώς. Οι αστοχίες αυτές είναι κακές για τον
0: αθλητισμό. Δεν υπήρχε δρόμος για το γήπεδο της χώρας.
1: Το ξέρω, ήταν ιδιωτικός.
0: Ήταν ιδιωτικός και αναγκαστήκε και ο Δήμος ορθώς πριν 6-7 μήνες αγοράσαμε το οικόπεδο που είχε και το δρόμο για να έχει δρόμο η πρόσβαση. Γιατί αλλιώς δεν είχε πρόσβαση το γήπεδο της χώρας. Καταπατούσαμε κόπο ιδιωτικό.
1: Έτσι. Κύριε Βογιατζή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ πριν κλείσουμε για καλοκαίρι. Τελειώσουμε τα δάκια. Και θα βγούμε να τα πούμε ξανά όλα, ή μάλλον μπορούμε να σας φωνάξουμε και στο σταθμό να το βάλουμε μια κουβέντα εφαρμογή.
0: Είμαστε σε κάθε πρόσκληση.
1: Ναι, πάντα σας φωνές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα. Ήταν ο αντιδήμαρχος αντιδήμου, ο κύριος Βογιατζής, μας μίλησε για όλα τα θέματα που απασχολούν και μάλλον για το κύριο θέμα που ήταν ο ένατος ημιμαραθώνιος Πυθαγόρας ο Σάμιος. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
6: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
3: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
6: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
7: Φάμε σήμερα.
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Energizers! Νιώθω άνετα!
10: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
9: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
10: Χαμογελώ μέσα τους.
11: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
12: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ Παριζάκι 330 γραμμαρίων, 1+1 δώρο, μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ Πουτίγκες 200 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές 500 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ Πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
15: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
16: Α, Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Πάμε.
16: Θα πάμε στα γνωστά.
17: Θα πάμε στο δικό μας.
16: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
17: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
16: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
17: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
16: Εκεί θα πάμε.
17: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
16: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
17: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
16: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
18: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
22: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
23: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
24: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
25: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής.
0: θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
1: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
2: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
4: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
2: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο. Λόγω της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
5: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
25: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
26: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
26: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
27: 2000 FM.
28: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και πάλι. Δεύτερο μέρος της εκπομπής Σάμο Σπορ με τον Νίκο Οικονόμου, τον Δημήτρη Ζαβουδάκη. Στην κονσόλα ο Δημήτρης, στην παρέα μας φιλοξενούμε σήμερα και την Ιωάννα. Και πάμε στο κύπελο Ερυθρόλευκων, ΕΠΣΑΜΟ, αγώνας και είπαμε κυπέλου, πρώιμη τελικός, Αθλητική Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού, Άγιος Αθανάσιος 5-6 τα πέναλτι, κανονική διάρκεια και παράταση 2-2. Να πούμε ότι ένα παιχνίδι διαφήμιση του Σαμιακού ποδοσφαίρου, δεν είναι να το λέμε μόνο εμείς, όσοι ήταν στο γήπεδο, όσοι το είδαν από το ΣΑΜΟ Sport TV, αυτό μας είπαν ότι ήταν, θα κάνουμε χρόνια μάλλον να ξαναδούμε τέτοιο παιχνίδι. Εμείς ελπίζουμε το επόμενο να είναι καλύτερο από αυτό. Ο Δημήτρης έχει το λόγο να μας πει τις φάσεις, τα γκολ, τα πέναλτι και τις συνθέσεις των ομάδων.
29: Λοιπόν, ο Άγιος Αθανάσιος στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει το Καρλόβαση. Τα γκολ πέτυχαν στο 36 ο Σαλταμάρα στο 0-1, Αθανασίου στο 51 το 0-2, Γιαννούλη στο 83 με πέναλτι το 1-2 και στο 97 ο Σταυράκης το 2-2 μετά από δοκάρι, rebound, έγινε εκεί πέρα ωραίες μάχες. Στο 70 λοιπόν η Ένωση κέρδισε πέναλτι, το εκτέλεσε ο Κυριαζής και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, ενώ στην εσχάτη των ποινών που κέρδισε ο Εμπόντα και εκτέλεσε ο ίδιος στο 85, ο Φατούρος έπεσε στη σωστή γωνία και απέκρουσε. Στη διαδικασία των πέναλτι για την ομάδα του Βαθύλου Πανσαμιακού ευστόχησαν Σάββας Χατζηπαναγιώτης, Κύρκος Γιαννούλης Φατούρος. Στα πέναλτι του Κυριαζή και του Χατζηπαναγιώτη του Σταύρου απέκρουσε ο Μαρίνος. Και για τον Άγιο Αθανάσιο ευστόχησαν Δημητρίου Σαλταμάρας, Παρασκευής, Κανιάς, Μαρίνος και Εμπόντακε. Το πέναλτι του Παπαπέτρου απέκρουσε ο Φατούρος. Ενώ οι συνθέσεις ήταν για τον Βαθύλο Πανσαμιακό, Φατούρος, Μπέτζιος, Χατζηπαναγιώτης, Χατζηπαναγιώτης Σταύρος, Πασχάλης, Κύρκος, Παπάς, Σίδερης, Αθανασιάδης, Γιαννούλης, Κυριαζής και στον Πάγκο, Σάββας, Στάθης, Σταυράκης, Μαλιβάτσης, Πιλαρίνος, Καραγιαννάκης, Λεβισιανός και Χούλης. Ενώ για τον Άγιο Αθανάσιο του κύριου Σταματάκη, Μαρίνος, Μιχαλόπουλος, Κοντάρας, Γιασκουλίδης, Αλταμάρας, Γινίδης, Βαντούχ, Παπαπέτρου, Εμπόνταγκε, Καζανάς, Αθανασίου και στον πάγκο Βαγιανός, Ευγενικός, Παρασκευής, Κογκορώσης, Τιμοθέου, Τσούτσης, Καράη, Κανιάς και Δημήτριο Δίτητες, Καραμούτας, Σύπκας και Καραγιάννης.
28: Πέρα απ' όλα, να πούμε και στους διαιτητές που έβγαλαν ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο, αλλά χωρίς πολλά προβλήματα. Έτσι, και οι διαιτητές βοηθάνε για να γίνει και η σωστή δουλειά. Γιατί δεν είναι μόνο οι παίχτες, μπορεί ένας διαιτητής να κάνει το παιχνίδι τα πάνω κάτω και να μην είχαμε αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε. Για αυτό το παιχνίδι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, έχουμε τον προπονητή του Αγίου Αθανασίου, τον κύριο Σταματάκη. Κύριε Σταματάκη, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την πρόκριση της ομάδος. Συγχαρητήρια για τέτοια παιχνίδια που χάρισε στον φιλάθλο κόσμο. Θέλω τη δικιά σας άποψη.
30: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Νομίζω ότι ίσως είναι και από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω ζήσει από τον πάγκο. Μια αλλαγή συναισθημάτων μεγάλη. Τα παιδιά μας στον αγωνιστικό χώρο όλα άψογα. Οι διαιτητές άψογοι. Νομίζω ότι όλα γίνανε όπως πρέπει για να απολαύσουμε όλο ένα τέτοιο παιχνίδι. Εναλλαγή συναισθημάτων. Αυτό να δείτε στο Ζενίθ και το αντίθετο. Και νομίζω ότι πρώτη φορά ίσως να τελειώνει το παιχνίδι να πηγαίνουμε στα πέναλτι, να τελειώνει παράτασμα να πηγαίνουμε στα πέναλτι. Και πρωτού πάμε να αγκαλιάζομαστε και αφιλιόμαστε όλοι, λέμε συγχαρητήρια μια ομάδα στην άλλη. Νομίζω για μένα ότι το ωραίότερο έχω ζήσει στον αγωνιστικό χώρο.
28: Πραγματικά, τα τελευταία χρόνια, αυτό είπα πριν, ότι πρέπει να είναι το καλύτερο παιχνίδι που έχουμε δει.
30: Ναι. Και μετά στα πέναλτι, εντάξει, είναι θέμα ικανότητας και...
28: Εντάξει, το πέναλτι είναι πέναλτι. Είναι και εντάξει, είναι και την ώρα που θα σκεφτείς, πού θα πέσει, ναι,
30: αυτό που λέω πάντα, το να φύγει ένας παίχτης από το κέντρο και να κάνει αυτή τη διαδρομή, να πάρει την μπάλα, να τη στήσει αυτό το λεπτό που όλοι κοιτάνε αυτόν όλα τα μάτια, είναι διαφορετικό να εκτελείς πέναλτι σε παράταση, σε διαδικασία πέναλτι και αλλιώς σε διάρκεια αγώνα. Είναι τελείως διαφορετικό.
28: Ναι, καμιά σχέση. Κρίνεται η πρόκριση της ομάδος στη διαδικασία.
30: Η πρόκριση, και σας λέω, είναι ένα λεπτό που σε όλοι περιμένουν από σένα.
28: Ακριβώς.
30: Είτε να τους λυτρώσεις είτε να τους στείλεις.
28: Ακριβώς.
30: Την κόλαση που λέω καμιά φορά. Πάντως ήταν τρομερό παιχνίδι. Συγχαρητήρια σε όλους και στις δύο ομάδες και στην Ένωση που το περίμενα ότι θα βγάλει αντίδραση. Ένωση έτσι είχε βγάλει και με το Καρλόβαση τρεις μέρες πριν. Και δεν πάει να είναι μια μεγάλη ομάδα η οποία, όπως είπε στα παιδιά, στους παίκτες που έχει ξεκινήσει το μάτς, είναι 8 φορές πρωταθλητές αν δεν κάνω λάθος τελευταία 15 χρόνια. Οπότε
28: έτσι είναι.
30: Ήταν αυτό που περίμενα. Θα μπορούσαμε να έχουμε καθαρίσει το μάτς νωρίτερα. Είχε και η Ένωση κάποιες ευκαιρίες στο δεύτερο επίχρονο, ήταν ανώτερη. Από ένα σημείο και μετά, γιατί κάναμε και δύο αναγκαστικές αλλαγές εμείς. Στην παράταση νομίζω ότι πάλι υπερτερούσαμε, αλλά χωρίς πολλές ευκαιρίες. Νομίζω δίκαια πήγε εκεί και εντάξει, εγώ αυτό που είπα πριν αρχίσει να τα λέτε, έχουμε και το πλεονέκτημα του Μαρίνα.
28: Ναι.
30: Και το έχουμε τερματοφύλακα, ο οποίος αυτό που τους είπα και στον πάγο δερμός, ένα-δυο θα τα πιάσει, δεν υπάρχει περίπτωση.
28: Πάντως και ο τερματοφύλακας της Ενώσεως ήταν μέσα στα όλα τις σωστές θέσεις. Έπεφτε, αν εξαρτήτωσαν τα πέναλτι, ήταν γωνία, ήταν πάρα πολύ
30: δυνατή. Πολύ καλό.
28: Φάνηκε και στο πέναλτι στην κανονική διάρκεια του αγώνα.
30: Ναι, στο εμπόνταγε και πολύ καλό πέναλτι.
28: Έτσι, ακριβώς. Και είδαμε πώς ήταν δύο πολύ καλύτεροι τερματοφύλακες και αυτοί του κάναν πιο όμορφο το παιχνίδι.
30: Ο συναρπαστικό, εντάξει, πάντα όταν υπάρχουν οι τερματοφύλακες, εντάξει, σας λέω και εγώ έχω την ευτυχία να δύο φορές που έχω πάει στα πέναλτι, δύο φορές έχω πάει. Να έχω και τις δύο με την Ένωση, να έχω απέναντι από την Ένωση δύο τερματοφύλακες, την πρώτη φορά το Τυριανό και δεύτερο το Μαρίνο, που ξέρετε, όταν είσαι συμπαίκτης με κάποιον τερματοφύλακα και σε ξέρει, σου το κάνει ακόμα πιο δύσκολο.
28: Φυσικά. Έτσι είναι.
30: Και σε βάζει σε δεύτερη σκέψη, όταν μπεις και σε δεύτερη σκέψη, δυστυχώς πολλές φορές.
28: Σίγουρα. Είδα και τον ποδοσφαιριστή που έχασε, με το όνομά του, με τον Παπαπέτρου, ότι προσπαθούσε, δεν ξέρω.
30: Εκείνος ξεπέρασε τη δεύτερη σκέψη, να φτάσει στην πέντε
28: σκέψη. Ακριβώς.
30: Αλλά αυτό, ξέρετε τι, αυτό είναι το... Αυτό που σε κάνει και να έχει και μέταλλο και να προχωράς.
28: Μα σε αυτό το λέω, είμαι σίγουρος ότι ο άνθρωπος θα το χάσει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω.
30: Ναι, εντάξει, εγώ να σας πω κάτι. Μπορεί να το κάνει και να πάει να πάρει φορά, ξέρετε. Είναι αυτό που λέω, ότι είναι η στιγμή που πώς θα σου έρθει. Εκείνος πάντα εκτελεί από την άλλη, τώρα πήγε στην άλλη πλευρά, δεν το έκανε και κάλο.
28: Αλλά ήταν η στιγμή. Φάνηκε, ήταν η στιγμή.
30: Εγώ να σας πω κάτι, αν μου λέει πού θα παίξει τα λεφτά σου. Σε παίχτες που δεν χάσει το πέναλτι από την αντίπαλη ομάδα, θα τα έπαιρνε στο Σταύρο του Χατζηπαναγιώτη και στο Βαγγέλη του Κυριαδή. Όμως τα χάσανε και δύο, και ο Βαγγέλης θα χάσει και δύο.
28: Δύο, ακριβώς.
30: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και αυτή, σας λέω, η στιγμή που μπορεί να συμβεί.
28: Ο συνάδελφος, ο κύριος Ζαβουδάκης, θέλει να σας κάνει κάποιες ερωτήσεις.
30: Ναι.
29: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, μετά από το πέναλτι, τι είπατε στο Μαρίνο όταν πήγε, αλλά πανένκα και εκτέλεσε. Δηλαδή, με τόσο η Παλμή να είναι στο Θεό και να πάει να κάνει αυτό το συσσαγωγικά αλήτικο πέναλτι και να σκοράρει.
30: Να σας πω κάτι, δεν λέω κάτι. Καταρχάς είναι εκτελεστής με ένα πέναλτι. Συνήθως στο Μαρίνο βάζω. Ξέρω ότι είναι κρίμα, ξέρω ότι για να το χάσει δεν τον επηρεάζει, οπότε εκείνος μου είχε ζητήσει να κάνει το έκτο πέναλτι, γιατί πίστευε ότι θα πιάσει, έπεσε ένα έξω, αλλά κοντά έπεσε και μου λέει θα κάνω το έκτο εγώ. Οπότε ένα τέτοιο παίκτη με την εμπειρία του Κωνσταντίνου και με την ηρεμία του δεν χρειάζεται να του πει τίποτα και να το είχα, δηλαδή δεν με... Γενικά εγώ στα πέναλτι δεν έχω άγχος γενικά όταν πάει εκεί η διαδικασία. Πάντα ρωτάω τους εκτελεστές ποιοι θέλετε να είστε να εκτελέσετε, γιατί πάντα μπορεί να λέμε α, δεν εκτελεί αυτός ο καλός ο παίχτης. Ναι, αλλά εκείνη την ώρα ο καλός ο παίχτης μπορεί να μην είναι έτοιμος. Οπότε δεν τους λέω κάτι. Το βάλουν ή το χάσουν, για μένα είναι το ίδιο.
29: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω.
30: Πάντα, Ναι.
29: Ναι, μετά από όλο αυτό που βλέπετε και όλο στο γήπεδο, είναι ότι η ομάδα πάει για double. Είναι πολύ νωρίς να το πείτε και αυτό το πράγμα, αλλά επειδή σας έχω ακούω πάρα πολύ καιρό τώρα, έχω ακούσει βήμα και πραγματικά το ταβάνι σας, ενώ λέτε στην αρχή κάτι, μετά το ξεπερνάτε και οι προσδοκίες για κάτι πλέον για την ομάδα σας και για εσάς δεν μπορούμε να φανταστούμε.
30: Ναι, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ από μικρός πάντα πήγαινα βήμα, είτε στη δουλειά μου είτε στο ποδόσφαιρο. Τώρα έχουμε ένα ημιτελικό μπροστά μας σε μια ομάδα όπως είναι το Καρλόβας, έτσι, που και αυτή θα τα δώσει όλα γιατί παίζει όλη τη χρονιά της. Σίγουρα αν περάσουμε και πάμε τελικό, μονόδρομος είναι το double μετά. Mm-hmm. Όχι μόνο όχι να το πάρουμε, να το διεκδικήσουμε. Mm-hmm. Γιατί εγώ θεωρώ όταν, ας πούμε, ο Πυθαγόρας που είναι ήδη στο τελικό, εντάξει, πολλοί λένε πολύ πιο εύκολη κλήρωση. Εντάξει, για μένα η κλήρωση πολλές φορές δεν έχει να κάνει. Έτσι. Εμένα καταρχάς μου αρέσει να παίζω το χέρι συνέχεια. Προτιμούσα να παίζω κάθε Κυριακή ντέρμπι, από το να είναι λίγο πιο εύκολο.
29: Ναι, γιατί και ο Πυθαγόρας όμως είναι και πλέον θα είναι και πιο ξεκούραστος όσον αφορά κιόλας όταν πάτε, αν πάτε στον τελικό.
30: Να σας πω κάτι, εκεί ξέρετε στον τελικό δεν παίζει κανένα ρόλο, παίζει ρόλο η πνευματική ετοιμότητα συνήθως.
29: Εννοείται.
30: Δηλαδή πάνε στην άκρη και τα κριτικές και τα συστήματα και το τι έχουμε πει στα αποδυτήρια, εκεί όποιος είναι πιο έτοιμος πνευματικά θα το πάρει. Και όποιος θα το πάρει το αξίζει για μένα, έτσι, είτε είναι το Κύπρο είτε το πρωτάθλημα. Γιατί είναι δύο ομάδες και ο Πυθαγόρας και η δικιά μου ομάδα, ο Άγιος Αθανάσιος, οι οποίες έχουν προσπαθήσει όλο τον χρόνο, ειδικά στο πρωτάθλημα έχουν κάνει μια τρομερή πορεία και οι δυο. Βλέπετε, είμαστε τόκα-τόκα, Κυριακή με Κυριακή, οπότε όποιος θα το πάρει το αξίζει για μένα. Και εγώ έχω πει ότι η ομάδα μου θα κάτσει και χειροκροτήσει να δεν το πάρει, γιατί σας λέω, πραγματικά το πιστεύω ότι όποιος και να το πάρει το αξίζει. Όπως και το Κύπρο. Εντάξει, τώρα το αν θα πούμε είμαστε τυχεροί, δεν είμαστε, εντάξει, εγώ αυτά δεν τα μετράω. Τις τύχες δεν τις μετράω στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει τύχη για μένα.
29: Μα εννοείται. Εκτός αυτού, δεν μπορούμε να κάνουμε να σας κουνήσουμε το δάχτυλο. Γιατί ξεκινήσατε από κάτι πιο απλό, δηλαδή τρίτη-τέταρτη θέση, και σταδιακά ανεβαίνετε. Και
30: ναι,
29: είναι γενικά.
30: Να σας πω κάτι. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Έχει δουλέψει η διοίκηση πολύ σκληρά, είναι δίπλα μας σε ό,τι χρειαζόμαστε. Στον πρώτο γύρο εγώ γελούσα όταν μου λέγανε για πρωτάθλημα τα παιδιά, παρόλο που πηγαίναμε καλά και ήμασταν κοντά. Μετά το παιδί με τον Πυθαγόρα, παρόλο που είχαμε χάσει, τους είπα ότι τώρα πάμε για πρωτάθλημα.
29: Από πείσμα ή απλά ήταν από πείσμα αυτό που είπατε ή απλά είδατε
30: όχι,
29: κάτι...
30: Όχι, από πείσμα, είδατε ότι η ομάδα μου μπορεί να αντιμετωπίσει τον Πυθαγόρα που εγώ τη θεωρούσα έτσι κι αλλιώς την καλύτερη ομάδα και φαίνεται κιόλας, έτσι. Οπότε και κατάλαβα ότι ναι, μπορούμε να πάρουμε πρωτάθλημα.
29: Πιστεύετε ότι υπάρχει...
30: ήταν το αποτέλεσμα αρνητικό.
29: Mm-hmm. Πιστεύετε ότι υπάρχει μια ομοιογένεια που αυτό, επειδή βγαίνει και προς τα έξω, χτίζει ένα μέταλλο πρωταθλητή?
30: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει μεταξύ παιχτών διοίκησης προπονητή, υπάρχει ένα σεβασμός, μια αγάπη, υπάρχει ένας κοινός στόχος και σκοπός που έχουμε πει, είναι ένα παιδί που όλοι προσπαθούμε και έχουμε βάλει τα δυνατά μας και παίζουμε γι' αυτό κάθε παιχνίδι. Για να με ρωτάτε, το πρωτάθλημα και το κύπελο είναι κάτι το οποίο όχι μόνο είναι αδιάφορο, σίγουρα αυτό θέλω, αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να δω αυτό το παιδί να χαμογελάει που το βλέπω τώρα στο κύπελο και χαμογελάει, και αυτό για μένα είναι πολλά πρωτάθληματα μαζί. Από εκεί και πέρα, λέω, οι παίκτες είναι μια ιδιαίτερη παρέα όλοι μαζί, κάνουν παρέα, περνάνε καλά, όποιο παιδί ενταχθεί, προσπαθεί και προσφέρει στην ομάδα. Και αυτό που τους λέω πάντα είναι ότι δεν μπορούμε να παίξουμε σαν μονάδες, αλλά σαν ομάδα. Και αυτό μας στοίχησε και προχθές με το Φίνικα, παραλίγο μάλλον να μας στοιχίσει.
3: Εκεί ήθελα να πάω.
30: Μπήκαμε μέσα να παίξουμε σαν μονάδες.
3: Mm-hmm. Εκεί ο κύριος
30: Σταματά. Αλλά νομίζω ότι έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια και έτσι κι αλλιώς πετυχημένη είναι η χρονιά. Γιατί εγώ ο στόχος μου ήταν 3 βαθμοί πάνω από την περσινή χρονιά, αυτό όταν ήρθα για να έλεγα την ομάδα.
3: Πήγαν πάρα πολύ πιο πολύ, τέλος πάντων. Στο προχρηστινό παιχνίδι του Σαββάτου, μπήκε με τον αέρα ότι έχουμε το παιχνίδι στην τσέπη, εντάξει, με το Φίνικα παίζουμε,
30: ή
3: διαχείριση ρόστερ του προπονητή.
30: Καταρχάς προερχόμασταν από παιχνίδι Κυριακή, παιχνίδι Τετάρτη και παιχνίδι Σάββατο. Έτσι ήταν ήδη δύσκολο από μόνο του.
3: Ναι.
30: Με μια ομάδα που είναι η μοναδική στο πρωτάθλημα, μας έχει βάλει 2 γκολ σε 2 παιχνίδια. Έτσι, στο πρωτάθλημα έχουμε φάει από άλλη ομάδα 2 γκολ. Είχαμε κάποιες αλλαγές που, παρόλο που πιστεύω, ξέρετε, δεν επηρεάσαν και οι αλλαγές μας. Έτσι το ρωτήσω, γιατί γι' αυτό έχουν 25 παίχτες. Απλά όλοι θέλουν να κάνουν τα δεκάρια προχθές, όλοι θέλουν να κάνουν τα center four, όλοι θέλουν να κάνουν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι. Έτσι, αλλά μόλις μπήκε το μαχαίρι στο κόκαλο, ηρεμήσαμε το μετά το 0-2 και εντάξει, εγώ προσωπικά δεν αγχώθηκα σαν προπονητής, έτσι σε καμιά περίπτωση.
3: Ούτε στο 0-2.
30: Όχι, όχι, εγώ και στο έλεγα από την αρχή, ηρεμήστε παιδιά, να το γυρίσουμε, μην αγχώνεστε. Ξέρω ποια ομάδα είναι απέναντι, της το είχα πει από πριν ποια ομάδα είναι απέναντι μας. Γιατί εγώ την ξέρω πολύ καλά αυτή την ομάδα για αυτούς τους παίχτες.
3: Εσείς την έχετε φτιάξει αυτή την ομάδα, κύριε Σταματάκη, και έχουν παίχτες δικές σας.
30: Ναι. Έχει παίχτες που θα παίζανε σε εμάς άνετα και σε οποιαδήποτε ομάδα στη Σάμο. Είναι μια ομάδα που παίζει χωρίς σκοπιμότητες όλη τη χρονιά. Επιθετικό ποδόσφαιρο, έτσι. Σίγουρα θα μπορούσε να έχει σωθεί κατ' εμέ με το ρόστερ που έχει, όμως το ποδόσφαιρο δεν είναι όλα ρόδινα και πόσο μάλλον όταν ένας προπονητής δεν είναι από εδώ να ξέρει τις καταστάσεις και τις ομάδες, έτσι. Του γίνεται δύσκολο να το εξηγήσει κάποιος ότι τώρα παίζω, ξέρω εγώ, με τον Άγιο Αθανάσιο, δεν μας νοιάζει να χάσουμε, μας νοιάζει το επόμενο παιχνίδι που είναι, ξέρω εγώ, ένα πιο βάτο παιχνίδι.
3: Πολύ σωστά.
30: Δεν είναι για έναν άνθρωπο που έρχεται από κάπου αλλού και δεν ξέρω τον αντίπαλο, είναι δύσκολο. Να ξέρετε και ακόμη και σε τέτοιο επίπεδο.
3: Σίγουρα, αυτό έχει δίκιο.
30: Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει πολύ πιο εύκολα, έτσι, που θα μπορούσαμε στο 15 να είμαστε 2-0 εύκολα. Όμως έγινε πολύ ωραίο παιχνίδι.
3: Γι' αυτό σας μιλήσα χθες, σας είπα για το αποτέλεσμα, γιατί λέω είναι 3-2. Και όμως είχα μάθει 0-2 και μετά λέω 3-2. Εντάξει.
30: Εντάξει, θα σας πω κάτι, έχουμε αποκτήσει μέταλλο, η αλήθεια είναι. Πιστεύουν τα παιδιά στον εαυτό τους. Και αυτό τους λέω συνέχεια. Πιστέψτε κι άλλο, γιατί είστε καλύτερα από αυτό που νομίζετε και θα κάνουμε κι άλλα από αυτά τα πράγματα.
3: Τώρα Σάββατο.
30: Τώρα που μπορούμε να φτάσουμε. Ναι, τώρα Σάββατο έχουμε ένα μηχανικό.
3: Ξέρετε,
30: τα μονά παιχνίδια είναι για μας, θα σας πω κάτι, τελικός ήταν και με την Ένωση, τελικός είναι και τώρα. Δηλαδή, για να πάμε στο τελικό θα πρέπει να έχουμε παίξει άλλους δύο τελικούς πιο πριν.
3: Αυτό είναι καλό για την ομάδα σας, κύριε Σταματάκη.
30: Προσωπικά για μένα είναι όχι απλά καλό, είναι υπέροχο, γιατί σημαίνει ότι τέτοια παιχνίδια δεν έχετε πολλές φορές ευκαιρία να παίξετε.
3: Έτσι.
30: Κακά τα ψέματα, κύριε οικονόμου. Αυτά τα παιχνίδια είναι που γι' αυτά ζούμε, ας πούμε. Δηλαδή βλέπεις τώρα ακόμα όπου να δεις παιχνίδι, αυτή τη στιγμή κρίνονται τίτλοι, κατηγορίες, είναι παιχνίδια που είναι μοναδικά.
3: Και στην κατάκτηση του τίτλου, του πρωταθλήματος, αν δεν δηλώσει ο πρώτος παραδείγματος, έχει διάθεση να πάει στο περιφερειακό πρωτάθλημα που θα δημιουργηθεί το 2026-2027.
30: Εντάξει, να σου πω κάτι, εγώ αν δεν είμαστε πρώτοι δεν θέλω να πάω σαν δεύτερος, ας πούμε. Εντάξει, okay. Από εκεί πέρα τώρα αν είμαστε πρώτοι, προσπάθειες γίνονται σίγουρα. Έτσι, νομίζω μέχρι τώρα θετικές είναι, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε κιόλας αν δεν είμαστε για κάτι σίγουροι.
3: Ναι, πάντως, όποια ομάδα και να το πάρει, να κατακτήσει το πρωτάθλημα, πρέπει, γιατί έχει πολλά χρόνια, ο κόσμος διψάει για να δει μια ομάδα στην παραπάνω κατηγορία. Αυτό είδαμε και, την Τετάρτη στο γήπεδο, που το γήπεδο ήταν τίγκα, την κάρισε.
30: Ο κόσμος σίγουρα διψάει και για καλό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό λέω το παιχνίδι αυτό. Αλλά τώρα το να με πιάνουν παιδιά από την ομάδα του Καρλοβάσου εδώ που τους βλέπω στην Δροπόλη και μου λένε «Ωπο ρε φίλε, τι μάτσα θα ήταν αυτή», αυτό μου λέγανε. Μπράβο σας και μπράβο και στους άλλους. Δηλαδή το θέλουμε αυτό το ωραίο ποδόσφαιρο.
3: Το ίδιο ακούγαμε στην Κερκίδα, το ίδιο και μετά, το ίδιο και τώρα που βγαίνουν έξω. Τι παιχνίδι ήταν αυτό που είδαμε, τι παιχνίδι ήταν αυτό που είδαμε.
30: Υπάρχουν οι συνθήκες, υπάρχουν οι παίχτες να παίζουν το ωραίο ποδόσφαιρο.
3: Ακριβώς. Υπάρχουν.
30: Να σας πω κάτι, χρειάζεται και ρυθμό η ομάδα, να ξέρετε πάντα.
3: Σίγουρα.
30: Δεν είναι εύκολο. Τουλάχιστον η δική μου ομάδα χωρίς ρυθμό, επειδή μια ταχυδυναμική ομάδα δεν μπορεί να αποδώσει αυτό που μπορεί. Αλλά και όλοι οι παίχτες χρειάζονται παιχνίδια στα πόδια για να γίνονται καλύτεροι.
3: Σίγουρα.
30: Και αυτό που λέω πάντα, αν δεν παίξουν παιχνίδια, ρε παιδιά, πώς θα βελτιωθούμε.
3: Σωστά.
30: Δεν γίνεται. Δηλαδή, όσο και να προπονηθείς, δεν μπορείς να, άμα δεν πας στην πράξη, να καταλάβεις τι γίνεται.
3: Κύριε Σταματάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην ομάδα σας. Να γίνει και το Σάββατο ένα καλό παιχνίδι και ο καλύτερος να κερδίσει.
30: Το εύχομαι και εγώ. Υγεία να έχουμε, όλα τα παιδιά που παίζουν και ο Χασκίδης ο καλύτερος.
3: Έτσι. Να πούμε το
30: μητή.
3: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Φίλοι ακροατές, ο ημιτελικός θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου. Στις 7 η ώρα στο γήπεδο, στο στάδιο Ευάγγελος Σιδηρουργός, στο Καρλόβαση, ένα πολύ καλό παιχνίδι που όποιον μπορεί να πάνε να το παρακολουθήσουν θα αποζημιωθούν. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. 2000 FM.
6: Ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο. Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
22: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια. Και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
11: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
12: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
13: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
12: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
13: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
14: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
1: Τι βλέπω? Εργασίες Κυπουργής.
2: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
1: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
2: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
15: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
0: Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρυσιλέβητα.
25: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
26: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
26: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook. Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
26: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
15: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
26: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
15: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
26: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
15: Πανουράκης.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273-104-874 και 6970-305-966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1 συν 1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλι πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
23: You
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
4: Θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: 2007.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και πάλι από το 2000 FM, τρίτο μέρος της εκπομπής Σάμο Σπορ με τον Νίκο Οικονόμου, τον Δημήτρη Ζαβοδάκη, στην κονσόλα ο Δημήτρης, μαζί μας και η Ιωάννα, μας ακούτε στους 99,8 μεγάκυκλους, τηλέφωνα επικοινωνίας 2230-88-80-89-678, το email της εκπομπής είναι 2000fm.samos@gmail.com. Πάμε στο Δήμο Δυτικής Σάμου. Εκεί είχαμε μια πολύ καλή χρηματοδότηση με ύψος των 600.000. Περισσότερα θα μας πει το δελτίο τύπου που έχει βγάλει ο Δήμος Δυτικής Σάμου με το Δημήτρη Ζαβοδάκη.
1: Λοιπόν, με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση ανακοινώνω την πρώτη μεγάλη χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε για τον τομέα αθλητισμού του Δήμου μας ως αντιδήμαρχος αθλητισμού με συνολικό προϋπολογισμό 600.000 ευρώ. Όχι δραχμές, μην μπερδεύεστε. Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό των αθλητικών μας υποδομών και περιλαμβάνει τρία σημαντικά έργα που θα βελτιώσουν άμεσα την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των εγκαταστάσεων για τους αθλητές και τους δημότες μας. Τα έργα που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής: ηλεκτροφωτισμός γηπέδου κοντακέικων, εγκατάσταση φωτισμού με πυλώνες που μας δίνει τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης του γηπέδου και τις βραδινές ώρες, 50.000 ευρώ, αναβάθμιση φωτισμού με σύγχρονα φωτιστικά LED στο γήπεδο Καρλοβάσου που θα εξασφαλίσει καλύτερη ορατότητα, ενεργειακή εξοικονόμηση και σημαντική μείωση κόστους λειτουργίας 113.173 ευρώ, αντικατάσταση της αστίβου του γήπεδου Καρλοβάσου, ένα έργο ουσιαστικό για την ασφάλεια των αθλητών και τη βελτίωση της ποιότητας άθλησης, ύψους 417.000 ευρώ. Θερμές μου ευχαριστίες στον Υπουργό Αθλητισμού Ιωάννη Βρούτσι για αυτή την σημαντική χρηματοδότηση στον Δήμο μας, όπου την είχαμε τόσο πολύ ανάγκη. Στον Δήμαρχό μας Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους για την καθημερινή καθοδήγηση, εμπιστοσύνη και στήριξη σε όλη την διαδικασία. Στον βουλευτή κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη, βουλευτή Σάμου, καθηγητής καρδιολογίας, για τη σημαντική συμβολή και τη συνεχή του υποστήριξη του Δήμου μας για τον άρτιο σχεδιασμό και την άψογη συνεργασία. Η είναι μια επένδυση στο μέλλον του αθλητισμού μας, στην νεολαία μας και στις τοπικές μας κοινότητες. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και στόχο έναν Δήμο με σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές υποδομές για όλους.
0: Ευτυχώς που ο Δήμος Δυτικής Σάμου έβαλε αυτά τα χρήματα και θα γίνει το στάδιο Καρλοβάσο. Βάλει να υπάρχει διμηνή εγγραφές, να μπορέσουμε και πάρουμε τους υγειοπαιδαγή του προς αγώνες,

0: Δεν ήρθε να το Γενάρη να πει ξέρεις Φλεβάρι, να πει ξέρεις κάτι. Διορθώστε αυτά τα πράγματα.
1: Για να γίνει.
0: Ήρθε τον Ιούνιο και λέει «Α, δεν γίνεται, οπότε τώρα το δώσουμε στοιχείο». Και οι αγώνες γίνανε στοιχείο.
1: Η αλήθεια είναι ότι ψάξανε και μια μικρή αφορμή να γίνει στοιχείο κατευθείαν.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: αλλά,
1: αυτό είναι άλλο παρατράγουδο, ναι. Τέλος πάντων.
0: Θέλω να πω ότι όταν κάνουμε τέτοια έργα, καλό θα είναι να το αναλαμβάνουν εταιρείες που φτιάχνουν, που είναι για αυτή τη δουλειά. Όχι εργολάβοι δικοί μας. Χωρίς να θέλω να πω ότι οι εργολάβοι δικοί μας δεν κάνουν σωστά δουλειά. Δεν κάνουν τη δουλειά τους, αλλά δεν την κάνουν σωστά και κάποιος τους συμβουλεύει να τα κάνουν έτσι. Δες και το γήπεδο Σάμο που είπες πριν. Εδώ. Αυτό το γήπεδο έχει φύγει όλο. Ο Τάπετας.
1: Ξέρεις τι, δεν είναι
0: το κουλουάρι.
1: Ναι, δεν είναι το θέμα να το φτιάξουν για να γίνουν κάποιοι αγώνες. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν αθλητές του Στίβου που δεν μπορούν να αθληθούν σωστά μόνο και μόνο επειδή το ταρτάν είναι διαλυμένο.
0: Είναι. Ναι, δεν μπορούν. Πραγματικά
1: οπότε,
0: υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
1: Και αυτό. Οπότε δεν το λέω με απότερο σκοπό να γίνει κάποιος αγώνας. Απλά θες να αθληθείς. Κάνε το σωστά.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά που θες να θεωρείς. Εδώ πέρα είμαστε και η πρωτεύουσα. Θες να έχεις σωστές εγκαταστάσεις αθλητισμού. Κάνε το σωστά. Θες να το φτιάξεις, φτιάξ' το όμως.
0: Σίγουρα. Και αυτό θέλω να επισημάνω ένα πράγμα που έγινε την Τετάρτη. Όταν ήρθαν οι άνθρωποι και από την Εδούρσα και από εδώ, βάλαν τα αυτοκίνητα στην κατηφόρα που είναι τα φανάρια, που έχει το φανάρι,
1: ναι,
0: που είναι ο δρόμος, στην κατηφόρα. Κάποιος έκανε την καταγγελία και τα γράψαν όλα τα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει πάρκινγκ, αλλά και στον δρόμο ότι υπάρχει σήμα, δεξιά αριστερά. Ναι, δεν σου λέω εκεί που στρίβουνε, αλλά γιατί να το γράψω όλα τα αυτοκίνητα. Υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να το δει ο Δήμος ή θα κάνει πάρκινγκ. Ή θα βάλει κάποια σήματα που επιτρέπεται και που δεν επιτρέπεται πάνω στον δρόμο. Ήταν δεξιά στον δρόμο, δεν εμποδίζαν κυκλοφορία, δεν εμποδίζαν τίποτα. Όλα αυτά τα χρόνια και αγώνες που γίνονταν για την άνοδο στη γάμα εθνική κατηγορία και εκεί παρκάραν και όλα και τα λεωφορεία. Και τώρα το τελευταίο καιρό κάνουν καταγγελία και τα γράφουν. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που έχει τέτοια κακία, γιατί έτσι θα το θεωρήσω εγώ. Αλλά έχει την κακία του και να κάνουν. Και μάλλον να επισημάνουμε στους φίλους μας, στους ακροατές, ότι προσοχή τα αυτοκίνητα σε εκείνο το σημείο. Από τα φανάρια στην αριστερή πλευρά, στη δεξιά πλευρά και κάτω, προσοχή, μην παρκάρετε. Γιατί κάνουν καταγγελίες και έρχεται η κλίση.
1: Να πω την αλήθεια, μπορεί να είναι ο ίδιος ο άνθρωπος που όταν έρχεται καλοκαίρι και πάει λίγο παραπάνω η μουσική στα ντεσιμπέλ, κάνει καταγγελία. Δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, προχωράμε και πάμε στο πρωτάθλημα της ΕΨΑΜΟ, Α τοπική κατηγορία. Είχαμε το Ίκαρος Πυθαγόρας λόγω κακών καιρικών συνθήκων και απογορευτικού απόπλου δεν πήγε ο Πυθαγόρας, έτσι έχουμε αναβολή. Την ίδια τύχη είχε το παιχνίδι Αρίσταρχος Διαγόρας. Στα άλλα παιχνίδια, Πολυκράτης Αθλητική Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού 2-0 και Άγιος Αθανάσιος Φίνικας, που μας είπε και ο κ. Σταματάκης 3-2. Ο Φίνικας προηγήθηκε με 0-2, αλλά η ομάδα του Αγίου Αθανασίου το γύρισε και έτσι παρέμενε στην κορυφή της βαθμολογίας. Πάμε και στη βαθμολογία. Στην πρώτη θέση είναι ο Άγιος Αθανάσιος, συγγνώμη. Σε 15 αγώνες έχει 14 νίκες, μία ήττα, 34-11 τα τέρματα και 42 βαθμούς. Ακολουθεί ο Πυθαγόρας με 14 αγώνες, δηλαδή με ένα παιχνίδι λιγότερο. Έχει 12 νίκες, 2 ισοπαλίες, 33-5 τα τέρματα και 38 βαθμούς. Το Καρλόβαση είναι στην τρίτη θέση με 15 αγώνες, 9 νίκες, 3 ισοπαλίες, 3 ήττες, 45-14 τα τέρματα και 30 βαθμούς. Ακολουθεί η Αθλητική Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού σε 16 αγώνες. Έχει τελειώσει ήδη τις υποχρεώσεις της η Αθλητική Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού, γιατί έχει ρεπό την τελευταία αγωνιστική. 8 αγώνες, 8 νίκες, 1 ισοπαλία, 7 ήττες, 40-24 τα τέρματα και 22 βαθμούς. Ο Πολυκράτης πέρασε στην πέμπτη θέση, μάλλον παρέμενε στην πέμπτη θέση. Σε 15 αγώνες, 6 νίκες, 3 ισοπαλίες, 6 ήττες, 26-20 τα τέρματα και 21 βαθμούς. Ο Αρίσταρχος έχει 14 αγώνες, έχει 4 νίκες, 2 ισοπαλίες, 8 ήττες, 22-33 τα τέρματα, 14 βαθμούς με ένα παιχνίδι λιγότερο. Όπως και ο Διαγόρας που θα αγωνιστεί με τον Αρίσταρχο την Κυριακή εδώ στο γήπεδο του βαθιού Εμμανουήλ Βαλαγεωργίου. 14 αγώνες, 4 νίκες, 2

0: Ισοπαλίες, 8 ήττες, 13-36 τα τέρματα, 14 βαθμούς. Ο Φίνικας σε 15 αγώνες έχει μία νίκη, 2 ισοπαλίες, 12 ήττες, 24-49 τα τέρματα και 5 βαθμούς. Και στην τελευταία θέση ο Ίκαρος με ένα παιχνίδι λιγότερο σε 14 αγώνες, μία ισοπαλία, 13 ήττες, 4-48 τα τέρματα και 1 βαθμό. Εθνική Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού ξεκίνησε το πρωτάθλημα με μείον 3 βαθμούς. Ο Φίνικας και ο Ίκαρος είναι ήδη στην Β' τοπική κατηγορία, ενώ Άγιος Αθανάσιος και Πυθαγόρας διεκδικούν το πρωτάθλημα. Ο Πυθαγόρας έχει να δώσει 2 παιχνίδια, ένα στην Ικαρία με τον Ίκαρο και το τελευταίο παιχνίδι που θα γίνει η μάχη, Δημήτρη, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα μεταξύ Πυθαγόρα και Αγίου Αθανασίου.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Βέβαια, από τη στιγμή που ο Άγιος Αθανάσιος έφτασε μέχρι εδώ πέρα, νομίζω ότι θα το πάει μέχρι τέλους.
0: Θα το πάει μέχρι τέλους. Ήδη περιμένει αυτό το παιχνίδι. Περιμένει να παίξει με τον Ίκαρο, που δεν νομίζω ότι θα βρει αντίσταση ο Πυθαγόρας. Και σε αυτό το παιχνίδι θα.
1: Ποτέ δεν ξέρουμε.
0: Σε αυτό το παιχνίδι θα πάμε μετά στο τέλος που θα γίνει το ντέρμπι, που εκεί θα γίνει και η απονομή του πρωταθλήματος. Και πάμε στη Β' τοπική κατηγορία. Είχαμε το Μεσαριά Νέος Πανσαμιακός Αναβολή. Καρλόβαση Β' Λέλαπας 3-1. Ο Κεραυνός Πλατάνου Χερεπό. Εδώ η βαθμολογία έχει ξεκαθαρίσει. Η ομάδα της Μεσαριάς σε 14 αγώνες έχει 11 νίκες, 1 ισοπαλία, 2 ήττες, 45-11 τα τέρματα και 34 βαθμούς. Ο Νέος Πανσαμιακός σε 13 αγώνες έχει 7 νίκες, 2 ισοπαλίες, 4 ήττες, 35-22 και 23 βαθμούς. Ακολουθεί ο Κεραυνός Πλατάνου, 14 αγώνες, 7 νίκες, 2 ισοπαλίες, 5 ήττες και 31-33-23 βαθμούς. Η ομάδα, εδώ να πούμε, Μεσαριά και Νέος Πανσαμιακός, λόγω η ομάδα του Κεραυνού Πλατάνου έχει το ρεπό της, είναι στην οποιοδήποτε αποτέλεσμα είναι στην αλφα τοπική κατηγορία, γιατί η ΑΕΚ Καρλοβάσο Β' που δεν μπορεί να ανέβει έτσι κι αλλιώς και να έχει και διαφορετικούς βαθμούς. 15 αγώνες, 5 νίκες, 4 ισοπαλίες, 6 ήττες, 33-26 τα τέρματα, 16 βαθμούς. Και στην τελευταία θέση είναι ο Λέλαπας σε 15 αγώνες, 2 ισοπαλίες, 13 ήττες και 9-61 τα τέρματα και μείον 4 βαθμούς. Η ομάδα του Λέλαπα ξεκίνησε το πρωτάθλημα με μείον 6 βαθμούς, ενώ η ομάδα της Αττικής Ένωσης Καρλοβάσο Β' με μείον 3. Εδώ να επισημάνουμε ότι η ομάδα του Λέλαπα του χρόνου ξεκινάει από 0. Όπως έγινε γνωστό, η ΕΠΟ για τη δεύτερη χρονιά δεν μεταφέρει τους μείων βαθμούς.
1: Άρα θα ξεκινήσει κανονικά.
0: Θα ξεκινήσει κανονικά από το 0 και αυτό είναι το ευχάριστο.
1: Άντε να δούμε μια ομάδα, βασικά την επόμενη χρονιά να δούμε ομάδες που δεν θα λένε μείον 3 λόγω το ένα, μείον 3
0: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Πάμε λίγο στο μπάσκετ και να μετάρθουμε μετά σε σένα, Δημήτρη. Την Τετάρτη, 29 Τετάρτη, είχαμε το παιχνίδι Κούρος, είναι για το Κορασίδων. Κούρος Αθλέων 34-24, τα δεκάλεπτα 5-8, 8-2, 16-5 και 5-9. Την Πέμπτη Πράμνος Κούρος 35 για το ίδιο για διοργάνωση, 35-39, τα δεκάλεπτα 17-7, 13-5-8 και 13-11. Και την Παρασκευή είχαμε τα παιχνίδια Ίκαρος Κούρος 43-57, 13-13, 7-16, 11-14 και 12-14. Και επίσης είχαμε το παιχνίδι Πράμνους Αθλέων 38-35 στην παράταση. Λοιπόν, Δημήτρη, ο λόγος σε σένα να μας ταξιδέψεις στην Ελλάδα και στον κόσμο με τα αθλητικά δρόμενα.
1: Να πω την αλήθεια, στην Ελλάδα μετά το χθεσινό τρίμπαλο του ΠΑΟΚ, δεν θέλω να πάω, αλλά θα πάω στο τέλος βέβαια. Να ξεκινήσουμε τα πιο βασικά. Λοιπόν,
0: η ώρα είναι δικιά σου, διαχείρισέ την όπως εσύ θεωρείς καλύτερα και να, για να μην μας πάθεις και τίποτα.
1: Όχι, εντάξει. Πήρα τα ερεμιστικά μου πριν έρθω εδώ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα πιο βασικά. Ξεκινάμε με Champions League, κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Θέλω να μου πεις βέβαια τι είδες Τρίτη και Τετάρτη, γιατί ξέρω ότι κάθεσαι στην τηλεόραση και χαζεύεις, λέγει.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα, ντροπή. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Επειδή είδα εγώ, πάμε να δούμε.
0: Γι' αυτό σε έχω ένα, για να τα βλέψεις.
1: Λοιπόν, Paris Bayern 5-4. Διαφήμιση του ποδοσφαίρου, ναι. Άμυνες ρετάλια, ναι, επίσης. Πραγματικά, ενώ μου άρεσε αυτό που είδα, γιατί το έβλεπα συνάμα με την Ευρωλίγκα, είναι απίστευτο το ότι ενώ επιθετικά και οι δύο ομάδες είναι φωτιά, αμυντικά και οι δύο είναι πάρ' τη μία και χτύπα την άλλη. Έχει πολύ πλάκα να βλέπω την Bayern να αμύνεται, γιατί δεν είναι συνηθισμένη σε όλο αυτό. Βασικά δεν είναι συνηθισμένη με βάση την Bundesliga να αντιμετωπίζει ομάδες που έχει την ίδια επίθεση, αν όχι και καλύτερη. Λοιπόν, το σκορ άνοιξε ο Harry Kane στο 17 με πέναλτι. Ζοφάρισε ο Γεωργιανός Κίλερ, ο Κουβαρατσχέλια στο 24-1-1. Ζωάο Νέβες στο 33 η ανατροπή για την Paris Saint-Germain. Ισοφάρισε με τον Ολίσε, το μεγάλο μου που λένε, παιχταράς, εντάξει, να λέμε για το Γάλλο. Και μετά στις καθυστερήσεις, Ουσμάν Ντεμπελέ το 3-2. 3-2 σε ημίχρονο, παρακαλώ, όχι 3-2 τελικό αποτέλεσμα. Όλα αυτά σε 45 λεπτά. Μετά άλλα 45 λεπτά θεάματος είχαμε το 4-2 από τον Κβαρατσχέλη στο 56. Το 58 ο Ντεμπελέ με ένα σουτ που δεν ξέρω πώς ευνηδία στον Νόιερ. Να πω βασικά κάτι. Μιλούσα την προηγούμενη εβδομάδα για τον Νόιερ. Τον μάτιαξα.
0: Αυτό.
1: Έφαγε 5 γκολ ο άνθρωπος.
0: Εδώ τα έλεγες.
1: Έλεγα ότι πάει για τρέμπλο ο άνθρωπος, τον μάτιαξε πραγματικά. Μετά ο Παμεκανό στο 65. Δεν ξέρω αν ακούμπησε την μπάλα στην εκτέλεση του Κίμιχ. Λένε ότι την ακούμπησε λίγο από τα κατσαρά μαλλιά που δεν έχει, δεν ξέρω. Και μετά ο Λουίς Διάς στο 68. Ένα απίστευτο τέρμα Κολομβιανός. Όλα θα κρυθούν αύριο. Στη Ρεβάνς, βασικά όχι αύριο, μεθαύριο, μια και έχουμε την Ατλέτικο με την Άρσεναλ. Από το ένα παιχνίδι διαφήμιση στο άλλο παιχνίδι που πραγματικά πήγε να με πάρει ο ύπνος. Εκεί που δεν είχε Ευρωλίγκα, βασικά είχε τη Ρεάλ, αλλά δεν ψινόμουν να τη δω. Είδα την Ατλέτικο. Δύο μάτς που πραγματικά καμία σχέση το ένα με το άλλο. Σε αυτό το μάτς είχαμε δύο πέναλτι και ένα πέναλτι που δεν δόθηκε, αλλά δόθηκε του Γιόκερ στο πρώτο ημίχρονο και βάλε μπροστά την Άρσεναλ. Και σοφάρισε μετά ο Άλβαρες το 56. Πολύ καλύτερη Ατλέτικο. Άξιζε και εμένα να πάρει την νίκη. Φοβερός Γκρισμάν που στα 35 του 36 του πάει για το δικό του last dance, αλλά δεν νομίζω να βγει. Γιατί πολύ απλά όποια ομάδα και να προκριθεί θα πέσει είτε σε Παρί είτε σε Μπάγιν, που και οι δύο ομάδες είναι τρώνε σίδερα στην επίθεση. Βέβαια.
0: Μια ο τελικός είναι τελικός.
1: Αυτό πήγα να πω. Μια ψυχή λέει ότι ο τελικός είναι τελικός και δεν
0: πάντα,
1: ξέρουμε τι θα συμβεί. Βέβαια και οι δύο είναι εμπαθείς loser. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί όσα χρόνια θυμάμαι την Ατλέτικο να πηγαίνει τελικό, βασικά αντιμετωπίζει τη Ρεάλ, οπότε πάντα το χάνει. Αλλά δεν ξέρω, πάντα μπορεί να αλλάξει κάτι.
0: Υπάρχει όφη.
1: Υπάρχει και άλλο όφη. Να πω την αλήθεια μου, άμα πήγαινε όφη τελικό σε σχέση με την Ατλέτικο και με την Άρσεναλ, θα πίστευω ότι μπορεί να το πάρει. Λοιπόν, ο τελικός 31 Μαΐου. Δεν ξέρουμε γιατί γίνεται τόσο νωρίς, γιατί υπάρχει Μουντιάλ. Εκεί πέρα που, να πω την αλήθεια, με τις ομίλους, όταν βλέπω κάτι χώρες που δεν τις ξέρει ότι η μάνα της, πραγματικά αναρωτιέμαι τι θα δω. Θα περιμένω να ξεκινήσουν τα νοκάουτ. Λοιπόν, Europa League, Braga Freiburg 2-1. Να, κάτι που άλλο που δεν περίμενα. Εγώ περίμενα οι Γερμανοί να καταφέρουν και να φύγουν με το διπλό από την Πορτογαλία. Αντ' αυτό έγινε το αντίθετο. Βέβαια, η Freiburg έχει αποδείξει περίτρανο ότι στην έδρα της.
0: Η Γερμανία είναι αυτή.
1: Δεν χαρίζει τίποτα. Έριξε ένα τρίμπαλο ωραίο στη Θέλτα. Δεν νομίζω ότι θα αντισταθεί να κάνει το ίδιο στην Πράγκα. Νότιγχαμ Φόρεστ Άστον Βίλα 1-0. Εδώ μου θύμισε πάρα πολύ το. Όχι το μάτς του Ολυμπιακού με τη Βίλα, επειδή έχει την ίδια ομάδα ο Μαρινάκης, αλλά. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι μ' άρεσε και το παιχνίδι. Η Βίλα δεν φαίνεται να είναι και τόσο στα καλά της. Βέβαια έχει ακόμα ένα παιχνίδι που μπορεί να τα αντιστρέψει όλα και από το 1-0 να φέρει σε διαστάσεις τη Τριάμβου. Βέβαια, Νότιγχαμ είναι αυτή. Πήγε και πέρασε πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, από το Stamford Bridge και κέρδισε την Chelsea. Βέβαια, θα μου πεις μια Chelsea που
0: Chelsea
1: δεν είναι καλά.
0: Είναι, δεν είναι στα καλά της, παραπατάει.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου καλά. Ο τελικός 21 Μαΐου. Να πω εδώ τώρα ότι περιμένω για το ζευγάρι. Δεν θέλω να πω γιατί θα βγει το αντίθετο. Ό,τι λέω δεν βγαίνει τίποτα.
0: Δεν βγαίνει τίποτα, έτσι.
1: Όχι, δεν μπορώ να πω. Βγω και στο Champions League την Bayern λέω και πάει να αποκλειστεί. Α, δεν μπορώ, ξαναλέω τίποτα. Λοιπόν, και μετά έχουμε.
0: Πες Bayern.
1: Όχι, δεν θέλω την πάρει τελικό. Θέλω να το πάρει. Μ' αρέσει πιο πολύ Bayern, δεν ξέρω. Μετά έχουμε Conference League, Crystal Palace που κατάφερε να διαλύσει τη Σαχτάρ μες στην Ουκρανία. Λέμε τώρα, Ουκρανία δεν ήταν. Σε εισαγωγικά ήταν στην Ουκρανία. Βασικά, ναι, όχι, ήταν στο Κράκοβο, οπότε ναι. Γίνεται πόλεμος, δεν γίνεται, δεν με απασχολεί. Πρώτο γκολ για την Πάλας, ο Σάρ στο 1. Ισοφάρισε λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Τσερέγκο. Ο Καμάντα στο 58, ο Σούπερ Ιάπωνας κατάφερε να βάλει ξανά μπροστά την Πάλας. Και ο Στραντ Λάρσεν στο 84, το κερασάκι στην τούρτα. Ράγιο Βαγιακάνο Στρασβούργο. Ένα μάτς το οποίο όσοι το είδαν, πραγματικά άκουσα τα χειρότερα λόγια. Έτσι, πολύ απλά άκουσα και γιατί να μην είναι η ΑΕΚ στη θέση της Ράγιο. Γιατί ενώ το Στρασβούργο υποτίθεται.
0: Γιατί αποκλείστηκε.
1: Εκτός αυτού, είναι μια ομάδα.
0: Ακούει και ο Νεκτάριος τώρα, καταλαβαίνεις τι έγινε.
1: Εκτός αυτού. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχω κάτι ρημιστικά στο σπίτι, άμα θέλει το τα δίνω. Λοιπόν,
0: στο θείο σου.
1: Από αυτά που είδε με τον αποκλεισμό, τι να κάνει. Και μετά με αυτό που έγινε με τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, λοιπόν, Ράγιο Βαγιακάνο Στρασβούργο 1-0. Αλεμάω στο 54, δεν ήταν τίποτα το σπουδαίο. Η αλήθεια. Θα μπορούσε κάλλιστα η Ράγιο να ήταν η ΑΕΚ να είναι στη θέση της Ράγιο. Τέλος πάντων. Τελικός 28 Μαΐου, τρεις μέρες πριν τον τελικό του Champions League και μια εβδομάδα μετά τον τελικό του Conference. Του Europa, συγγνώμη. Δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ γιατί γίνεται έτσι.
0: Σε εγρήγορση.
1: Όχι, εγώ θα ξεκινούσα από τον τελικό του Conference, μια και είναι η τρίτη εισαγωγικά του Conference. Το Conference, μετά το Europa και μετά τελευταίο το Champions League. Το Champions League είναι τελευταίο. Γιατί πρώτα είναι το Europa, ποτέ δεν το κατάλαβα. Και μετά πάμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε στην Ελλάδα. Εκεί που είχαμε.
0: Κλαίση μου φαίνεται.
1: Όχι, δεν κλαίω, εντάξει. Άσε με τώρα, δεν θέλω να πω. Εντάξει, θα πω. Λοιπόν, 2 του μήνα είχαμε Πανετολικός Κηφισιά 0-1. Πανσεραϊκός ΑΕΛ Νόβι Μπετ 1-1. Και Αστέρας Άκτορ. Τρομάρα του Άκτορ. Ατρόμητος 4-2. Ο Ατρόμητος που ενώ φαινομενικά φαίνεται μια ομάδα η οποία είναι αυτό που λέμε. Δεν τον νοιάζει τι
0: δεν
1: γίνεται.
0: Δεν ενδιαφέρον πλέον. Υπάρχει ενδιαφέρον τώρα.
1: Ναι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Το μόνο ενδιαφέρον που υπήρξε ήταν στο Πανσεραϊκός Λάρισα.
0: 95, 90 φεύγα.
1: Και, ναι, και υπάρχει κιόλας στο 99 ο Καρέλης. Και υπάρχει πολύ μεγάλο παράπονο από τη Λάρισα ότι ο διαιτητής δεν. Αντιμετώπισε σωστά το παιχνίδι και ότι χάλασε αλλίωσε τέλος πάντων το αποτέλεσμα της Λάρισας. Μετά είχαμε Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Τι να πούμε εδώ πέρα. Λεβαδιακός που ξαφνικά θυμήθηκε ότι είναι ομάδα μετά από τόσο καιρό.
0: Εντάξει, πανηγυράκι κάνουν τώρα αυτοί.
1: Ναι.
0: Εφόσον δεν έχουν καμιά προοπτική για Ευρώπη, είναι αυτό που είπαμε. Βάλαν τον τελικό τέλος αρχές Μαΐου, μάλλον τέλος Απριλίου. Και από εκεί πέρα το πήρε όφη, τελειώσαν όλα. Δηλαδή, τι κάνουμε, να πηγαίνουμε να παίζουμε ένα παιχνίδι και να γυρίζουμε ένα φιλικό.
1: Ναι, εκτός αυτού.
0: Εκτός του Ιουρά, ξέρετε ποιος θα πέσει στην. Εκεί γίνεται η μάχη.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το ότι. Εκτός ότι έγινε ο τελικός τόσο νωρίς. Αντιμετωπίστηκε σαν κάτι το οποίο ήταν, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, κάτι σαν σίγουρο για τον ΠΑΟΚ θα το κατακτήσει.
0: Ναι, αυτό.
1: Και πραγματικά ήταν πολύ υποτιμητικό για τον Όφη αυτό.
0: Γι' αυτό.
1: Και ο Όφη το πήρε αλλιώς, του γύρισε το μυαλό και πήγε και το σήκωσε. Ο Όφη, ο οποίος έχασε από τον Άρη 0-2, όχι ότι τον νοιάζει. Τώρα ο Όφη σκέφτεται κοκτέιλάρε στη Μύκονο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και σκέφτεται πόσα 8 παιχνίδια θα κάνει, όπως να έχει δουλειά, 8 νομίζω.
1: Ή ποιο πράγμα.
0: Στην Ευρώπη, στο.
1: Ναι. Βασικά, αν πάει στο Conference, είναι 2 παιχνίδια λιγότερο. Ναι. Δηλαδή είναι στα 6. Αλλά δεν τον πολύ ενδιαφέρει. Ευρώπη θα είναι.
0: Μέχρι το Γενάρη θα παίζει.
1: Ναι, εννοείται αυτό. Μέχρι το Γενάρη θα παίζει και εύχομαι να πάει όσο καλύτερα γίνεται. Και από τη στιγμή που έχει ένα ρόστερ που για εμένα θα χρειαστεί 3-4 προσθήκες το καλοκαίρι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και θα χρειαστεί να κρατήσει παίκτες. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια ομάδα που πάει Ευρώπη και σίγουρα θα χρειαστεί παίκτες οι οποίοι θα ξέρουν πολύ καλά ο ένας τον άλλον. Γιατί. Σαν σύνολο, ο Όφη δεν είναι μια ομάδα που περνάει αδιάφορη και το έδειξε και πέρσι αυτό. Και φέτος δείχνει ότι ενώ ξεκίνησε η σεζόν στραβά, με τον Κόντι κάπως ισορρόπησε. Μετά πάω ο Ολυμπιακός 3-1. Τα νεύρα μου, τα χάπια μου. Γερεμέγεφ το 1-0 στο 15. Με μια φάση πολύ. Που οι διαιτητές τουλάχιστον νομίζω ότι άλλο λέγανε, άλλο είπανε, οι θεατές από ό,τι είδανε δεν έπρεπε λένε να το μετρήσουνε. Γιατί ο Μπάμπα Ράχμαν ήταν στην πορεία της φάσης, οπότε δεν έπρεπε τον γκολ να μετρήσει. Από την άλλη λένε ότι τον γκολ έπρεπε να μετρήσει. Εν τέλει Έγινε το
0: μέτρησε.
1: Ναι. Ένα-ένα ο Ελκαμπή. Για μένα, να πω την αλήθεια, και να μην μετρήσω τον γκολ, πάλι θα κέρδιζε ο ΠΑΟΚ. Ένα-ένα ο Ελκαμπή στο 29. Ο Ζίβκοβιτς με πλασέδαρα στο 55 το 2-1. Μ' άρεσε πολύ η φάση με τον Κωνσταντέλια.
0: Γιατί όλοι πάμε στο Ζίβκοβιτς. Δεν κανένα του Κωνσταντέλια. Και άκουγα και στην τηλεόραση το βράδυ ότι λέγανε. Όλη η δουλειά ήταν του Κωνσταντέλια. Σε τέσσερου. Μέσα σε τέσσερου κατόρθωσε και έβγαλε την παλιά.
1: Μα δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που οι τέσσερι εκεί πέρα που τον
0: κοιτάζανε.
1: Τον κοιτάζανε. Τέσσερι παίκτε δεν πήγε κανένα να τον μαρκάρει. Ήτανε, είναι λε και βλέπει ένα κομμάτι
0: ένα
1: γλυκό.
0: Ένα κύκλο να κάνει δεν παίρνει τίποτα.
1: Ναι, ένα κομμάτι γλυκό κοιτούσε εκείνη την ώρα και έχει το πυρούν και λε: το φάω, το φάω, το φάω. Και πάει και πασάρι μετά στον άλλον και πλασάρι.
0: Ακριβώ. Έτσι. Γι' αυτό σου λέω. Το άλλο ήταν εύκολο το έργο. Αλλά ο Κωνσταντέλια αυτή την κίνηση που έκανε να γυρίσει πίσω. Περιστροφή στον εαυτό και τον είδε που ερχόταν.
1: Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι ο Κωνσταντέλιας φέτος δεν διανύει την καλύτερη του σεζόν.
0: Όχι, αλλά όταν έπαιρνε την μπάλα στα πόδια, τρέμαν όλοι.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Εννοείται. Και μετά ο Γερεμέγεφ στο 65, το τελικό 3-1. Εκεί που λέγαμε ότι θα ήταν διαδικαστικό το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ με την κόκκινη που υπήρξε πολύ νωρίς του Γάβι Ερνάντεθ στο 17, εν τέλει το μάτς έληξε 0-0.
0: Μπορούσε να λήξει και 1-0.
1: Μπορούσε να λήξει και 1-0.
0: Μπορούσε και 0-2.
1: Καλά, ναι, όλα φαινομενικά.
0: Στην αρχή.
1: Ναι.
0: Μέχρι την αποβολή. Μετά την αποβολή, ο Παναθηναϊκός είχε την τελευταία ευκαιρία με τον Μπακασέτα, μπορούσε να κάνει τον γκολ. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και εντάξει.
1: Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν σου βγάζει αυτή την.
0: Λέω και το χθεσινό παιχνίδι.
1: Ναι, γενικά όμως το λέω. Δεν σου βγάζει αυτή την εγκύτητα ότι θα βγει και θα σου βάλει γκολ. Πρώτα απ' όλα, μετράμε άλλο ένα παιχνίδι που δεν έχει σκοράρει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχει βρει δίχτυα. Και δεν μπορώ να καταλάβω από πού πηγάζει όλο αυτό. Παίχτες υπάρχουν, τουλάχιστον μεσοεπιθετικά, αλλά μετά βλέπω, ξέρω εγώ, τον Αντίνο, βλέπω τον Πελίστρη. Είναι παίχτες που, ενώ υποτίθεται ότι είναι Αργεντίνοι, που είναι. Ο ένας είπε στο United, ο άλλος ήρθε με 7 εκατομμύρια, πόσα ήρθε. Και δεν έχουν προσφέρει. Εντάξει, ο Αντίνο, okay, δεν έχει προλάβει ακόμα, ας πούμε, να προσαρμοστεί. Αλλά ο Πελίστρη που έχει παίξει σε τόσο μεγάλα σαλόνια με τη United, ακόμα και τώρα βλέπω ένα πεδαρέλι που άνετα έπαιζε θέση του Παλάσιος που ήταν πριν από λίγα χρόνια.
0: Ναι, πολύ καλύτερο.
1: Ναι,
0: δεν είσαι ο Τετέ, έκανε μια άμενα άνω κάτω. Τι λέμε τώρα.
1: Το θέμα είναι ότι το Τετέ για μένα είναι εντελώς μόνος του.
0: Μόνος του. Δεν έκανε την ομάδα πάνω κάτω.
1: Η πλάκα είναι, να πω την αλήθεια μου, από τη στιγμή που βλέπεις ότι προσπαθεί αυτός ο παίχτης, προσπάθησε να τον υποστηρίξεις κάπως. Βάλει τον Παντελίδη μέσα. Ήταν τόσο καιρό μαζί στην Κηφισιά, ξέρουν ο ένας τον άλλο να συνδυαστούν. Εγώ πιστεύω ότι.
0: Γίνεται και κολλητή ο Παντελίδη.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι αυτή ήταν μια κίνηση που θα βοηθούσε εν μέρει τον Παναθηναϊκό σε σχέση με τα υπόλοιπα παιχνίδια που. Ενώ είναι μια χειμερινή μεταγραφή, ο Τετέ λένε δεν έχει αποδώσει. Ρε παιδιά, πώς θα αποδώσει ο παίχτης.
0: Τι δεν έχει αποδώσει. Γιατί ο άνθρωπος κρατάει μια άμυνα μόνος του. Δηλαδή, όταν είναι μπροστά, όλοι οι αντίπαλοι άμυνα είναι πίσω για να τον μαρκάρουν.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά και ακούω και πολλά λόγια για τον Τετέ, ότι δεν αποδίδει, ότι πέφτει εύκολα. Τέλος πάντων, λοιπόν, επόμενη αγωνιστική έχουμε 9 του μήνα, δηλαδή το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Πανσεραϊκός και Φυσιά, ενδιαφέρον παιχνίδι από τη μεριά του Πανσεραϊκού. Το πιο ενδιαφέρον είναι στις 5 η ώρα, Λάρισα Αστέρας Άκτορ. Εδώ θα πέσουν οι κορμιά, το μόνο σίγουρο. Και μετά υπάρχει ο Ατρόμητος Πανετολικός στις 7.30. Αυτό.
0: Ο Πανετολικός κινδυνεύει.
1: Ναι, αυτό δεν είναι τόσο
0: αδιάφορο.
1: Από τη στιγμή που ο Πανετολικός, εκεί που λέγαμε ότι έχει ξεφύγει.
0: Το ίδιο λέγανε και εκείνοι, ότι έχουμε ξεφύγει.
1: Τώρα από τη στιγμή. Να πω την αλήθεια, η Λάρισα είναι στη χειρότερη θέση από όλους. Γιατί είναι 3 βαθμούς πίσω και από τον Πανσεραϊκό και από τον Αστέρα. Ο Πανετολικός από την άλλη είναι 3 βαθμούς πίσω από τους άλλους.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε από τη στιγμή που θα χάσει, λέμε τώρα υποθετικά από τον Ατρόμητο, βέβαια είναι αδιάφορος, οπότε δεν ξέρω πώς θα παραταχθεί στο γήπεδο. Σε σχέση με τους υπόλοιπους, ο Πανετολικός πρέπει οπωσδήποτε τουλάχιστον ή νίκη ή μια ισοπαλία κόντρα στον Ατρόμητο. Και μετά έχουμε τα παιχνίδια της Κυριακής που έχουμε το Άρης, Όφη και Βόλος Λεβαδιακός, 5 η ώρα. Εκεί άμα έχετε να σκοτώσετε κάπου το χρόνο σας δείτε τα. Και μετά έχουμε ξανά Αθηναϊκό ντέρμπι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, που νομίζω ότι εκεί πέρα θα κριθεί και το πρωτάθλημα ξεκάθαρα. Γιατί η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια πολύ δύσκολο να την νικήσεις. Βέβαια ο Παναθηναϊκός είναι και λίγο ίσα βάρκα, ίσα νερά. Γιατί εκεί που έχει τώρα 2-3 παιχνίδια που δεν έχει σκοράρει, μπορεί ξαφνικά στη Φιλαδέλφια να αρχίσει να να μοιράζει γκολ. Δεν το ξέρουμε αυτό. Βασικά είναι και οι τέσσερις ομάδες είναι τόσο ανορθόδοξες στον τρόπο παιχνιδιού. Η μόνη σταθερότητα υπάρχει στην ΑΕΚ. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω πώς να τους ψυχολογήσω. Όπως και ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. 7:30. Εκεί πέρα τώρα δεν χρειάζεται να πω κάτι. Ο Ολυμπιακός που υποτίθεται ότι πήγε στη Λεωφόρο και πήρε ένα μεγάλο διπλό, πήγε στην Τούμπα, έπαιξε λίγο, έκανε κάτι διάφορα εκεί πέρα, προσπάθησε λίγο. Και μετά είδα μια ομάδα που στη μέση και στην άμυνα οι γραμμές να έχουν εξαφανιστεί τελείως. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Να βλέπω τα χάφα ανάμεσα στις γραμμές να έχει το ένα να είναι λίγο πιο μπροστά, το άλλο πίσω, να μην μπορούν να μαρκάρουν ένα παίχτη. Τον Ορτέγκα, ο Ορτέγκα που ξέρει στα δύο γκολ με τον ΠΑΟΚ έχει ευθύνη, που άφησε τον Ζίβκοβιτς μόνο του και πήγε να μαρκάρει τον Κωνσταντέλια, ενώ έβλεπε ότι υπάρχουν άλλοι δύο παίχτες που υποτίθεται ότι τον μαρκάρανε. Αυτά δεν μπορώ να πω άλλο. Εντάξει, θα είναι αρκετά είπα. Λοιπόν, και. Αφού γελάς, άντε, πες το, αφού κάτι δεν θα πεις.
2: Πάμε
1: να δούμε τη βαθμολογία. Πρώτη είναι η ΑΕΚ, συνεχίζει να είναι πρώτη με 67 βαθμούς. Δεύτερος είναι ο ΠΑΟΚ σε ισοβαθμία τον Ολυμπιακό. Η διαφορά είναι ότι.
0: Στα
1: μεταξύ τους παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ έχει διαλύσει τον Ολυμπιακό φέτος. 61 βαθμούς και οι δύο. Τέταρτος είναι ο Παναθηναϊκός που δεν αλλάζει τίποτα, είναι στους 51, εντάξει. Διαδικαστικά τα πράγματα.
0: Είναι ρυθμιστής. Κακά τα ψέματα.
1: Ναι, ναι, ότι είναι. Είναι η ομάδα που μπορεί να σου κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά.
0: Ακριβώς. Γιατί σκέψου να κάνει το διπλό μέσα στη Φιλαδέλφια, οι άλλοι δύο, όποιος κερδίσει, τους άλλους δύο.
1: Ναι, μετά πάει στους τρεις.
0: Διοικητική πρωτάθλημα.
1: Και η πλάκα είναι αυτό. Γιατί εγώ να πω την αλήθεια μου, κάτι τέτοιο πιστεύω ότι θα γίνει. Αλλά θα δούμε. Λεβαδιακός πέμπτη θέση στους 25, ο Άρης έκτος 22, ο Όφη στους 20 με την 7η θέση και έχει ένα κύπελο στο Παλμαρέο, οπότε δεν τον νοιάζει τίποτα. Ο 8ος Όφη στους 17, αυτές είναι οι ομάδες που ήταν στους 5-8 για να πάρουν το εισιτήριο. Πλέον δεν υπάρχει καμία. Κανένα ενδιαφέρον. Ατρόμητος είναι τη θέση με 40 και η Φυσιά ακολουθεί στους 34. Πανετολικός στην 10η θέση με 31, παρακαλώ. 12ος, 13ος Πανσεραϊκός, Αστέρας Άκτορ ή Αστέρας Τρίπολης για τους πιο παλιούς, 28 βαθμοί. Και τελευταία η Λάρισα με 25.
0: Μάλιστα. Εμείς να πούμε τους αγώνες του Σαββατοκύριακου για τη ΣΑΜ. Είναι με τελικό σκυπέλλου Άγιος Αθανάσιος Καρλόβαση το Σάββατο στις 5 η ώρα στο στάδιο Ευάγγελος Σιδηρουργός. Για την ΑΠΤ κατηγορία εξαναβολής Αρίσταρχος Διαγόρας Δραχώνικα Αρίας της Κυριακή Δεκατομηνός στις 12 παρατέταρτο στο Εμμανουήλ Βάλα Γεωργίου στο Βαθύ. Και έχουμε και φτάνουμε στο τέλος για την ΚΑΠΑ 16. Έχουμε όμιλο Σάμου, 10 αγωνιστική. Καρλόβαση Νέος Πανσαμιακός, Τετάρτη, 13 το μηνός, στις 6 ώρα το απόγευμα στο Ευάγγελο Σιδηρουργός στο Καρλόβαση. ΑΟ Σάμου Πυθαγόρας, Κυριακή, στις 3 ώρα στο Εμμανουήλ Βάλα Γεωργίου. Αθλητική Ένωση Υποδήλου Πανσαμιακού, Φίνικας, στις 6 ώρα το απόγευμα την Κυριακή στο Εμμανουήλ Βάλα Γεωργίου. Επίσης, έχουμε την Κυριακή 10 Μαΐου στις 12 ώρα το μεσημέρι στο γήπεδο Βασίλης Λαρδάς τον Άγιο Κύρικο στην Ικαρία τον τελικό του το κάτω των 16 με Σαριά Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου. Αυτό το παιχνίδι είπαμε είναι ο τελικός και γίνεται στην Ικαρία.
1: Ωραίο αυτό που θα γίνει στην Ικαρία, δεν ξέρω εμένα μου αρέσει.
0: Έχουν γίνει αρκετά παιχνίδια και πριν 2 χρόνια εκεί που ο Διαγόρας επικέρδισε το φαβορί, γι' αυτό λέω κύπελο, την Ένωση με 1-0 και πήρε το κύπελο. Λοιπόν, με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους και όλες σας που κάνατε ακρόαση, την Ιωάννα που ήταν μαζί μας, τον Δημήτρη και τον άλλον Δημήτρη που ήταν στην κονσόλα. Εμείς θα παίξουμε επανάληψη την Πέμπτη 6 ώρα το απόγευμα. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. FM.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο παρελθόν.

ούτε άφησε στο βλέμμα εναντίο να πει και μείνα εκεί στο σπασμένο μας τον κόσμο να μαζεύω λύπες μόνο κάτι να σωθεί.